Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τη θήτας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένεν και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιαστείτε το όνομά σου, επιτέλου η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των εκκλησιών, δώσε μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ω και εμεί αφιέ με τι οφειλέτε ημών. Και μη σε νέγκη ημά ει πειρασμών, αλλά ρίσε ημά από την πονή.

την κότα νικητήρια, ως γλυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αν ως έχουσα το κράτος απροσβάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, είναι ακράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Κυριαλέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επικής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν δι' ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινο την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άκρισον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίη σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της αμπροσύτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων να μείνουν. Κυριαλέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνουν. Την τιμιωτέρα των κερουβήμ και εν δοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι.

Παρακολουθήσα με φίλοι μας την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψελε βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Λυκούργου Αγγελόπουλου.

Φίλε Κροτές, χαίρετε. Για την εφηβεία θα μιλήσουμε σήμερα. Την ηλικία όπου το παιδί πάβει να είναι παιδί, αλλά δεν είναι ακόμη ενήλικας. Η εφηβεία είναι η ηλικία η οποία δημιουργεί ρήξη στην ισορροπία εν ώψη μιας καινούργιας ισορροπίας και μιας προσωπικότητας που θα κάνει σιγά σιγά το παιδί όχι μόνο ένα νέο άνδρα ή μια νέα γυναίκα, αλλά έναν ορισμένο άνδρα και μια ορισμένη γυναίκα. Δημιουργείται μια περίοδος κρίσεως που αρχίζει γενικά γύρω στα 13 χρόνια και μπορεί να διαρκέσει 2 ή 3 χρόνια. Τότε μερικοί γονείς που έχουν ξεχάσει τελείως ότι και οι ίδιοι πέρασαν την ίδια κρίση εκπλήσονται βλέποντας ότι δεν αναγνωρίζουν πλέον το παιδί τους. Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να μην χάσουμε την ψυχραιμία μας. Πρόκειται για μια φυσιολογική κρίση που θα περάσει γρήγορα αν οι γονείς προσπαθήσουν να καταλάβουν καλά την κατάσταση.

Ο έφηβος που πάβει να είναι παιδί αρχίζει να έχει κρίση χειραφετήσεως. Δεν θέλει πλέον να συμμετέχει στον κόσμο των μικρών. Δεν θέλει πια να του συμπεριφέρονται όπως τα παιδιά. Δεν θέλει να το επιβάλλουν να μαθαίνει απ' έξω τα μαθήματά του. Δεν θέλει πια να του λένε το βράδυ να πάει να κοιμηθεί. Τον καταπιέζει η παραμικρή παρατήρηση, κυρίως όταν γίνεται μπροστά στα μικρότερα αδέλφια του. Αυτή η επιθυμία χειραφέτησης είναι μια φυσική εκδήλωση της ανάπτυξης. Θα ήταν μάταιο και επικίνδυνο να προσπαθήσουμε να την εξαφανίσουμε δια της βίας. Αυτό που χαρακτηρίζει την εφηβεία είναι μια φυσιολογική μεταμόρφωση για την οποία πρέπει να έχουμε ενημερώσει το παιδί. Πάντως θα προκύψει μια φυσική κόπωση και ένας ευμετάβλητος χαρακτήρας που πρέπει να τα έχουν υπόψη. Δεν πρέπει να μας προκαλούν έκπληξη αυτήν την εποχή οι ευνίδιες αλλαγές της διαθέσεως, οι αδικαιολόγητοι ενθουσιασμοί, μια έλλειψη ισορροπίας στην εργασία και οι απρόοπτες διαδοχές χαράς και κατσουφιάσματος. Ο έφηβος έχει την εντύπωση ότι δεν είναι πια εντελώς ο ίδιος, δεν καταλαβαίνει πάντα τι του συμβαίνει,

Οι έφηβοι προσπαθούν συχνά με αδέξιο τρόπο να επιβεβαιώσουν τη νέα προσωπικότητά τους με την αντίθεσή τους στην παράδοση, στον συντηρητισμό, στην κρίση των μεγάλων. Σπάνια έχουν μια προσωπική σκέψη. Η απόδειξη είναι ότι έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για το ίδιο θέμα όταν περάσουν μερικές ημέρες. Άλλα παίρνουν ασυνείδητα το αντίθετο αυτού που υποστηρίζουν. Ούτε ξέρουν πάντα τι ακριβώς θέλουν. Θέλουν διαφορετικό πράγμα από αυτό που θέλετε εσείς και συχνά το αντίθετο από αυτό που εσείς εύχεστε. Εξάλλου αυτήν την εποχή είναι ικανοί να ενδιαφέρονται για δραστηριότητες ανήκουστες μέσα από τις οποίες ζητούν ενδόμηχα να προσανατολιστούν και να διαλέξουν τα ογούστα τους.

σε αυτήν την ηλικία δεν τους αρκεί να τους αγαπούν, γεγονός που εκπλήσει πολλές μητέρες. Οι αναγκαλισμοί, τα χάδια, οι εκδηλώσεις της οικογενειακής στοργής τους βρίσκουν συχνά αδιάφορους, αν όχι εχθρικούς. Αυτό που θέλουν είναι όχι μόνο να τους αγαπούν, αλλά να αγαπούν οι ίδιοι, διαλέγοντας τις φιλίες τους φυσικά έξω από το οικογενειακό περιβάλλον.

συγχρόνως είναι ικανή για κοινικό εγωισμό απέναντι στο οικογενειακό περιβάλλον και για τυφλή αφοσίωση στους φτωχούς, σε ένα ιδανικό, σε μια πολιτική ή θρησκευτική κίνηση. Είναι η κατεξοχήν εποχή όπου μπορούμε να τα προσανατολίσουμε χωρίς καθόλου να τους το επιβάλλουμε προς κάποια κίνηση νεότητος. Η αφοσίωση με την οποία θα αφιερωθούν εκεί είναι ίσως αυτό που μπορεί καλύτερα να τους βοηθήσει να ξεπεράσουν αυτή την περίοδο της κρίσεως και να ξαναβρούν την ισορροπία τους με τις καλύτερες συνθήκες. Όσο θα δίνονται, τόσο θα ισορροπούν.

Για τα κορίτσια είναι η ηλικία των φλογών, παραδείγματος χάρη για έναν καθηγητή. Αν το αντικείμενο της φλόγας είναι κάποιος καλός και ισορροπημένος άνθρωπος, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε, θα περάσει μόνο του. Αν η φυγή από το οικογενειακό περιβάλλον δεν πραγματοποιείται σε μια κίνηση νέων, ο έφηβος κινδυνεύει να λοξοδρομήσει προς κάποια άλλη φυγή, από όπου δεν λείπει ο κίνδυνος. Είναι η ονειροπόληση και η φαντασία. Είναι η κατεξοχήν ηλικία του ρομαντισμού.

Μην εκπλήτεστε αν αυτήν την εποχή το παιδί δεν θέλει να βγαίνει μαζί σας. Το βασικό και σπουδαίο είναι το περιβάλλον όπου θα διασκεδάζει να είναι ηθικά αγνό. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η συμμετοχή του σε μια ομάδα νέων θα ανταποκριθεί στις ανάγκες του.

Αυτά τα μεγάλα παιδιά είναι ικανά να ενθουσιαστούν για μεγάλα και ωραία πράγματα, όπως επίσης και για το τίποτε. Μην τα κοροϊδέψετε, είναι πολύ ευαίσθητα. Μην προσπαθήσετε να μαντέψετε τι τους συμβαίνει, αρπάζονται εύκολα. Αναδιπλώνονται στον εαυτό τους και κλείνονται περισσότερο. Υποστηρίζουν πολύ την αυτονομία και την ανεξαρτησία τους. Η μικρή τους προσωπικότητα ορθώνεται. Είναι μεγάλα αγόρια. Δεν είναι πια μικρά κοριτσάκια. Κυρίως να μην δίνουμε την εντύπωση ότι τα επιβλέπουμε.

Δώστε στους εφήβους την ευκαιρία να συμβάλλουν στις κοινές αποφάσεις που αφορούν το σπίτι. Θα είναι ένα μέσο για να μειώσουμε την υπερβολική τάση φυγής μακριά από την οικογενειακή εστία. Η πείρα δείχνει ότι τα μεγάλα παιδιά που συμβάλλουν στο νοικοκυριό, στη διατροφή, στην ψυχαγωγία της οικογένειας, επιζητούν λιγότερο από τους άλλους να ασκήσουν την ελευθερία στους άλλους. Κυρίως μπροστά από τις εκδηλώσεις για ανεξαρτησία, φυγή και αντίθεση στους μεγαλυτέρους, μη δραματοποιείτε τίποτε. Μην κάνετε σκηνές, ούτε δάκρυα, ούτε παρατηρήσεις. Ακόμα λιγότερη βιαιότητα. Σε αυτήν την ηλικία, περισσότερα από ποτέ, μάθετε να πείθετε και μην προσπαθείτε να πιέσετε. Όταν θέλετε κάτι, κάνετε έκκληση στα πιο ανεβασμένα κίνητρα. Μην στηρίζεστε πολύ σε υπερβολικά κερδοσκοπικά κίνητρα. Παρά τα φαινόμενα, βρίσκονται στην ηλικία του αφιλοκερδούς ιδεαλισμού. Είναι επίσης η ηλικία της ποιήσεως, όπου θέλουν να κάνουν στίχους για κάθε τι. Γενικά, αποφεύγετε να τα κοροϊδεύετε. Δείξτε κατανόηση και, το καλύτερο, βοηθήστε τα να αισθανθούν ότι τα καταλαβαίνετε. Θα διατρίζετε με αυτόν τον τρόπο απέναντί τους την ηθική συμπαράσταση που έχουν τόσο ανάγκη, χωρίς να το ομολογούν στον εαυτό τους, για να τα βοηθήσουμε να διευθύνουν με επιτυχία τις νέες και έξοχες δυνάμεις που τους κατευθύνουν στην όριμη ηλικία. Φίλοι μας, αυτά τα δύσκολα χρόνια θα περάσουν. Αν τα παιδιά σας αισθάνονται ότι τα αγαπάτε για αυτό που είναι, ότι όχι μόνο δεν θέλετε να τα εμποδίσετε να μεγαλώσουν, αλλά ότι θέλετε να τα βοηθήσετε να γίνουν προσωπικότητες, άνδρες και γυναίκες με αξιοπρέπεια, θα διατηρήσουν την εμπιστοσύνη απέναντί τους και όταν περάσει η κρίση θα έχουν απέναντί σας διπλή στοργή.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φερινίδη.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε. Στο ζεστό και φιλόξενο χώρο φιλοξενεί την ιατρική ενημέρωση εμένα, το σημερινό καλεσμένο και φυσικά όλους εμάς που παρακολουθούμε, βλέπουμε και ακούμε τα σημερινά δρόμενα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή. Η σημερινή μας καλεσμένη να πρεσβεύει μια ιδιαίτερη ειδικότητα στην ιατρική, την οποία δεν θα έλεγα ότι είναι και η πιο συνηθισμένη γιατρός, χειρουργός να βλέπουμε είτε στα χειρουργία, τους χειρουργικούς θαλάμους. Το έχει και ίδιο παράπονο. Αλλά είναι τόσο δυναμική, τόσο κοντά στους ασθενείς της, πάνω από το κεφάλι τους, ενδιαφέρεται για αυτούς και είναι ο σημαντικότερος λόγος που είναι ανάμεσά μας να μας δώσει ένα φως σε ένα δύσκολο κομμάτι όταν ακούμε χειρουργείο, να μην έχουμε αυτό το άγχος, αλλά να το βλέπουμε σαν ένα φάρμακο το οποίο και αυτό θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε την ασθένεια. Και ομολογώ ότι οι χειρουργικές επεμβάσεις είναι πολύ πιο αποτελεσματικές και είναι ορατό το αποτέλεσμα άμεσα από τη μία φαρμακευτική αγωγή. Κυρία Παντελίδου Βαρβάρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα έχετε να σπάσετε πολλά αυγά και να διαλύσετε πολλούς μύθους.
1: Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου. Μεγάλη τιμή και χαρά που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Η χειρουργική έχει μία πολύ δύσκολη και μία πολύ γοητευτική καθημερινότητα. Έχει τη μεγάλη χαρά να αντιμετωπίζεις πράγματα κατευθείαν, να βλέπεις το αποτέλεσμα των ενεργειών σου άμεσα. Αυτός ήταν ο λόγος που από την πρώτη στιγμή αποφάσισα να ακολουθήσω τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Και κυρίως η χαρά είναι ακόμα μεγαλύτερη όσο πιο δύσκολα είναι τα περιστατικά που διαχειρίζεται κανείς, όσο πιο απαιτητικά και όσο πιο απειλητικά για τη ζωή είναι. Ιδιαίτερη χαρά μας δίνουν οι σωστικές για τη ζωή επεμβάσεις από τα επίγοντα, η διαχείριση του πολυτραυματία, η διαχείριση σοβαρών παθήσεων στην κοιλιά που βλέπουμε το αποτέλεσμα άμεσα ακόμα και σε μεγάλες ηλικίες, ακραίες και υπερήλικες, που σε παλαιότερα χρόνια δεν θα τους αγγίζαμε καν και δεν θα τους δίναμε καμία ελπίδα. Έχουμε εξελίξει τα τελευταία χρόνια και τη γνώση μας και τις τεχνικές μας. Έχουν γίνει όλο και λιγότερο επεμβατικές. Οπότε μας δίνει τη χαρά και τη δυνατότητα να διαχειριστούμε όλο και πιο δύσκολα περιστατικά, όλο και πιο ακραίες ηλικίες, άτομα με πολλές συνοσηρότητες και να βλέπουμε ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την αρχή. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός και πραγματικά μέσα σε αυτή την παρέα μας, η οποία αριθμεί εκατοντάδες χιλιάδων τηλεθεατών και ακροατών, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι είναι η πιο δημοφιλής ιατρική εκπομπή στον ελλαδικό χώρο, και αυτό γιατί το διαφορετικό κανάλι της 4Ε μας δίνει τη δυνατότητα να εκπέμπουμε σε όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας μας και όχι μόνο, και του πλανήτη, από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία, την Ευρώπη και όπου υπάρχουν απανταχού Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Επομένως, εκατομμύρια κόσμου πραγματικά κρέμονται από τα χείλη σας να μάθουν και να απορρίψουν αυτόν τον φόβο που έχουν όταν ανακοινώνεται ότι θα χρειαστείς για οποιοδήποτε λόγο χειρουργείο. Πάντα αυτό που ακούμε είναι: θέλω να εμπιστευτώ τον χειρουργό μου, γι' αυτό παίρνουμε και μία, δύο και τρεις γνώμες όταν έρθει αυτή η ώρα. Για να τον εμπιστευτούμε τον χειρουργό μας, θα πρέπει να τον ξέρουμε. Και εσείς οι χειρουργοί, επειδή δεν έχετε την άμεση επαφή με τον ασθενή προχειρουργείου για να κάνετε μια ενδελεχή εξέταση, κάποιες ειδικές εξετάσεις αίματος μεταξύ σας, να αποκτήσετε αυτή την επαφή όπως είναι οι άλλες παθολογικές ειδικότητες, σας βλέπουν λίγο πιο ψυχρά, πιο απόμακρα και δημιουργείται και ο μύθος μεν, ο χειρουργός Θεός, αλλά και η δυσαρέσκεια ότι έκανα τι έκανα, δεν μου είπε πολλά πράγματα, δεν μου εξήγησε άλλα, φοβήθηκα να μιλήσω και ούτω καθεξής. Σπάζοντας πρώτα και πάνω απ' όλα αυτή την δυσκολία, να ξεκινήσουμε από μια οικειότητα, γιατί όλοι είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ, και να μας πείτε από τότε που γεννηθήκατε μέχρι σήμερα κάποια πράγματα για εσάς, από το μεευτήριο που ήσασταν μέχρι σήμερα στο πλατό αυτής της εκπομπής.
1: Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 1984. Αποφύτησα από το πειραματικό σχολείο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2002. Το 2002 μπήκα στη ΣΑΣ. Το 2008 αποφύτησα. Από το 2008 μέχρι το 2012 ήμουνα σε μεταθέσεις όπου εκτελούσα χρέη ιατρού μονάδος ή ιατρού ΣΤΕΠ στη Ρόδο, στο Κόσοβο, στην Ειρηνευτική Αποστολή και στην 181 ΧΟΚ στο Χορτιάτι. Το 2012 ξεκίνησα ειδικότητα στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 2 χρόνια στην Α Χειρουργική Κλινική. Από το 2014 μέχρι το 2019 ήμουνα στο Νοσοκομείο Παπαγεωργείου που συνέχισα τη Γενική Χειρουργική. Και από το 2019 με τίτλο ειδικότητας ειδικευμένη χειρουργός πλέον, 2,5 χρόνια στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και έκτοτε στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης πλέον ως επιμελήτρια και της Α Χειρουργικής Κλινικής και του Τμήματος Μαστού. Και στα ενδιάμεσα με μία μετεκπαίδευση στη χειρουργική του μαστού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιπποκράτειου των Αθηνών και μία ειρηνευτική αποστολή στη Βοσνία το τελευταίο εξάμηνο. Είμαι πλέον στο νοσοκομείο ξανά από τις αρχές του 2024 πλέον και συνεχίζω. Όπως είπατε, όλα ξεκινούν και τελειώνουν στο ιατρικό ιστορικό και την προσέγγιση του ασθενούς. Και επειδή αυτό είναι κάτι που το έμαθα από την πρώτη μέρα της ειδικότητας, είχα την τύχη να είμαι δίπλα σε διευθυντές που το πρώτο πράγμα που μου έμαθαν είναι να προσεγγίζω τον ασθενή και να παίρνω ιστορικό σωστό, γιατί αυτό καθορίζει το είδος της εγχείρησης που θα κάνεις. Δεν είναι όλοι ασθενείς για την ίδια εγχείρηση. Διαφορετική ενημέρωση θα κάνεις σε έναν άνθρωπο με συνοσιρότητες. Διαφορετικά θα διαχειριστείς τα φάρμακά του. Θα πρέπει να έχεις εξηγήσει και να έχεις αποκτήσει επαφή, ούτως ώστε να μπορέσεις να τον παρακολουθήσεις μεταχειρητικά. Άρα η παλιά νοοτροπία, η νοοτροπία του χειρουργού Θεού είναι κάπως παλιά και ξεπερασμένη. Φροντίζουμε να έχουμε επαφή με τους ασθενείς μας από πριν, να ξέρουμε πολλές λεπτομέρειες για το ιστορικό τους, τα φάρμακα που παίρνουν, τις εξετάσεις τους, γιατί σε δύσκολες περιπτώσεις θα πρέπει να ενημερώσουμε τις θεραπευτικές χειρουργικές επιλογές που πολλές φορές είναι περισσότερες από μία, να ενημερώσουμε για τα υπέρ και τα κατά της κάθε επιλογής ή της κάθε τεχνικής και πολλές φορές να αποφασίσει και ο ίδιος ο άρρωστος τι θέλει. Συμμετέχει στις αποφάσεις. Άρα λοιπόν είμαστε και εμείς κλινικοί γιατροί και ίσως και με μεγαλύτερη βαρύτητα από τις παθολογικές ειδικότητες, γιατί επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις που θα πάρουμε.
0: Το πλούσιο βιογραφικό σας πραγματικά μας άφησε την εντύπωση ότι θα είστε σήμερα μια δυναμική γιατρός η οποία θα δώσει φως και θα υπερασπιστεί την ειδικότητά της από που βάλετε και αυτό αποδεικνύεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έπεται η συνέχεια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και ήρθε η ώρα τώρα να μας πει η Δεσποινίδα Αθανασία πραγματικά την εμπειρία της που είχε με τον χειρουργό και να μπορέσουμε μετά να ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι, ξεκινώντας ότι και ο χειρουργός είναι ένας γιατρός όπως όλοι οι άλλοι και ο Θεός είναι ένας.
2: Το καλοκαίρι ανεβήκαμε στο ύψωμα του χωριού για να πανηγυρίσουμε στο εξοκλήσι του προφήτη Λία. Δροσιά πρόσφεραν απλόχεροι ψαλμοδίες που χάιδευαν τα αυτιά μας και γαλήνευαν τις ψυχές μας. Τα τζιτζίκια στήσαν τη χοροδία τους που διέκοπτε ένα γυναικείο κλάμα. «Μαμά, γιατί στενεχωρήθηκε η Γεωργία? Δάκρυσε και τώρα κλαίει με λυγμούς». «Αθανασία έχει ένα βαρύ και επικίνδυνο φορτίο στο στήθος της. Πονά και φοβάται μη χειροτερέψει η υγεία της. Μαμά, πώς μπορώ να τη βοηθήσω να απαλλαγεί από αυτό και να μην υποφέρει? Αχ, παιδί μου, μακάρι να ήταν τόσο εύκολο». Ο χειρουργός όμως θα τη βοηθήσει να μάθει πρώτα τι είναι αυτός ο στήθος της και στη συνέχεια θα τη θεραπεύσει. «Κάνε το θαύμα σου, προφητηλία», ψέλισα με όλη τη δύναμη της ψυχής μου και έτρεξα κατευθείαν στη Γεωργία που με έσφιξε στην αγκαλιά της.
0: Προχωρούμε λοιπόν. Μετά τις συστάσεις, πλέον μάθαμε όλοι μας ποιοι είμαστε ποιοι. Αυτό μας καθιστά πιο ήσυχους, πιο ήρεμους, για να ξέρουμε ποιον έχουμε απέναντί μας, για να μάθουμε πράγματα που πραγματικά έχετε να μας πείτε πάρα πολλά. Ο λόγος σας, κοφτερός, αμέσως εντάξατε τον σύγχρονο χειρουργό σε ένα επίπεδο κλινικού γιατρού, όπου αγκαλιάζει τον ασθενή μιλώντας του, το ιστορικό αυτό είναι κατά βάση, και ανοίγοντας την ψυχή του και το μυαλό του να σκεφτεί, να θυμηθεί και να πει πράγματα που έχουν σχέση με το πρόβλημά του και να κουβεντιάσετε μαζί πραγματικά, γιατί το ακούμε πάρα πολύ συχνά και στις παθολογικές ειδικότητες. Εσείς ο γιατρός, εγώ θα αποφασίσω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Συναποφασίζουμε σε όλα. Χαίρομαι που το υπογραμμίζετε αυτό. Χαίρομαι που επιλέξατε και αυτή την ειδικότητα. Και επειδή ξεκινήσατε από πολύ αρχή, θα έλεγα πραγματικά πώς επιλέξατε αυτή την ειδικότητα, μας είπατε για τη γοητεία που έχει, όταν κατά βάση θα το πω και αυτό και ας είναι και σκληρό, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι αντροκρατούμενοι. Πώς το ξεπεράσατε αυτό και πώς θα το μεταβάλλετε αυτό στη συνέχεια, γιατί κάποια στιγμή θα φτάσετε και σε σκαλιά ιεραρχίας διευθυντού κλινικής.
1: Μου άρεσε από την πρώτη στιγμή. Είχα πάρει την απόφαση να ξεκινήσω την ειδικότητα αυτή από το δεύτερο έτος της ιατρικής, όταν μπήκαμε στο πτώμα. Η απόφαση μου οριστικοποιήθηκε όταν πλέον στο έκτο έτος κάναμε το rotation σε χειρουργικές και παθολογικές κλινικές και ήθελα να κάνω κάτι το οποίο θα δίνει λύσεις. Που θα έχω τη χαρά να διαχειριστώ ένα περιστατικό, να μου έρθει ξαπλωμένο και να το βγάλω όρθιο. Γι' αυτό το λόγο αποφάσισα αυτό το πράγμα. Οι φωνές που άκουσα ήταν πολλές. Είσαι γυναίκα, δεν θα αντέξεις και τα λοιπά. Εγώ θεωρώ ότι στη ζωή του ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που του αρέσει. Γιατί αν κάνεις αυτό που σου αρέσει, στέκεσαι ενάντια στα εμπόδια. Και δεν έχεις δεύτερες σκέψεις για τίποτα. Σε κάθε δυσκολία σκέφτομαι αυτό, ότι κάνεις αυτό που σου αρέσει. Και δεν μπόρεσα ποτέ, ειλικρινά, να φανταστώ τον εαυτό μου σε κάτι άλλο. Γιατί καταρχάς θα βαριόμουν. Δεν θα είχε ενδιαφέρον για μένα.
0: Πραγματικά θέλουμε να το ακούσουμε αυτό, γιατί και οι κόρες μου σπουδάζουν ιατρική και μπαίνουν σε ένα τέτοιο κόσμο όπου ακούγονται πολλές φωνές και φοβικές, θα έλεγα, γι' αυτό που πας, τι κάνεις κτλ. Και ξεκινάμε ήδη από το σπίτι. Δηλαδή, οι γονείς σας, όταν άκουσαν ότι θα γίνετε χειρουργός, πώς αντέδρασε?
1: Μου είπανε να κάνεις αυτό που θες. Δεν θα σου υπαγορεύσουμε εμείς τι θα κάνεις. Να αισθάνεσαι άνετα μέσα σε αυτό και να σου αρέσει και να το θες.
0: Το συγγενικό περιβάλλον, οι φίλοι, καλοπροαίρετα οι μη. Το επόμενο ερώτημα που κάνουν είναι: θα είσαι σε μια ειδικότητα η οποία δεν έχει ωράριο, δεν έχει αρχή και τέλος. Τι θα γίνει με το θέμα οικογένεια?
1: Κοιτάξτε, οι επιλογές στη ζωή έρχονται με τη σειρά. Είμαστε σε μια εποχή που ο κόσμος αργεί να παντρευτεί, γενικώς. Το ηλικιακό όριο που παντρεύεται κάποιος έρχεται κατόπιν της απόφασης για καριέρα. Οπότε ακολουθείς εσύ αυτό που θες για να είσαι ένας πλήρης και ολοκληρωμένος άνθρωπος και εκτιμώ ότι όσοι είναι δίπλα σου πρέπει να ακολουθήσουν.
0: συνομολογώ σε αυτό, γιατί και οι παρεμβάσεις τηλεοπτικές που κάνει ο πατέρας Νικάνορας στις δικές του συνάξεις με τους νέους που συγχροτίζονται λένε αυτό ακριβώς το πράγμα, που είναι μια αλήθεια. Και θα πρέπει όλοι μας να βλέπουμε την αλήθεια, να μην εθελοτυφλούμε. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χάνουμε τον δρόμο του Θεού. Αυτό δεν σημαίνει ότι χάσαμε τον δρόμο μας και την αποστολή μας, ότι είναι η οικογένεια και η αναπαραγωγή του ανθρώπινου είδους. Όπως μας φέρανε, κάπως και εμείς πρέπει για να έχουμε τη συνέχεια να φέρουμε και άλλους. Το ότι αλλάξαν κάποια χρονικά περιθώρια, πραγματικά σας θυμάει και εσάς, αλλά και τον πατέρα Νικάνορα που πρεσβεύει τέτοιες απόψεις πιο πρωτοποριακές, θα έλεγα, για να είμαστε κοντά στους νέους και να πάμε με την κοινωνία τη σημερινή, όπως πραγματικά είπατε, γιατί εσείς ζήσατε και στο σχολείο σας και στα φοιτητικά σας χρόνια και στην ειδικότητα με νέους ανθρώπους, οι οποίοι τα συζητούσατε όλα αυτά. Δεν υπήρχε καμία ανοίξη από εκεί πέρα, γιατί όλοι έχουν αυτόν τον προγραμματισμό. Και επίσης είχατε τη χαρά και την τιμή να έχετε αυτούς τους γονείς που είπανε «Προχώρα κορίτσι μου και ό,τι γίνει». Εσείς στην πραγματικότητα, πέρα από όλα αυτά και τα ευχολόγια, μέχρι σήμερα έχετε δει κάτι το οποίο σας ενοχλεί, δηλαδή να μην ξεπερνά κάποιες στιγμές και να σας στεναχωρεί ότι ναι, κάνω αυτό που θέλω, αλλά γιατί να γίνεται και αυτό στο χώρο εργασίας?
1: Αγαπώ τη δουλειά μου, όπως και να έχει, και την επιλογή μου δεν την αλλάζω. Δυσκολίες υπάρχουν. Όταν τελείωσα ειδικευμένη γιατρός σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο, σε ένα εντελώς ανδροκρατούμενο περιβάλλον, αντιμετώπισα τη δυσκολία του ότι δεν μπορούσε να πιστέψει κανείς ότι είμαι ειδικευμένη. Και το παρουσιαστικό μου, νεαρή από τη μία, γυναίκα από την άλλη,

0: σπίτι. Δεν μπορώ να πω ότι με στενοχωρεί. Μπορώ να πω ότι με βάζει σε δεύτερες σκέψεις. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να αναστρέψει την αγάπη για αυτή τη δουλειά.
1: Οι ασθενείς συνήθως έρχονται σε εσάς ή πάτε εσείς σε αυτούς?
0: Έρχονται σε μένα είτε από μόνοι τους είτε συνήθως συστημένοι από άλλον συνάδελφο.
1: Στον χώρο των επειγόντων όμως?
0: Στον χώρο των επειγόντων έρχονται γιατί τους φέρνει η ανάγκη, τους φέρνει ο πόνος. Τους φέρνει το ότι το έντερό τους έχει μέρες να δουλέψει. Ότι είδανε ξαφνικά μία βλάβη στο μαστό και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Τους έχει πιάσει η απελπισία. Γιατί τους χτύπησε ένα αμάξι. Για πάρα πολλούς λόγους μπορεί να έρθει στα επίγοντα και αυτή είναι και η γοητεία της γενικής χειρουργικής, που είναι μια ειδικότητα λίγο παρεξηγημένη και λίγο ο κόσμος αγνοεί το συνολικό της φάσμα, ότι πραγματικά μπορεί να δεις και να διαχειριστείς τα πάντα και δεν χάνεις ποτέ το ενδιαφέρον σου. Μέχρι την τελευταία αναπνοή σου νομίζω θα βλέπεις κάτι το οποίο δεν έχεις ξαναδεί.
1: Είμαστε έτοιμοι να μας ανοίξετε αυτό το φάσμα και να μας δείξετε ποια είναι αυτή η όμορφη κόρη, αυτή η όμορφη ειδικότητα της χειρουργικής. Βλέπω ότι είναι δύο ταχυτήτων, μία του επίγοντος και μία του προγραμματισμού.
0: Mm-hmm.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από το επίγον. Ο γενικός χειρουργός στα επίγοντα.
0: Ο γενικός χειρουργός στα επίγοντα, αν βάλουμε με ιεραρχία από το επίγον μέχρι το λιγότερο επίγον, το επίγον είναι συνήθως το τραύμα. Και το τραύμα δεν σημαίνει απαραίτητο χειρουργείο, αλλά είναι ο γενικός χειρουργός αυτός που υποδέχεται το τραύμα στο νοσοκομείο, το μείζον τραύμα όπως λέμε, ένα σοβαρό τροχαίο ή μια κάκουση απειλητική για τη ζωή, μια πτώση. Για ένα στρατιωτικό γιατρό πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει να διαχειρίζεται τραύμα. Η διαχείριση λοιπόν δεν είναι χειρουργείο. Η διαχείριση είναι δουλειά του γενικού χειρουργού και εκεί θα επιστρέψω στο ότι είμαστε πάνω απ' όλα κλινικοί γιατροί. Να τον υποδεχθείς, να τον εξετάσεις συνολικά από την κορφή μέχρι τα νύχια, να τον γδύσεις, να τον εκθέσεις, να δεις τα ζωτικά του σημεία, να αξιολογήσεις το μηχανισμό κάκωσης, πιο σημαντικό ακόμα και από την εικόνα του ασθενούς που βλέπεις εκείνη τη στιγμή, γιατί ο μηχανισμός κάκωσης είναι αυτός ο οποίος θα σου κινήσει την υποψία για κακώσεις που δεν κατάλαβες. Όπως λέγανε οι πρόγονοί μας στη χειρουργική, η κοιλιά είναι ο τάφος του χειρουργού. Και επειδή λοιπόν είναι ο τάφος, δεν μας σώζει ούτε η πρώτη αξονική που θα τον βάλουμε από τα επίγοντα και θα τη δούμε φυσιολογική. Μας σώζει το να έχουμε κάνει μια σωστή εκτίμηση και αξιολόγηση όλων των πληροφοριών που αφορούν και έχουν τα πάντα σημασία. Από την πρώτη στιγμή με τι ταχύτητα έτρεχε και αν φορούσε ζώνη, πώς τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ, τι αντιμετώπιση έγινε στο δρόμο, όλα αυτά έχουν σημασία. Πολύ μεγαλύτερη από το να βάλεις μια έλξη ή έναν άρθηκα. Πρώτα απ' όλα, σωστή κλινική εξέταση, σωστή αξιολόγηση του ιστορικού και του μηχανισμού κάκωσης, όλα αυτά βέβαια με την προϋπόθεση ότι έχεις το χρόνο να το κάνεις. Γιατί αν ο άνθρωπος έρθει έξεμος σε σοκ και με ανύπαρκτη πίεση, τότε θα πρέπει να από αργός και προσεκτικός και επιμελής να αλλάξεις πρόσωπο και να γίνεις ξαφνικά άγριο θηρίο που θα τον αρπάξει και θα τον πάει στο χειρουργείο για να του σώσει τη ζωή. Δεν συμβαίνει συχνά, αλλά θα πρέπει να ξέρεις πότε να σπέβδεις και πότε να είσαι αργός.
1: Βλέπουμε στα διάφορα αμερικάνικα σύριαλ που αφορούν ιατρικά θέματα να διαπραγματεύονται ειδικά τα επίγοντα και βλέπουμε κάποιες καταστάσεις οι οποίες ενδεχομένως να γίνονται σε λιγότερο και μικρότερο βαθμό και κλίμακα σε εμάς. Επειδή οι περισσότεροι βλέπουν όσοι ενδιαφέρονται και έχουν τέτοια θέματα, να μας πείτε ποια είναι η διαφορά και ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση των επιγόντων που γίνεται στο Σιάτλ για παράδειγμα στην Αμερική και στα δικά μας επίγοντα όπως τα λέμε TEP.
0: Τώρα, είναι ορισμένα πράγματα ακραία που βλέπει κανείς σε τέτοια σύριαλς. Βλέπεις τον Θεό της χειρουργικής να ανοίγει μια ένα κεφάλι.

0: πάλι μια αναθώρακα, μια κοιλιά και μετά να κάνει εμβολισμό ενός αγγείου, δεν άπτεται της πραγματικότητας και δεν νομίζω ότι πρέπει να άπτεται. Γίνεται πρώτα αξιολόγηση του περιστατικού, κάνουμε τις κινήσεις που επιβάλλεται να κάνουμε και διορθώνουμε το απειλητικό για τη ζωή. Καλούνται οι ειδικότητες όσες δεν εφημερεύουν εντός για να συνδράμουνε και κάπως έτσι προχωράμε.
1: Αυτά όταν έρθει κάποιος με το ΕΚΑΒ, όταν τον φέρνει κάποιος συγγενής του, ποια είναι τα συχνότερα αίτη?
0: Να πονάει η κοιλιά του. Έχω πόνο στην κοιλιά τόσες μέρες. Αξιολογείς το ιστορικό, εκεί έχεις χρόνο. Εκεί πρέπει να είσαι αργός για να πάρεις όσες περισσότερες πληροφορίες γίνεται. Αυτό το οποίο θα στείλει στο θάνατο κάποιον είναι η αιμορραγία. Άπαξ και δεν έχεις αιμορραγία, δεν υπάρχει ιστορικό κάκουσης, μετά έχεις χρόνο. Γιατί και περιτονίτιδα να έχεις, ρίξει κύλους πλάχνου, πάλι έχεις χρόνο. Να δεις, να πάρεις ιστορικό, να αξιολογήσεις τις συνυπάρχουσες παθήσεις, να πας να κάνεις αξονική κοιλίας και μετά να τον πας στο χειρουργείο για να αντιμετωπίσεις, να ενημερώσεις, πολύ σημαντικό. Για να πάρεις συγκατάθεση πρέπει να προχωρήσεις ενημέρωση, να περιγράψεις τι έχουμε και τι πρόκειται να κάνουμε. Πολλές φορές ο ασθενής σου μπορεί να μην είναι έτοιμος για χειρουργείο, γιατί σου ήρθε πάρα πολύ αφυδατωμένος και εσύ θα πρέπει να τον ενυδατώσεις. Ένα χειρουργείο μπορεί, είπαμε στις μέρες μας, να τα έχουμε κάνει όλα πιο καλά και πιο ποιοτικά, αλλά δεν πάβει να είναι μια κίνηση η οποία μπορεί να καταρρύψει τον ασθενή εντελώς. Άρα στις καταστάσεις που έχεις χρόνο, πρώτα το βελτιστοποιείς την κατάστασή του, ενυδατώνεις, λαμβάνεις ζωτικά σημεία, παρακολουθείς, τον οδηγείς σε ένα σημείο Χ, ενδεχομένως μπορεί να χρειαστεί να αναστρέψεις αντιπυκτικούς παράγοντες, να τροποποιήσεις αγωγή και μετά να μπεις οργανωμένα και στοχευμένα στο χειρουργείο. Άρα λοιπόν το κοιλιακό άλγος είναι η πιο συχνή αιτία προσέλευσης. Άλλη συχνή αιτία προσέλευσης είναι το δεν λειτουργεί το πεπτικό, η λεός. Βαριά κατάσταση που προκαλεί αφυδάτωση και κατάσταση που προκαλεί τοξικότητα. Γιατί ας φανταστεί κάποιος μας σε τι κατάσταση είναι αν έχει να πάει τουαλέτα 2 με 3 μέρες. Φανταστείτε ανθρώπους που δεν μπορούν να αποβάλουν αέρια για 4-5 μέρες. Συσσόρευση τοξινών στον οργανισμό και άρα νοσηλεία. Και δεν σημαίνουν απαραίτητα όλες αυτές οι καταστάσεις χειρουργείο. Ο θεράπων ιατρός ανάλογα με το πώς βλέπει τις καταστάσεις, κάποιες από αυτές μπορούν να πάνε συντηρητικά. Ο χειρουργός δεν είναι απλά ένας άνθρωπος που κρατά ένα μαχαίρι στο χέρι για να χειρουργήσει τον οποιονδήποτε όποια ώρα να είναι. Χειρουργείς αυτόν που πρέπει, όποτε πρέπει και κάνεις την εγχείρηση που πρέπει. Από την αρχή της ειδικότητας ακούω ένα πράγμα. Ο καλός χειρουργός ξέρει πότε δεν θα μπει στο χειρουργείο.
1: Εξαιρετικά. Επομένως, επίγοντα, τραύμα, πόνο στην κοιλιά, κακή λειτουργία του εντέρου. Αυτά είναι τα βασικά τα οποία έρχεται ο ασθενής στον χώρο των επίγοντων. Ναι.
0: Ναι. Είναι οι συνήθειες, ας το πούμε, αιτίες προσέλευσης. Τώρα, αν αποδειχθεί ότι ο ηλαιός ήταν αποτέλεσμα συμφύσεων από παλιό χειρουργείο ή αν είναι ένας καρκίνος που θα πρέπει να τον ψάξουμε παραπάνω για να μπούμε οργανωμένα και στοχευμένα στο χειρουργείο, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Πάμε σε όλη την γκάμα των χειρουργικών παθήσεων. Αλλά οι συνήθεις αιτίες προσέλευσης στα επίγοντα είναι αυτές εδώ.
1: Οι συνήθεις αιτίες που παραπέμπουν άλλες ειδικότητες στη χειρουργό μας. Και δεν συνεχίζω να το λέω στην, γιατί συνέχεια λέμε ο χειρουργός. Στην ναι. Χειρουργό μας, γιατί σας έχουμε απέναντί μας. Πραγματικά, ποιες είναι?
0: Υπάρχει λοιπόν, υπάρχουν τα επίγοντα που τα περιγράψαμε. Υπάρχουν και οι εκτιμήσεις, όπως λέμε εμείς, τις παθολογικές κλινικές. Οι εκτιμήσεις που ζητάνε οι συνάδελφοι παθολόγοι συνήθως της επόμενης ημέρας. Όπου οι συνάδελφοι, ας πούμε, ότι βάλανε έναν άνθρωπο μέσα για αναιμία. και στη διερεύνηση της ανεμίας που προβλέπει γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση, αξονική τομογραφία, βρήκαν έναν καρκίνο στο παχύ το έντερο. Εκεί λοιπόν θα μας φωνάξουν. Άλλη αιτία. Βρήκανε ίκτερο. Κυτρινάδα. Και λένε ότι ο άνθρωπος αυτός έχει πρόβλημα με τη χολή του. Θα πρέπει προγραμματισμένα και ψυχρά να τη βγάλετε. Αυτές είναι οι συνήθεις αιτίες. Άλλη αιτία που μπορεί να μας παραπέμψουν οι συνάδελφοι, είδε ένα ογκίδιο στο δέρμα ή στο μαστό. Αυτές είναι οι συνήθεις αιτίες που παραπέμπουν οι συνάδελφοι των άλλων ειδικοτήτων σε εμάς. Συνήθως γαστρεντερολόγοι, παθολόγοι και από την άλλη στο κομμάτι του μαστού οι συνάδελφοι γυναικολόγοι.
1: Επομένως η συνέχεια του γαστρεντερολόγου, του παθολόγου και του γυναικολόγου είναι να, εφόσον δεν αντιμετωπίζεται κάτι με φαρμακευτική αγωγή, να απευθυνθούν στον χειρουργό.
0: Ακριβώς.
1: Όταν έρχεται ένας ασθενής, και αυτό θέλουμε να ακούσουμε πραγματικά, στο ιατρείο ενός χειρουργού, ποια είναι τα συνηθισμένα αίτια που έρχεται από μόνος του? Και αν δεν έρθει από μόνος του, τον πάει κάποιος άλλος ή άκουσε κάτι άλλο ή άκουσε το γενικό του γιατρό. Πραγματικά ποια είναι τα αίτια τα οποία έρχονται απευθείας πλέον οι ασθενείς ή πρέπει να έρχονται απευθείας σε εσάς και όχι να χάνουν χρόνο ή να σκέφτονται ή να φοβούνται ότι ναι, θα πάω στο χειρουργό αλλά θα μου πει χειρουργία.
0: Από μόνοι τους οι άνθρωποι έρχονται στο γιατρό για αυτό που βλέπουνε, για το ορατό ή βουβονοκύλι μου ή ομφαλοκύλι μου, το βλέπω. Έβγαλα κάτι στο μαστό μου, έβγαλα κάτι στη μασχάλη μου, έβγαλα ένα σπυρί περίεργο και φούσκωσε και πονάει. Με πονάνε οι αιμορροίδες μου. Ανοίγουν και παθήσεις του προκτού στο φάσμα της γενικής χειρουργικής. Έβγαλα ένα απόστημα στον προκτό και πονάω πολύ. Αυτά είναι τα πιο συνήθη που έρχεται κάποιος από μόνος του. Για τον καρκίνο συνήθως παραπέμπονται από τους συναδέλφους γαστρεντερολόγους. Δεν αναζητούν συνήθως μόνοι τους το χειρουργό για τον καρκίνο του πεπτικού. Για τον καρκίνο του μαστού οι γυναίκες αναζητούν και μόνες τους. Συνήθως κάπως έτσι πάει.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τρεις πλευρές, τρεις δεξαμενές ασθενών οι οποίοι θα ζητήσουν, και τα είπατε ξεκάθαρα πλέον, δηλαδή καθημερινότητες, ένα νύχι, μια αιμορροίδα, κάποιες βουβονοκύλι, δερματικά πράγματα που εξέχουν όπως καμιά ελιά, σπύλο, είναι από, στο μαστό φυσικά, είναι από τα πιο συνηθισμένα που πρέπει να έρχονται οι ασθενείς μας. Έρχονται.
0: Ναι, συνήθως τα οφθαλμοφανή και αυτά που πονούν και ενοχλούν πολύ. Αυτό κάνει τον ασθενή να έρθει μόνος του στο χειρουργό. Τον καρκίνο που θα βρεθεί στα πλαίσια της ανεμίας ή τον καρκίνο που θα βρεθεί από μια διαγνωστική εξέταση, κάποιες φορές έρχονται μόνοι τους και κάποιες φορές παραπέμπονται. Ο καρκίνος του πεπτικού συνήθως παραπέμπεται.
1: Πραγματικά λένε να ρωτιούνται γιατί πρέπει να έχετε κάποιο ιατρείο. Είναι μόνο για τις αλλαγές τραυμάτων και πέρα τούτου συνταγογραφείτε, χειρίζεστε φάρμακα και για ποιο λόγο? Και τέλος, όταν έρθει ο ασθενής πέρα από το ιστορικό, κάνετε μια κλινική εξέταση? Γίνεται μόνο στην περιοχή ή γενικότερα?
0: Σαφώς και χρειάζεται, δεν είναι μόνο αλλαγές τραυμάτων, σαφώς και χρειάζεται να έχεις μια πολύ ενδελεχή συζήτηση με τον ασθενή. Και καλώς ή κακώς, επειδή υπάρχει ένα ίντερνετ που βομβαρδίζει το μυαλό των ασθενών, θα πρέπει να εξηγήσεις πράγματα πολλές φορές. Και επειδή ήδη έχουν σχηματίσει οι άνθρωποι μία εντύπωση πολλές φορές λανθασμένη για τα πράγματα, θέλεις πολύ χρόνο για να την αλλάξεις αυτήν. Άρα αυτό συνεπάγεται πολλή ώρα συζήτησης, ιστορικού και κουβέντας και κατατόπισης. Και σε ένα και σε δύο ραντεβού μου έχει τύχει. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, ναι, φυσικά και θέλεις ενδελεχή κλινική εξέταση. Για να αναλάβεις να χειρουργήσεις έναν καρκίνο, θα πρέπει να έχεις πάρει ιστορικό τουλάχιστον μισής ώρας, να έχεις δει εξετάσεις, να έχεις μελετήσει εξετάσεις, όχι τα πορίσματα της ίδιας της εικόνας. Στις γυναίκες θα πρέπει να εξετάσεις λεπτομερώς τους μαστούς ή εξετάζοντας και εκδίνοντας τον ασθενή να δεις και άλλα πράγματα. Θέλεις αρκετό χρόνο για να αξιολογήσεις πράγματα και καταστάσεις στο προγραμματισμένο χειρουργείο που πρόκειται να κάνεις. Οπότε δεν είναι μόνο αλλαγές τραυμάτων. Η κλινική εξέταση και η συζήτηση με τους ασθενείς παίρνει πολύ χρόνο.
1: Τι εξετάσεις δίνεται και τι φάρμακα?
0: Μπορούμε να συνταγογραφήσουμε μαστογραφία και υπέρηχο και μαγνητική μαστογραφία εάν αυτή απαιτείται. Στις γενικές χειρουργικές τα περιστατικά υπέρηχο κοιλίας, υπέρηχο μαλακών μορίων για να αξιολογήσουμε μια δερματική βλάβη, μια βλάβη του υποδωρίου. Και εξετάσεις συνήθως αυτές τις έχουν συνταγογραφήσει ήδη συνάδελφοι παθολόγοι. Γενική αίματος, βιοχημικό έλεγχο. Ας πούμε στον καρκίνο του παχαίως εντέρου, αν δεν έχει προηγηθεί ήδη από τον συνάδελφο, θα δώσουμε μια ξωνική θώρακος και κοιλίας για να δούμε για ύπαρξη μεταστάσεων. Αν η βλάβη είναι στο ορθό, μπορούμε να δώσουμε μια μαγνητική στο ορθό, που θα καθορίσει πολύ σημαντικά και σοβαρά τις αποφάσεις μας, είτε για χειρουργείο είτε για εισαγωγική χημειοθεραπεία. Αυτά περιλαμβάνει η εξέταση. Και για όσους από εμάς έχουμε στο ιατρείο μας υπέρηχο, μπορούμε και αυτό να τον χρησιμοποιήσουμε, αλλά φυσικά ποτέ χωρίς να παραβιάζουμε το αντικείμενο των συναδέλφων ακτινολόγων που είναι πιστοποιημένοι στο να κάνουν αυτό. Είναι απλά ένα εργαλείο κλινικής εξέτασης και τίποτε παραπάνω.
1: Όπως είναι το σφυράκι στον νευρολόγο.
0: Ακριβώς, λοιπόν. Ακριβώς, τίποτε παραπάνω. Πορίσματα και πιστοποιημένες εξετάσεις μπορούν να δίνουν μόνο οι συνάδελφοι ακτινολόγοι.
1: Επειδή τα λέτε όπως πρέπει και αφορούν την πραγματικότητα, μια τέτοια πραγματικότητα δεν τη βιώνουν όλοι, δηλαδή δεν πάνε έγκαιρα στον γιατρό ή όταν τους παραπέμπει κάποιος άλλος από το φόβο τους το ίδιο κάνουν και στα επίγοντα κοιτάνε πιο πολύ να φύγουν τα αίματα ή οι πόνοι, να υπογράψουν και να φύγουν στο σπίτι τους χωρίς την περαιτέρω διερεύνηση. Επειδή πραγματικά τα πιάσαμε όλα αυτά και αρχίζεται να δείχνεται μια πολύ ωραία εικόνα του χειρουργού, έτσι όπως πρέπει να είναι και προσέγγισης, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται δίπλα μου, μιλά, ενδιαφέρεται για μένα, μου εξηγεί γιατί θα κάνει κάποια παρέμβαση στο σώμα μου και εγώ την αποδέχομαι ή όχι. Επειδή αντέχεται σε αυτό, θα προχωρήσω λίγο πιο μέσα, τον ιστέρι θα το βάλω λίγο πιο βαθιά. Ο χειρουργός έχει δύο όψεις. Τη στολή, ας πούμε, του χειρουργείου με τις μάσκες, τους κούφους, τα ειδικά ρούχα, την αποστήρωση κτλ. Και το κουστούμι. Η ιδέα και η εικόνα που έχουν οι ασθενείς είναι ότι όταν βλέπουν τον χειρουργό με το κουστούμι είναι για να πέσει το φακελάκι στο νοσοκομείο ή μια αδρή αμοιβή εκτός νοσοκομείου. Θέλω να μας πείτε για αυτό τι συμβαίνει, γιατί αυτό τυρανάει πολύ κόσμο στο να πει ναι, προχωράω.
0: Έχει δύο όψεις το νόμισμα, όπως είπατε. Το περισσότερο, το μεγαλύτερο θεωρώ κομμάτι και το πιο ψυχοφθόρο για το χειρουργό παίζεται εκτός χειρουργείου, τόσο στην προσέγγιση του ασθενούς όσο και στη διαχείριση των επιπλοκών. Και ποιο άδρο φακελάκι? Δεν ζητάμε κανένα φακελάκι. Ούτε παράλογες αμοιβές στα ιδιωτικά περιστατικά μας. Προσωπικά δεν φοράω ούτε κοστούμι. Προσωπικά εξετάζω τον κόσμο και κυκλοφορώ στην κλινική και στο ιατρείο μου με τα ρούχα της δουλειάς. Οπότε δεν υπάρχει αυτός ο φόβος και στο κάτω-κάτω, ακόμα και στα ιδιωτικά περιστατικά, η προτεραιότητα είναι να βοηθήσουμε. Και ό,τι γίνει. Μιλάμε για καθαρά ιδιωτικά περιστατικά, έτσι, γιατί για τα άλλα δεν χωράει συζήτηση. Να βοηθήσουμε είναι το θέμα. Αυτό. Όμως, παραδόξως, πολλές φορές ναι, μπορείς να κάνεις ό,τι μπορείς για να διευκολύνεις, αλλά ο ασθενής να εμπιστευτεί αυτόν που φορά όντως κοστούμι και ζητά όντως τη μεγάλη αμοιβή. Είναι λίγο παράδοξο.
1: Παράδοξα είναι πολλά, όπως παράδοξο είναι να κατηγορούμε τον χειρουργό για την επιπλοκή. Είπατε κάποια στιγμή, στον αέρα γενικότερα, ότι η επιπλοκή δεν είναι ιατρική αμέλεια. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλοι κρίνουν εκ του αποτελέσματος. Εγώ σ' άκουσα γαστεντερολόγε, πήγα εκεί πέρα και είχα προβλήματα στο χειρουργείο. Άρα και εσύ φταίς που με έστειλες στο χασάπι και ο χασάπις φταίει που είχα αυτές τις επιπλοκές. Επομένως, επειδή το ακούμε πάρα πολύ συχνά και νομίζω κάπως έτσι ξεκίνησε και η ειδικότητά σας στο βάθος των ετών, να αποδομήσετε, όπως μέχρι τώρα κάνατε, ότι ο χειρουργός είναι μόνο ένα νηστέρι ή μόνο η αμοιβή και τον κάνατε ένα κλινικό γιατρό, έτσι να αποδομήσετε και την έννοια που χρησιμοποιούμε, είτε φανερά είτε κρυφά, του χασάπι.
0: Ο χασάπις είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τεμαχίζει το κρέας και δεν το βλέπει μετά. Στο βάζεις το πακέτο, το παίρνεις, πληρώνεις και φεύγεις. Όπως δεν ξέρω αν το είπα προηγουμένως, μικρό ποσοστό του χρόνου μας και της ενέργειάς μας φεύγει όντως στο χειρουργείο, στο πεδίο της μάχης. Το μεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου μας είναι το πριν, η προσέγγιση, να δούμε εξετάσεις, να μην φύγει κάτι, να μην ξεφύγει ένα έβριμα αξονικής, ένα έβριμα μαστογραφίας, ένα έβριμα οτιδήποτε, γιατί πολλές φορές το μάτι ασυναίσθητα πέφτει πάνω σε αυτό που θα κερδίσει την προσοχή περισσότερο και μπορεί να μην διαβάσει τα ψηλά γράμματα. Άρα λοιπόν, πολλής χρόνος φεύγει στην αξιολόγηση των εξετάσεων και στην ενημέρωση, στην οποία ενημέρωση φυσικά εξηγούνται ενδελεχώς οι επιπλοκές. Οι επιπλοκές δυστυχώς είναι μέσα στο πρόγραμμα, είναι σε ποσοστά τα οποία αναφέρονται και στη βιβλιογραφία. Όποια εγχείρηση και αν ανοίξει κανείς να δει στο ίντερνετ, θα έχει ακόμα και στις μέρες μας δυστυχώς κάποια μικρά ποσοστά επιπλοκών. Δυστυχώς σε καμία εγχείρηση οι επιπλοκές δεν είναι μηδέν. Η επιπλοκή δεν συνιστά ιατρική αμέλεια. Αμέλεια είναι να μην την αντιληφθείς και να μην την αντιμετωπίσεις σωστά. Και επειδή είπα για το τι συμβαίνει πριν το χειρουργείο, αλλά δεν είπα τι συμβαίνει μετά το χειρουργείο. Μετά το χειρουργείο ο ασθενής είναι πάνω σου. Μπαίνεις μέσα τα Σάββατα, μπαίνεις μέσα τις Κυριακές, τον βλέπεις, κάνεις επίσκεψη, αξιολογείς, μιλάς με τους συναδέλφους που εφημερεύουνε. Αν χρειαστεί να επανεπέμβεις, θα επανεπέμβεις. Είσαι εκεί, είσαι παρόν και αυτό πρέπει να είσαι. Διότι είσαι χειρουργός και όχι Θεός. Αλλά πρέπει να είσαι χειρουργός παρόν. Και αυτό είναι που έχει τη δέουσα σημασία. Οι επιπλοκές λοιπόν εξηγούνται και εξηγούνται σε κάποιες περιπτώσεις που οι θεραπευτικές χειρουργικές επιλογές μπορεί να είναι πάνω από τη μία. Δεν σημαίνει, πολλές φορές μία νόσος δεν σημαίνει απόλυτα μία εγχείρηση. Και η επιπλοκή δυστυχώς είναι στο πρόγραμμα. Εμείς θέλουμε οι ασθενείς μας να φεύγουν χαρούμενοι και ευχαριστημένοι σπίτια τους. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Είμαστε όμως εκεί και είμαστε παρόντες για να διορθώσουμε το οτιδήποτε. Και αυτός είναι ο ρόλος μας. Γι' αυτό και δεν έχουμε χρόνο να φορέσουμε κοστούμι.
1: Ένας άλλος λόγος, συσσαγωγικά, όχι τόσο αφισβήτησης, όσο υπόνοιας, είναι και ζητάμε πρώτη, δεύτερη και τρίτη γνώμη, πέρα από το ιατρικό κομμάτι, γιατί πειθόμεθα γι' αυτό και ότι πρέπει να γίνει, από τα λόγια του γιατρού και από αυτά που νιώθουμε, είναι αυτός με το που με είδε είπε χειρουργείο για φυσικούς λόγους, για να με γδάρει με τον νηστέρι του, πέρα ότι θα χρησιμοποιήσει εκεί, με το ίδιο θα με γδάρει και στη συνέχεια. Θέλω και αυτό να σχολιάσετε, γιατί είναι μια πραγματικότητα ανάμεσα στους ασθενείς σαν σκέψη.
0: Ανάμεσα στους ασθενείς σαν σκέψη μπορεί να είναι, αλλά στο δικό μας σκεπτικό δεν είναι σίγουρα. Γιατί πιστέψτε με, κανένας δεν θέλει να ακουμπήσει μαχαίρι με κίνδυνο να στραβώσει κάτι χωρίς αυτό να χρειάζεται. Πιστεύω ότι κανένας από τους συναδέλφους δεν το θέλει αυτό. Το ότι κάποιος από μας μπορεί να είναι πιο απότομος στην προσέγγιση ίσως και κάποιος λίγο πιο μιλήχιος και να πείθει καλύτερα. δεν σημαίνει ότι η εγκατακλείδη είναι ίδιο. Δεν πιστεύω, δεν θεωρώ ότι κάποιος θα προτείνει χειρουργείο χωρίς αυτό να χρειάζεται. Γιατί έχει αυξηθεί τόσο η τάση μας να θέλουμε το καλύτερο για τους ασθενείς και να καταφεύγουμε σε λιγότερο επεμβατικές μεθόδους όταν αυτό μπορούμε να το αποφύγουμε. Έχουμε συμμάχους μας, τους συναδέλφους γαστρεντερολόγους, που πολλά πράγματα που παλιά θέλαν χειρουργείο τα αφαιρούν ενδοσκοπικά, που κάνουν παρεμβάσεις στα χοληφόρα που παλιά δεν γίνονταν και γλιτώνει ο κόσμος χειρουργία, που σε καρκίνους τελικού σταδίου βάζουν stents και έτσι αποφεύγουμε να χειρουργήσουμε έναν άνθρωπο τελικού σταδίου και να τον οδηγήσουμε σε έναν αναξιοπρεπή θάνατο. Έχουμε τους συναδέλφους επεμβατικούς ακτινολόγους που με την καθοδήγηση του αξονικού και του υπερήχου κάνουν πολλούς ασθενείς καλά με πολύ μικρές ενέργειες, πολύ λιγότερο επεμβατικές από ένα χειρουργείο. Έχουμε πάρα πολλούς συμμάχους και πολλά όπλα στη φαρέτρα μας για να μπούμε σε μια διαδικασία να βάλουμε χέρι σε έναν άνθρωπο χωρίς λόγο.
1: Εξαιρετικά. Νομίζω ότι αλλάζετε πραγματικά εκ θεμελίων την άποψη που έχουν οι ασθενείς που εν δυνάμει χρειάζονται να χειρουργηθούν, γιατί όλες αυτές οι δοξασίες υπάρχουν, έχουν γίνει σάτιρα στα θέατρα, έχουν μπει στις συζητήσεις τις κοινωνικές, τα γνωρίζουμε. Σίγουρα ένα ζυζάνιο αρκεί να αποδομήσει το θεϊκό θαύμα του οργανισμού μας, την καλή του λειτουργία και όλο μας το σώμα. Υπάρχουν αυτές οι εξαιρέσεις και γι' αυτό μας τυραννούν τόσο καιρό και η κακή θεώρηση επίσης των επιπλοκών, που τα θεωρούμε λάθη χειρουργικά, ενώ στην πραγματικότητα όταν ξεκινάμε τέτοιες επεμβάσεις, όπως είπατε πάρα πολύ, θα έλεγα περιγραφικά και ουσιαστικά, πρέπει να εξηγούμε τους ασθενείς ότι υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Και δεν μπαίνω, καθαρίζω και τελειώνω σε όλα για να ανεβάσω το κύρος και την φήμη μου. Ένα άλλο που θα ήθελα να πω πάνω σε αυτό είναι όσον αφορά την επαφή πάντα με τον ασθενή, γιατί αυτό ενδιαφέρει. Τώρα όλοι εν δυνάμει ή έχουμε κάτι στα σκαριά ή έχουμε κάποιο φρεσκοχειρουργημένο ή κάποιον που θέλει να ακούσει κάτι ή για κάποιον ο οποίος θέλει να αντιμετωπίσει τους γονείς του, τους συγγενείς του, τους φίλους του, να τους πει κάποια πράγματα μέσω αυτής της ενημέρωσης, γιατί πραγματικά η χειρουργία είναι φιδωλή, όπως ξέραμε στην ενημέρωση αυτή. Και νομίζω έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πρώτη φορά θα το κάνουμε αυτό και ας μας φωνάζει και η αδελφή Μάρθα. Θέλω να κοιτάξετε μπροστά και να πείτε γιατί είστε χειρουργός και όχι χειρούργος από τη λέξη κακούργος. Να σπάσει αυτό το απόστημα. Μια περίληψη όλων αυτών που είπατε.
0: Πριν ξεκινήσω την περίληψη, να κάνω μια ιστορική αναδρομή. Στο μεσαίωνα, ας πούμε, χειρούργοι, οδοντίατροι και κομωτές ήταν η ίδια συντεχνία. Που σημαίνει ότι ο χειρουργός δεν ήταν κάτι επιστημονικό ή κάτι ιατρικό, ήταν μια κατάσταση καθαρά τεχνική. Πλέον ο χειρουργός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πρώτα απ' όλα γιατρός, εδώ και πάρα πολλά χρόνια φυσικά. Είναι ένας άνθρωπος που ενημερώνει τον ασθενή, ασχολείται μαζί του μετά, τον παρακολουθεί και χρόνια μετά το χειρουργείο, ειδικά στις περιπτώσεις των καρκινοπαθών, ασχολείται με τις επιπλοκές, παρακολουθεί συνέδρια, ενημερώνεται για τις εξελίξεις, έχει γνώση και γνώση όχι μόνο χειρουργικής αλλά και ογκολογίας, γιατί όταν διαχειριζόμαστε ογκολογικά περιστατικά πάντα κάνουμε ογκολογικά συμβούλια για να αποφασίσουμε το καλύτερο για τον ασθενή. Άρα είναι ένας άνθρωπος με ευρεία γνώση, ο οποίος ξέρει να διαβάζει απεικονιστικές εξετάσεις. Μιλάμε τους συναδέλφους ακτινολόγους παρουσιάζοντάς τους για ποιο λόγο θέλει την εξέταση που θέλει, για να πάρει σωστές αποφάσεις και να ελαττώσει στο μέτρο του δυνατού τις εκπλήξεις. Είναι ένας συνολικός γιατρός και επιστήμονας που κατέχει τη νόσο, τις νόσους με τις οποίες ασχολείται και ξέρει τη φυσική τους πορεία, γιατί παρακολουθεί τους ασθενείς για πολλά χρόνια. Οπότε πώς μπορεί να είναι χειρούργος ή χασάπης που βάζει το κρέας μέσα στο χαρτί και τη σακούλα?
1: Εμένα με πείσατε, θα έρθω να χειρουργηθώ αύριο, έστω και αν δεν έχω κάτι, γιατί με κάνετε να πιστέψω σε αυτή την ειδικότητα, την ικανότητα και το ήθος των χειρουργών που βάλετε ποικιλοτρόπως και για διάφορους λόγους, από την εφορία μέχρι την σάτυρα, από τις επιπλοκές τις βαριές μέχρι την ίαση. Εδώ θα κάνω πάλι μία τομή για να υπογραμμίσω και να παρατηρήσω. Μήπως πραγματικά εν τέλει μέσα σε αυτή την πίεση, και ξαναγυρνώ στο προσωπικό κομμάτι, δηλαδή μιας γυναίκας στο χειρουργικό χώρο, κάπου υπάρχει μια κερκόπορτα, μια πίσω πόρτα, που τελικά για να υπάρξει αυτή η ισορροπία, η εκτόνωση δική σας από αυτή την έντονη πίεση, επιλέξατε σαν υποειδικότητα ένα όργανο που συνήθως, κατά μεγαλύτερο ποσοστό, αν μην κρυβόμαστε, είναι γυναικείο, το μαστό.
0: Δεν επέλεξα να κάνω μαστό για να αποτελέσει την αποσυμπίεση μέσω της χερκόπορτας. Επέλεξα το μαστό γιατί είμαι γυναίκα με αφορά, προσεγγίζω τις γυναίκες καλύτερα, νιώθω ότι βοηθάω, οι γυναίκες εμπιστεύονται διαφορετικά γυναίκα χειρουργό, και είναι και κάτι που το έμαθα και το έμαθα να το αγαπάω από την εποχή όλων μου των διευθυντών, από τότε που ξεκίνησα ειδικότητα και συνέχισα μετά, και οι δύο μου διευθυντές ασχολούνταν με το μαστό. Οπότε μου ενέπνευσαν όλη αυτή την προσέγγιση, γιατί ο μαστός είναι πρώτα απ' όλα μία προσέγγιση. Το 80% του χρόνου φεύγει στη διάγνωση και στην παρακολούθηση και στο να μην ξεφύγει κάτι. Οπότε έμαθα αυτή την προσέγγιση και την τακτική του πώς έρχεται η γυναίκα, πώς την προσεγγίζεις, τι εξετάσεις θα δώσεις, πώς θα αξιολογήσεις τα απεικονιστικά ευρήματα, πώς θα μιλήσεις με τον ακτινολόγο, πώς θα την παρακολουθήσεις μεταχειρητικά για τον κίνδυνο της υποτροπής, πώς θα την παρουσιάσεις στο ογκολογικό συμβούλιο, πώς θα μιλήσεις με τους ογκολόγους. Έχει μία ολόκληρη προσέγγιση και εδώ, ειδικά σε αυτό το αντικείμενο της γενικής χειρουργικής, τονίζεται περισσότερο η έννοια του μη χειρούργου, να το πω έτσι. Είναι μία ολόκληρη διαχείριση.
1: Η συγχωρεμένη γιαγιά μου είχε όζο στο θυροειδή και κάποια στιγμή χρειάστηκε να κάνει μία βιοψία και στη συνέχεια το χειρουργείο. Επειδή δεν τα αναφέραμε αυτά, είναι στο δικό σας πεδίο της γενικής χειρουργικής η βιοψία και η εγχείρηση του θυροειδούς?
0: Στο πεδίο της γενικής χειρουργικής είναι, απλά κατ' επιλογή εγώ δεν ασχολούμαι με το θυροειδή και τη χειρουργική του τραχύλου. Έχω εξαιρετικούς συναδέλφους στο 424 που το κάνουν πάρα πολύ καλά και επέλεξα ανταυτού να ασχοληθώ με το μαστό. Ναι, είναι μέσα στο πεδίο της γενικής χειρουργικής, είναι μια πολύ λεπτή εγχείρηση με μεγάλη προσοχή και με τη χρήση νευροδιαγέρτη οι συνάδελφοι εντοπίζουν τα παλίνδρομα αλλαργικά νεύρα και κάπως έτσι προχωράει η εγχείρηση αυτή, είναι πάρα πολύ απαιτητική, πολύ λεπτή και ειδικά στις περιπτώσεις καρκίνου του θυροειδούς που απαιτείται και λεφαδενικός καθαρισμός του τραχύλου δεν συνιστά επέμβαση ρουτίνας. Δεν μπορεί να την χαρακτηρίσει κάποιος τη θυροειδεκτομή και ειδικά τη θυροειδεκτομή για καρκίνο επέμβαση ρουτίνας. Πρέπει να γίνεται από ανθρώπους που ξέρουν τη χειρουργική του θυροειδούς, την έχουν διδαχθεί, την αγαπούν και ξέρουν και τη συνολική διαχείριση του πριν και του μετά, όπως και στο μαστό.
1: Ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου είχε μια κρίση με πέτρα στα νεφρά και χρειάστηκε χρειαζόταν χειρουργείο, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, για την αφαίρεση αυτών. Αυτός που τον έπεισε ήταν ο αναισθησιολόγος, ο οποίος ήταν ανιψιός του. Ο χειρουργός κατά πόσο εξαρτάται από τον αναισθησιολόγο?
0: Απολύτως. Απολύτως εξαρτάται ο ένας από τον άλλον. Κάθε ασθενής εκτιμάται φυσικά πριν πάει στο χειρουργείο, είτε προγραμματισμένο είτε επίγον, εκτιμάται από τον αναισθησιολόγο. Και πολλές φορές ο αναισθησιολόγος, κρίνοντας κάτι, μας βοηθά πολλές φορές να γλιτώσουμε παγίδες. Είναι αυτός που ρυθμίζει τον ασθενή μας και τον κάνει κατάλληλο για να κάνουμε εμείς τις κινήσεις μας. Και ο ρόλος του φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί έχει το κεφάλι, το μόνιτορ και όλες τις ζωτικές λειτουργίες στα χέρια του. Και φυσικά ο αναισθησιολόγος ενημερώνει εμάς εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα μέσα στο χειρουργείο, και φυσικά και εμείς με τη σειρά μας ενημερώνουμε τον αναισθησιολόγο αν έχουμε μια αιμορραγία, ας πούμε, προσπαθούμε να τη διαχειριστούμε, ώστε να κάνει και αυτός τις κατάλληλες κινήσεις. Επίσης ο αναισθησιολόγος είναι αυτός που θα αποφασίσει αν μπορεί να ξυπνήσει τον ασθενή ή να τον οδηγήσει στη μονάδα εντατικής θεραπείας, η οποία δεν είναι το τέλος του κόσμου. Πολλές φορές αναγκαστικά πηγαίνουν οι ασθενείς εκεί για να ξυπνήσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια, αν το χειρουργείο είναι απαιτητικό ή πολύωρο. Άρα έχει ένα πολύ δύσκολο έργο ο συνάδελφος αναισθησιολόγος, και ουσιαστικά εξαρτώμαστε ο ένας από τον άλλον και πηγαίνουμε χέρι-χέρι στα περιστατικά.
1: Ο παππούς Ευρυπίδης, όταν ήθελε να κάνει ένα χειρουργείο, τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν κάποιος όγκος, όλοι οι συγγενείς ήταν απ' έξω. Αυτό το συναντούμε μόνιμα, πραγματικά, στα ελληνικά χειρουργεία. Υπάρχει κάποιος λόγος? Γιατί γίνεται εδώ και όχι στο εξωτερικό?
0: Γενικά, όταν ενημερώνουμε τον ασθενή, στην Ελλάδα ήθιστε να υπάρχει πάντα και πρώτου βαθμού συγγενής. Ο Έλληνας ασθενής πολλές φορές δεν παίρνει αποφάσεις μόνος του. Και καλό και κακό. Πολλές φορές έρχεται ο πρώτος βαθμός συγγενής, γιος ή κόρη, και σου λέει μην ενημερώσεις ότι έχει καρκίνο, πες του ότι έχει έναν πολύποδα, πράγμα με το οποίο εγώ διαφωνώ. Μέχρι ποιο σημείο όμως μπορείς να διαφωνήσεις? Εγώ θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρει και να συγκατατίθεται, και φυσικά συγκατάθεση, εφόσον είναι νοήμων και δεν έχει άνοια, πρέπει να δίνει αυτός που χειρουργείται και να ενημερώνεται αυτός ο ίδιος. Οι συγγενείς ενημερώνονται μέχρι ενός σημείου και ενημερώνονται και λίγο παραπάνω και περιμένουν απ' έξω, διότι θα είναι και οι πρώτοι που θα κυνηγήσουν την οποιαδήποτε επιπλοκή. Αυτό ήθιστε. Δηλαδή υπάρχουν πολλές φορές που αισθανόμαστε ότι χειρουργούμε με το τουφέκι στον κρόταφο. Και αυτό γεμίζει στρες.
1: Εντυπωσιακότατο αυτό που λέτε. Άρα η εικόνα αυτή δεν είναι ότι ενδιαφέρονται για τον ασθενή τόσο πώς θα πάει, αλλά όταν δεν πάει, το τι θα συμβεί.
0: Ναι. Επίσης η ελληνική οικογένεια είναι κάτι ιδιαίτερο, και με την καλή και με την κακή έννοια. Κάποιοι άνθρωποι εξαρτώνται από κάποιους άλλους. Οπότε από την έκβαση ή τη μη έκβαση μπορούν να εξαρτηθούν πολλά πράγματα στην οικογενειακή ζωή των ανθρώπων. Και καθένας από εμάς πρέπει να έχει και την οξυδέρκεια να αντιληφθεί αυτές τις συσχετήσεις για το δικό του επαγγελματικό καλό. Έχει τύχει να προσέρχονται, να ενημερωθούν για την κατάσταση ενός βαρέως περιστατικού 2 γραμμές ενημερώσεων, που είναι σκοτωμένες μεταξύ τους. Όλα τα έχουμε δει. Και εκεί η θέση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πρέπει να έχεις την οξυδέρκεια να διακρίνεις και να σταματάς και να λες μέχρι εδώ. Ενημέρωσα όσους ήταν να ενημερώσω και σταματώ εδώ.
1: Αυτό το τσούρμο των ενδιαφερόμενων έξω από τη χειρουργική αίθουσα συνεχώς συζητάνε μαζί και ρωτάνε και επιτακτικά αν θα χρειαστεί μία φιάλη αίμα. Αυτό πώς εδραιώθηκε?
0: Αυτό δεν έχει λογική, γιατί τα χειρουργεία τα οποία χρειάζονται αιμοδοσία, τα προγραμματισμένα μιλώντας, έχουμε ξεκαθαρίσει ότι π.χ. αν μπούμε σε μία κοιλιά θα χρειαστούμε 4 φιάλες αίμα για λόγους ασφαλείας να αιμοδοτήσουν, και συνήθως δεν τις χρειαζόμαστε καν. στο 99% των περιπτώσεων. Να αιμοδοτήσουν θέλουμε τέσσερις φιάλες αίμα. Αυτές έχουν φροντίσει συγγενείς ήδη, γιατί υποτίθεται ότι έχουμε μιλήσει κάποιες μέρες πριν. Υπάρχουν, τις έχει εξασφαλίσει το νοσοκομείο και αν χρειαστεί το χειρουργείο να δώσει φιάλες αίμα εκείνη τη στιγμή, θα τις δώσει κατευθείαν. Άρα ο λόγος που οι συγγενείς είναι έξω από το χειρουργείο δεν είναι οι φιάλες. Για το δε επίγον πάλι έχουμε φροντίσει να υπάρχει διασταύρωση ή οτιδήποτε άλλο και τα νοσοκομεία φροντίζουν μεταξύ τους με την αιμοδοσία του ΑΧΕΠΑ, ας πούμε, που καλύπτει εμάς, να έχουμε αυτά που χρειάζονται. Οπότε αυτό δεν στοιχειοθετείται.
1: Τέλος, αυτή η μάζοξη θα διαλυθεί με το ενδιαφέρον που έχουν και ρωτάνε όποιον ανοίγει την πόρτα του χειρουργείου, είτε είναι τραυματιοφορέας, είτε νοσηλεύτρια ή οτιδήποτε, καθαρίστρια, αν ξύπνησε ο άνθρωπός τους. Και από πού προέρχεται αυτή η αγωνία για το αν ξύπνησε? Και πραγματικά όταν μάθουν με κάποιο τρόπο ναι, μας μίλησε, εξαφανίζονται. Δηλαδή την ώρα που θα τους χρειαστεί ο ασθενής για το μεταχειρητικό κομμάτι, όλος αυτός ο κόσμος χάνεται.
0: Δεν μπορώ να εξηγήσω, πολλοί και διάφοροι λόγοι. Ας μην είμαστε κατηγορηματικοί, δεν εξαφανίζονται όλοι. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά ενδιαφέρονται για τον άνθρωπό τους και είναι δίπλα και είναι από κοντά. Εντάξει, έχει τύχει πολλές φορές να βγαίνω από το χειρουργείο, να βγαίνω και να με ρωτάνε αν ξύπνησε το ουρολογικό, αν ξύπνησε το ορθοπαιδικό, αν ξύπνησε το ένα, αν ξύπνησε το άλλο. Επίσης πολλές φορές έχουμε τον γνωστό χαμένο συγγενή, εμφανίζεται ο άνθρωπος χωρίς κανέναν και εμφανίζεται μετά ένας συγγενής να σου πει πώς και τι. Φροντίζουμε πάντα να υπάρχει συγγενικό περιβάλλον πριν πούμε στο χειρουργείο, και για το καλό του ασθενούς να είναι ενήμεροι, γιατί κάποιοι θα αναλάβουν τη φροντίδα του μετά. Ας μην είμαστε μόνον να λέμε τα κατά, να λέμε και τα υπέρ. Φροντίζουμε πάντα να έχουμε επαφή, όχι μόνον εγώ αλλά και ως κλινική στην Αλφα Χειρουργική. Είναι γραμμή από το διευθυντή μας αυτή, τον κύριο Μιλιά, να έχουμε πάντα επαφή με το συγγενικό περιβάλλον, γιατί για ανθρώπους που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, αυτοί θα αναλάβουν τη φροντίδα του και θα πρέπει να είναι ενήμεροι, μπορεί να χρειαστεί να κάνουν και οι ίδιοι κινήσεις. Άρα φροντίζουμε να έχουμε πάντα επαφή μαζί τους προς όφελος του ασθενούς. Τώρα το υπόλοιπο που μπορεί να γίνεται και λίγο κωμικό, δυστυχώς είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα. Η ελληνική οικογένεια είναι δεμένη και αυτό είναι το καλό κομμάτι. Η ελληνική οικογένεια είναι εξαρτώμενη και αυτό είναι η άλλη όψη του νομίσματος που κάνει και τη δική μας τη ζωή λίγο πιο δύσκολη.
1: Αυτό το τρομερό ενδιαφέρον που δείχνουμε πλέον στον θάλαμο.
0: Ναι.
1: Ήρθε ο ασθενής, κάνανε τη διάγνωση, πρέπει να χειρουργηθεί, τελειώνει το χειρουργείο, ξυπνάει, πηγαίνει στο θάλαμο. Εκεί τα παράπονα είναι: α, αυτόν ήρθε ο γιατρός δύο φορές και τον είδε την ημέρα. Εμένα έρχεται μέρα παραμέρα. Αυτό εκλαμβάνεται ως μεροληψία. Αυτός πήγε πλήρως, έδωσε φακελάκι και έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Επειδή το χειρουργικό ενδιαφέρον για τον καθένα ασθενή και το χειρουργείο που έχει είναι διαφορετικό, θέλουμε και αυτό να το εξηγήσετε, γιατί μέχρι τώρα μας τα είπατε άριστα. Τι γίνεται μετά το χειρουργείο και γιατί επισκεφτόμαστε κάποιον ασθενή περισσότερο και όχι κάποιον άλλον και δημιουργείται αυτή η στρεβλή άποψη?
0: Κοιτάξτε, υπάρχει μία κλιμάκωση μέσα σε ένα νοσοκομείο, το 424 ας πούμε, μια χειρουργική κλινική. Πρώτα απ' όλους περνάει η νοσηλεύτρια για να δώσει την νοσηλεία, τις οδηγίες που έχουμε δώσει εμείς, να κάνει τη λήψη των ζωτικών σημείων που θα δώσουν πολύ σοβαρές πληροφορίες για εμάς και τα λοιπά. Αμέσως μετά έρχεται ο ειδικευόμενος χειρουργός, ο οποίος εφημερεύει στα τμήματα και παίρνει και αυτός με τη σειρά του τις πληροφορίες. Αμέσως μετά έρχεται ο άνθρωπος που εφημερεύει, ο ειδικός χειρουργός και ο θεράπων. Εάν ένας άνθρωπος έχει χειρουργηθεί π.χ. για βουβονοκύλη, που είναι μια εγχείρηση ρουτίνας και ο άνθρωπος μια χαρά μετά τη ραχιαία του περπάτησε, ούρισε, έχει την προβλεπόμενη μεταχειρητική πορεία, αυτός ο άνθρωπος την επόμενη μέρα θα πάρει εξιστήριο. Είναι πολύ λογικό να τον δούμε μία φορά στο χειρουργείο, μία το απόγευμα και μία το επόμενο πρωί πριν πάρει εξιστήριο. Άλλη διαχείριση. Τελείως διαφορετικό από έναν 80χρονο που θα χειρουργηθεί για καρκίνο του ορθού ή καρκίνο του στομάχου ή ένα ακόμα βαρύ χειρουργείο, πιο βαρύ χειρουργείο, ένα καρκίνο ισοφάγου και θα είναι σε θάλαμο αυξημένης φροντίδας. Η νοσηλεύτρια θα παίρνει ζωτικά σημεία κάθε 3 ώρες. Θα είμαστε από κοντά να δούμε μήπως έκανε πυρετό, μήπως έκανε ταχυκαρδία, το τραύμα πώς είναι. Κάτι δεν μας αρέσει, δεν κατούρισε καλά αυτό το 8ωρο, να δώσουμε παραπάνω υγρά. Άλλη διαχείριση. Η διαχείριση έχει να κάνει και με τη βαρύτητα του χειρουργείου και την ηλικία και τη συνοσηρότητα του ασθενούς και το τι συνθήκες βρήκαμε μέσα. Αυτός που χειρούργησε ξέρει τι δυσκολίες αντιμετώπισε και άρα αν έχει αντιμετωπίσει μεγάλη δυσκολία ή η βαρύτητα του περιστατικού είναι μεγάλη, θα είναι και πιο alert, πιο κοντά. Δεν είναι γιατί έδωσε μεγαλύτερο φακελάκι ο παππούς με τον καρκίνο.
1: Ο αδερφός μου Σταμάτης υπέστη πριν καιρό πολύ ένα τροχαίο ατύχημα όπου έπεσε ένα φορτηγάκι επάνω του που δεν τον είδε. Το ΕΚΑΒ κατευθείαν τον πήγε στο εφημερεύο νοσοκομείο που ήταν το Ιπποκράτιο. Εκεί πέρα ο έλεγχος που έγινε ήταν αυτός που πάρα πολύ ωραία είπατε, το χειρουργικό κομμάτι, αλλά τα πάρα πολύ βασικά. Δεν ακολουθήθηκε αυτό το πρωτόκολλο που είπατε, το πάρα πολύ σωστό, να δούμε και πού αλλού υπάρχουν. Όταν πήγαμε εκεί πέρα και τον είδαμε, καταλάβαμε ότι είχε και κάποιο κάταγμα στο γόνατο και στον ώμο. Οι γενικοί χειρουργοί που εφημέρευαν, ούτε καν μια εκτενογραφία τον είχαν βγάλει πάνω σε αυτό, γιατί επικεντρώθηκαν σε αυτό. Επομένως, άρον-άρον τον πήγαμε στην Ορθοπαιδική Κλινική του 424 και ο άνθρωπος ανένυψε πλήρως. Υπάρχει αυτό το χάσμα στην αντιμετώπιση όσον αφορά των χειρουργημένων ασθενών, μάλλον των δυνητικά χειρουργημένων ασθενών. Δηλαδή, εγώ είμαι γενικός χειρουργός, σταματάω εδώ, δεν βλέπω τίποτε άλλο. Ας δει ο ορθοπαιδικός, ας δει ο γαστρεντερολόγος να βρει κάτι άλλο κτλ.
0: Όσον αφορά τον πολυτραυματία, όπως είπαμε, η εξέταση γίνεται από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Δίνουμε τους ασθενείς πλήρως. Τους ψηλαφάμε, τους πιάνουμε τα χέρια τους, τα πόδια τους, άμα βρούμε κάποια παραμόρφωση, αν πονάνε κάπου. Θα ζητήσουμε τις αναγκαίες ακτινογραφίες. Μετά, σαφώς και θα αξιολογήσει ο ορθοπαιδικός, θα βάλει το γυψονάρτικα, θα ανατάξει το κάταγμα χειρουργικά ή με όποιον άλλο τρόπο. Αλλά η πρώτη εκτίμηση γίνεται από εμάς. Τους αγγίζουμε και είναι κυριολεκτικά, ειδικά για τον τραυματία, εξέταση από την κορφή μέχρι τα νύχια. Έκδυση, αφού πάρουμε τα ζωτικά σημεία και διασφαλίσουμε ότι έχουμε αεραγωγό, αναπνοή, κυκλοφορία. Ο πρώτος πολύ απλός τρόπος είναι τι κάνεις κύριε Ανέστη και σου απαντά και ξέρει που βρίσκεται. Έχει και αεραγωγό και αερισμό και κυκλοφορία. Προχωράς λοιπόν στην αντρινευρολογική εξέταση, ότι επικοινωνεί, οι κόρες αντιδρούν φυσιολογικά και έχει ένα καλό επίπεδο συνείδησης και αμέσως μετά παίρνεις το ψαλίδι και κάνεις πλήρη έκδυση. Μετά την πλήρη έκδυση και αφού τον έχεις ψηλαφίσει και τον έχεις ακουμπήσει παντού, ακολουθεί η κύληση του ασθενούς με 3 άτομα και ένας ελέγχει πίσω τη σπονδυλική στήλη για επώδυνα σημεία. Αμέσως μετά στέλνουμε τις ακτινογραφίες και συνήθως αντιμετωπίζονται οι ορθοπαιδικές κακώσεις επί τόπου. Όπως επίσης έχει τύχει σε βαριά τροχέα, συμβαίνει, λόγω κακού μηχανισμού κάκωσης και επειδή μπορεί να υποψιαζόμαστε ότι κάτι θα μας βγάλει από την κοιλιά ή το θώρακα, οι ασθενείς μας να νοσηλεύονται για κάποιες ώρες ή και 24ωρο στην χειρουργική κλινική και εν συνεχεία να έχει γίνει συνεννόηση με τους συναδέλφους ορθοπαιδικούς ότι έχουμε και αυτό το κάταγμα, το οποίο αφού βεβαιωθούμε ότι από εσάς είναι καλά, από τα ζωτικά όργανα, θα το αντιμετωπίσουμε. Όμως μπορεί να τύχει η αντιμετώπιση να είναι και παράλληλη και ταυτόχρονη και συντονισμένη. Η πιο σοβαρή κάκωση που θα έχει, να έχει κάποιος να είναι ένα ανοιχτό κάταγμα λεκάνης τύπου open book με αθρώα αιμορραγία που αποσταθεροποιεί τον ασθενή, και εκεί είναι οι σπάνιες περιπτώσεις όπου έρχεται ο συνάδελφος ορθοπαιδικός πρώτος, αφού φυσικά εκτιμήσουμε εμείς το περιστατικό, και κάνει τις δικές του κινήσεις που είναι εξωτερική οστεοσύνθεση στο χειρουργείο, ώστε να σταθεροποιήσει το κάταγμα και να σώσει τον ασθενή από την αιμορραγία. Άρα λοιπόν η εκτίμηση γίνεται από εμάς τα επίγοντα, οι συνάδελφοι ορθοπαιδικοί που έχουν ενημερωθεί από εμάς έπονται, πολλές φορές μπορεί να έρθουν και πριν, αλλά η εκτίμηση έχει γίνει από εμάς ήδη και συνολικά από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Επειδή πάντα μπορεί να ξεφύγουν πράγματα λόγω πόνου, λόγω βιασύνης, αν ο άνθρωπος έχει μια πιο σοβαρή κάκωση, ένα πνευμοθώρακα που δεν τον αφήνει να ανασάνει και η πρώτη μας ενέργεια είναι να του βάλουμε ένα σωλήνα στο θώρακα για να αναπνεύσει, εκεί είναι λογικό, όπως καταλαβαίνετε, το κάταγμα του χεριού να ξεφύγει. Οπότε το φάρμακο στις περιπτώσεις αυτές είναι η συνεχής επανεκτίμηση. Ανέπνευσε, πάρα πολύ ωραία. Έλυσα το ζήτημα της αναπνοής. Έλυσα το B, το breathing. Η κυκλοφορία μου είναι καλή. Τώρα θα προχωρήσω στην έκδυση. Αφού θα τον νοσηλεύσω, θα τον πάρω πάνω να τον νοσηλεύσω στη χειρουργική ή στο θώρακο χειρουργικό τμήμα. Θα τον βδίσω από την κορφή μέχρι τα νύχια. Το βήμα που δεν έκανα στο προηγούμενο, γιατί ασχολήθηκα με το απειλητικό για τη ζωή. Και εκεί θα βρω ότι έχει ένα διάστρεμα αποδοκνημικής, μία εξάρθρωση ώμου. Συν του ότι οι βαριές ορθοπαιδικές κακώσεις τις αξιολογούμε και αυτές, γιατί μπορεί να υποκρύπτουν προβλήματα από το θώρακα και από την κοιλιά που δεν θα βγουν στις πρώτες αξονικές. Ένα κάταγμα ομοπλάτης σημαίνει πολλά παραπάνω από μία ορθοπαιδική κάκωση. Μπορεί να υποκρύπτει σοβαρή κάκωση στο θώρακα, ας πούμε. Άρα όλα συνεκτιμώνται και όλα εξετάζονται, και φυσικά σε όποιο τμήμα νοσηλευτεί θέλει πλήρη έκδυση. Αν αυτή δεν γίνει στο πρώτο βήμα από τα επίγοντα, γιατί υπήρχε κάποια απειλητική για τη ζωή κάκωση, θα πρέπει να γίνει στη συνέχεια.
1: Πραγματικά τα σχόλια που υπήρχαν είναι: ήσουν ένα γενικό αρχαίατρος και περιποιήθηκαν το σταμάτη, εδάλλως ακόμα θα βολόδερνε εκεί πέρα στο Ιπποκράτιο. Το ίδιο σκέφτηκε και το emoji. Εγώ τώρα, νέα οδηγός και τα λοιπά, μπορώ να πάθω κάποιο τροχαίο ατύχημα. Προκειμένου να έρθει το ΕΚΑΟ, πότε θα έρθει και θα με πάει κάτω από αυτές τις συνθήκες, να κάνω μια ιδιωτική ασφάλιση και να πάω σε ένα ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα. Υπάρχει αυτή η διαφορά αντιμετώπισης. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε με τα ER στην Αμερική είναι πιο κοντά στο ιδιωτικό κομμάτι. Υπάρχει αυτή η οργάνωση και η ακρίβεια, η ταχύτητα και στο λεπτό αντιμετώπιση από τα κρατικά νοσοκομεία.
0: Δεν έχω εμπειρία, δεν έχω εργαστεί. Μάλλον περάσαν πολλά χρόνια από τότε που εργάστηκα σε ιδιωτικό ίδρυμα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφορά. Απλά η μόνη διαφορά είναι ότι για τη γενική εφημερία ενός δημόσιου νοσοκομείου ο κόσμος είναι πολλοί που υποδέχονται. Οπότε ορισμένα πράγματα ίσως διαλάθουν της προσοχής. Θεωρώ ότι μόνο αυτή είναι η διαφορά. Ότι μπουκώνει, το ξέρω από την εμπειρία μου από το Παπαγεωργείου, μπουκώνει ο αξονικός. Θα πρέπει να κάνεις μια ιεράρχηση. Κάποιες αξονικές ή κάποιες εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν στη συνέχεια. Στο Παπαγεωργείου που υποδεχόμασταν πολύ τραύμα από παντού, γινόταν μια ιεράρχηση. Λέγαμε, υπήρχε η αίθουσα, όπως υπάρχει και στο δικό μας νοσοκομείο, στο 424, σε όλα τα επίγοντα του δημοσίου νοσοκομείου υπάρχει αυτό που λέμε σόκρουμ. Θα μπει το απόλυτα επίγον που θα έχει όλες τις δυνατότητες, όλα τα μέσα να διασωληνωθεί ή να γίνει το οτιδήποτε. Δεν έχω εμπειρία, δεν μπορώ να αξιολογήσω πώς λειτουργεί το ER, το τμήμα επιγόντων, σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο. Θεωρώ ότι οι γιατροί του δημοσίου έχουν όλη τη γνώση, όλη την εμπειρία, όλη την καλή διάθεση να βοηθήσουν και δεν είναι θέμα χρημάτων. Απλά ορισμένες φορές, λόγω του μεγάλου φόρτου και των ελλείψεων προσωπικού, μπουκώνει το σύστημα σε όλα τα επίπεδα. Με αποτέλεσμα κάποια πράγματα να καθυστερούν. Αυτό είναι όλο. Στο ιδιωτικό ίσως να τρέχουν λίγο πιο γρήγορα, γιατί τα νούμερα είναι διαφορετικά.
1: Η Γεωργία που διαγνώστηκε τελικά από όγκος τόσους μαστούς, χρειάστηκε να αφαιρεθεί ο ένας. Αυτό είναι ο μεγάλος ρόλος σας και πώς παρεμβαίνετε σε νέους ανθρώπους που συμβαίνουν αυτά. Ξέρουμε τι σημαίνει ο μαστός σε κάθε γυναίκα για πολλούς και διάφορους λόγους. Ποια είναι η προσέγγιση σας σε αυτό το κομμάτι και αν χρειάζεται και πλαστικός χειρουργός?
0: Ναι, σαφώς και χρειάζεται ο πλαστικός χειρουργός και είναι σύμμαχός μας σε αυτήν εδώ την προσπάθεια. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξηγήσουμε στη γυναίκα το πρώτο και το μείζον. Δεν είναι το τι χειρουργείο θα κάνουμε, είναι να της δώσουμε να καταλάβει ότι ο καρκίνος του μαστού θεωρείται μία συστηματική νόσος. Θα πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά και να έχουμε πολύ καλές πληροφορίες για το τι είδους καρκίνο πάμε να αντιμετωπίσουμε, γιατί πολύ καλός έχει επενδύσει πάρα πολύ η επιστημονική κοινότητα σε αυτή τη γνώση και πρέπει να την έχουμε, ώστε να εξηγήσουμε στη γυναίκα τη βιολογική συμπεριφορά της νόσου, τα ποσοστά υποτροπών, το τι θεραπευτικό πλάνο θα ακολουθήσει μετά, το ότι η διατήρηση του μαστού με μια πιο συντηρητική εγχείρηση πάει χέρι-χέρι με ακτινοβολίες μετά, ότι αν μιλάμε για μια προχωρημένη νόσο θα πρέπει να παρουσιαστεί στο Ογκολογικό Συμβούλιο. Και αν αυτά η γυναίκα τα κατανοήσει πλήρως, το αισθητικό έρχεται μετά. Και συνήθως τα κατανοούν. Και αποδέχονται ακόμα και τη μαστεκτομή. Αν εξηγηθεί ότι είναι μία νόσο συστηματική, όπου μπαίνει σε πρόγραμμα και παρακολουθεί σε ΕΣΑΗ, ότι συνεργάζεται μία ομάδα ανθρώπων για να σε διαχειριστούμε, ο ακτινολόγος, ο χειρουργός, οι ογκολόγοι, ο ακτινοθεραπευτής και ο πλαστικός χειρουργός, αυτό θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από την πρώτη στιγμή. Γιατί η εποχή του μικρό σπίτι στο λιβάδι και πάω με το τσαντάκι μου κατοίκον επίσκεψη για να δώσω λύσεις σε όλα, έχει τελειώσει. Πλέον είμαστε ομάδες ανθρώπων που πάνε να αντιμετωπίσουν ένα σύνολο ανθρώπων.
1: Επομένως το τμήμα μαστού που εσείς υπηρετείτε αυτή τη στιγμή, κάνει μόνο ακροτηριαστικές επεμβάσεις?
0: Σαφώς και όχι. Κάνει αυτό που πρέπει σε όποιον πρέπει. Το τμήμα μαστού λειτουργεί ως εξής. Με τα εξωτερικά μας ιατρία κάθε Τρίτη και Παρασκευή εκτιμούμε κλινικά και απεικονιστικά τις ασθενείς, οι οποίες μπορεί να προσέρχονται είτε για να δείξουν τον προληπτικό τους έλεγχο, γιατί ο προληπτικός έλεγχος δεν περιορίζεται μόνον στο να κάνω μια μαστογραφία και έναν υπέρηχο το χρόνο, αλλά θα πρέπει αυτά εδώ να αξιολογούνται από κλινικό γιατρό που να ξέρει το αντικείμενο, γιατί αυτός μπορεί να διαβάσει πίσω από τις λέξεις και να αξιολογήσει τις απεικονιστικές εξετάσεις και να ζητήσει επιπλέον εξέταση ή μια βιοψία σε κάτι καινούργιο, σε κάτι που δεν του αρέσει. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι της προσέγγισης. Εάν δούμε όντως αυτό το κάτι που δεν μας αρέσει, τότε έχουμε τον επεμβατικό μας ακτινολόγο, ο οποίος κάνει τις βιοψίες, τις core biopsy. Ανάλογα με το αποτέλεσμα αυτής της βιοψίας, κάθε ασθενής που έρχεται και τη στέλνουμε για βιοψία, δεν κλείνει εκ νέου ραντεβού, συνδέεται μαζί μας, έχει το τηλέφωνό μας και μας στέλνει κατευθείαν το πόρισμα της εξέτασης. Γίνεται δική μας ασθενής, ασθενής του τμήματος. Κλείνουν ραντεβού μόνο για την πρώτη τους εξέταση, όχι για όλα τα υπόλοιπα. Με το αποτέλεσμα της βιοψίας λοιπόν και συνεκτιμώντας ξανά όλα τα απεικονιστικά ευρήματα, τις περιγράφουμε πλήρως την κατάσταση και την ενημερώνουμε για το ποια επέμβαση θα πρέπει να ακολουθηθεί. Υπάρχουν οι απόλυτες ενδείξεις ότι αυτό είναι για μία ογκεκτομή. Αυτό είναι για μαστεκτομή. Υπάρχουν και τα περιστατικά τα γκρίζα. Εδώ εξηγούνται λεπτομερώς οι κίνδυνοι, οι υποτροπές και το μέλλον. Διότι το ιατρείο μαστού δεν υποδέχεται μόνο τις καινούργιες ασθενείς, έχει και τις παλιές ασθενείς που τις παρακολουθούμε ΕΣΑΗ. Όσο μας έρχονται τις παρακολουθούμε. Με μαστογραφία και υπέρηχο όσες έχουν περάσει καρκίνο και είμαστε εκεί για να αντιμετωπίσουμε υποτροπές ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε έχουμε μία εικόνα της εξέλιξης των πραγμάτων και αυτό το εξηγούμε.
1: Είχαμε φιλοξενήσει έναν πολύ επιτυχημένο διευθυντή του νοσοκομείου μας και γιατρό χειρουργό, που νομίζω είναι και από τους πρώτους που ασχολήθηκε με το μαστό στο 424.

0: πάνω απ' όλα σαν γιατρός, γιατί μας δώσετε μια διάσταση του σήμερα, το τι σημαίνει χειρουργός, τι σημαίνει η συμπαράσταση σε έναν ασθενή, πέραν από όσων είχαν παγιωθεί τα προηγούμενα χρόνια, τα δυσάρεστα, που και σε αυτά είχατε την τόλμη και με το νηστέρι σας επιδέξια να τα διαχειριστείτε όπως έπρεπε. Από καρδιάς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Κλείνοντας, θα ήθελα να μας πιστοποιήσετε ότι είστε ποντιακής καταγωγής.
1: Όχι.
0: Απλά το επώνυμό σας.
1: Ναι, προέκυψε.
0: Υπάρχει και αυτό το ενδιαφέρον. Επομένως, και μη πόντι, είναι καλοί γιατροί και χειρουργοί. Ομολογώ ότι στην Αθανασία και στην Ελισάβετ η γιατρός μας, η κυρία Παντελίδου, αποτελεί φάρο στο να συνεχίσουν αυτή την εποχή που έρχεται, αυτό που αγαπούν πρώτα και πάνω απ' όλα, όπως συμβούλεψε, δηλαδή να κάνουν την ιατρική τους και να μην δίνουν σημασία και να προσπερνούν και να αποδεικνύουν ότι αυτό που θέλουν και αγαπούν και κάνουν δεν κατέχεται από κανέναν. Ο άνδρας και η γυναίκα πλέον δεν έχουν τέτοιες διαφορές. Είναι πράγματα δηλητηριώδη για την κοινωνία μας. Κάτι τέτοιο επουδενή ο Κύριος Ιησούς ημών Χριστός δεν πρέσβευσε ποτέ.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν μην και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμαι τεμούη. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αύτη με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα εν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου και το κατοικήν με εν οίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέο την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω του Κυρίου περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψαμε και το όνομα Κυρίου επικαλέσαμε. Τα σευχάς μου το Κυρίου αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε εγώ δούλος σως, Εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκησου διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αγχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εις τη μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω σύ προσελθήν συν της αξίης, οχητών με ελέγχει, οτι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη απολιαμαρτήτα μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ορίπορ της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τό δε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνταρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ού σου επ' εμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τασάς εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ου παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επ' απολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλός σας και την σύνα χριό σας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρουν του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσ' μη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όνει τίμασας της αγαπώς εις Κύριε, ενείς δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει η καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέστο μη τα άγια ταύτα, ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνια λόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της ολόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα τη εισελθήν, και ως ουκ απηξίωσα εισελθήν και συντυπνήσει αμαρτωρής εν τη υγεία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένος σου. Και όσου και ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εν αγίες καταφυλούνσε, μη δε μου ευδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και εν αγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτα μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστο μοι άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιων της φάβελης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομαι Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτου σου υπό του νοητού λύκου γέναμε. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίον σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλουσων λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία βαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι. Κερεύησα να πετάσω τα σπήλα, ασημόνωσε δημιούργησα και εισέρχη με τα φιλανθρωπία σου πέφυκα. Εισέρχη και φωτίζει των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ω τούτου ποιήσει, ούγαρ πόρνιν προσελθούσα ή με τα δακρύων απέφυγε, ουδέ τελώνει να πεβάλουν με τον ίσαντα, ουδέ ληστείν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξα, ουδέ διώκτην με τον ίσαντα κατέλειπε οίν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
4: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφες συλλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεσαι και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Από ρυπαρών χειλαίων, από φδελεράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέη συν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δέ την αντισκυντίαν δώσμη παρησία λέγην, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελήξει λόγε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλο που ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές το αλλαγμός δακρύων, ουδές το αλλαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγον σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγον μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε γον τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετασού Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Ή να βγουν μη μόνος μένω δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς με το δακρύον και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, μετασχήνα κατακρίτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των εκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόν συν. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσο μέγεθος πτεσμάτων, ουχ αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους και νονούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες. Ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτοσον και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο διοίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκροσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός θεόσας το πρόσλημα, και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάσει της Αγίης σου. Ή να τελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου, και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
3: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου το μυστήριον είπο, ουφίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστε τι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξιούς φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα, το δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν της λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου των μυστήριων είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστε τι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένς η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοώμενς η δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε της ανομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλα μπιδώνη της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσου και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθεν η γάπησε στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με εισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός ο Κυρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι η αμμομία νοδό η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεις τη σφόδρα. Όφελον κατευθυνθείσαι νέο Δήμου του φυλάξεσαι τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίες σκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μία πόσιμη από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μία μάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθειν ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω οδερεσχή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγειλα εκεί επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμό μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεος σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ εσκηνόμεν. Και εμελέτων εν τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα εντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τις δικαιώμασή σου. Νήσετε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπαντών των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σοδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Το ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο ασκώσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμή εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρημάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν.

0: Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά το δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσαν ο εφθαλμί μου επί ούκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη στο δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σε αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προσόρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσαν, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσαν με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ, Κύριε, και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατά δύο ξάνομαι δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία στην η καρδία μου. Αγαλιάσομαι εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσησα και ευδελιξάμεν τον δαινόμου σε ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε ο ντελέσω δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλο σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάντα

0: Άλλην ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε η βασιλεία σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντος ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε, η φωνή η λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τας σώματα άγνωσον, τους λογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορο, Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτιρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα. Και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος σου ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλους το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα ήμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσει αιώνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κυμαίως ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτερο προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μηδέν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου, ημέρα σου ήλιο σου συγκάφισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσεις σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσθητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και ως εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή οδυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νύν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήν ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διό νυμνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Μνήστητε Κύριε τον απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και τη σύσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
0: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτης ήτην ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νύνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχίσω, μανεριστή με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των Χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εθνικού.

0: ενώμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως.

0: πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνορος Ιερομονάχου και Πάστης εν Χριστώ ημών Αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών Έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών Στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων κονούντων ημίν,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των αναστενίας κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους χτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε εγώς κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Όσο στον τυράννο φοπία σου στη θανάσιμον συναπορρίψαντες αυτοί καλόγησεν θεείς αριστά ηθρήσατε μεγάλο μάρτυρες.
1: Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Μνήμη της Αγίας Βάσας της Εδεσσέας σήμερα και εμείς έχουμε συνδεθεί με τον πανηγυρίζοντα ομώνυμο Ιερό Ναό στην Έδεσσα, από όπου θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια τον όρθρο και το πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτουργο.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησαν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της η χάρητη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημών έψαντες έχουν και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα ότι σε ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το

0: Αμήν. Σαϊδίου καλόξου συναϊδίος και εν υπόστα των άμψης απάγαζον παρθενικής απογαστρών σε σκότη και σκιάς
1: Συνέξα.
0: Σωματοδίσαν

0: Αμήν. Δελα πρισβαίνει τη στίγμα υπάρξε με τη αληθεία σε δείχθηση υπέρμαχο και υποθήκη σου θεία σε στήριξα των σώνιων φιλομάρτυρα θέληση. Διώσε ο βάσα γεραίρομαι.
1: Διώσε ο βάσα γεραίρομαι.
0: Από ψυχή σε καταστέφομαι πάντες, πλέκοντες των εγκομείων το στέφος, αθληφόρε βάσα εδέσεις το βλάστημα. Ως γαρ ευκέλα το σόρνη στους τρεις ιούς σου, αγάπιον, θεόγνεν και πιστών, εν τη σκολαστηρίη εθάρρυνας, σε αυτήν δε προσενήνωχα στο δεσπότη των όλων, ως ολοκάρπο μαθείων, έξω της θηλίας φύσεως γεγονία. Όθεν υποστάσα ανικές τους πληγάς και βασάνους, ίον τη φλόγα της καμίνου, των ζέων είδων του λέβητος, του λιθασμού την πικρία, των θυρών την ομότητα, την ρήψην εν τη θαλάσση και τη τμήση της κάρας, παρέδοκα στο πνεύματί σου το Κυρίο. Και μετά των καρπών της κοιλίας σου, νυν εν ουρανή συναγάλη, και μετά των μαρτύρων συνεφραίνει. Διώσε ο βάσα γεραίρομεν.
1: Διώσε ο βάσα γεραίρομεν.
0: Συναξάριον, την 21η του αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος βάσης της ενεδέση και των τέκνων αυτής Θεογνίου αγαπίου και πιστού. Μητρός μιας κάλλης τα παιδιά τρία, συν μητρή βάση προς το μην ψυχή μία. Βάσανση το χεέση, θα με κνήκωση κάδι πρώτη. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θαδέου. Θα δε επίον άλλο συμπλέξω στέφος, η αυτό που την λέγησε και μη στην λόγου. Η κάδι πρώτη Θαδέος βιώτιο απέπτη. Η αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως Αθανασίου του Πατελάρου, του επιλεγωμένου καθημένου. Ποιμήν Αθανάσιε καλός εδείχθης, Χριστόν μιμισάμενος, εύσιο μάκαρ. Η κάδι πρώτη Αθανάσιο θλαμβρός θυμάστο. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αλεξάνδρου του Ενικονίου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αβραμίου του Αρχιμανδρίτου του Ενσμολένσκι του Ρώσου. Τι αυτή η μέρα η Οσία Μάρθα του Ντιβεύω εν ειρήνη τελειούτε. Τι αυτή η μέρα μνήμη της ελεύσεως της αιεράς εικόνος της υπεραγίας Θεοτόκου άξιον εστί, γενωμένης κατά το έτος της χιλιοστών 25ων έτος. Η ιερά αυτή εικόν φιλοτεχνηθής από των αδελφών της Μονής Αγίου Ηρακλειδίου Κύπρου, εδωρήθη εις τον σεβασμιότατον Μητροπολίτην ημών κύριον Ιωήλ, ώστις και προσφέρει αυτήν εις τον ιερό ναόν ημών, ή να τιμάται εν αυτό ως εφαίστειος εικόν. Ιωήλ προσφέρει την Εκκλησία δώρων, την του Θεού Μητέρα πιστών μέγα κλαίος. Είστε αγίες πρεσβείες και των Αγίων σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: ευρανθίσετε δικαίως εν το Κύριον και ελπί επ' αυτόν και επενεθίσονται πάντες οι ευθύς στην καρδία εις άκουσον ο Θεός της φωνής μου εν το δέστε με προς αυτόν από φόβου εκ του εξελού την ψυχή
1: Σοφία.
0: Πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα
1: πρόσχομαι.
0: Κατ' εκείνον των καιρών επέβαλε η Ρώδης ο βασιλεύς τας χείρας κακός ετινάς τον από της εκκλησίας ανήλε

Είναι η θεία εκείνη, είναι ο Πέτρος κοιμόμενος. Μεταξύ δύο στρατιωτών δεδεμένος, αλήσες ειδησήν. Φυλακέστε πρώτης θύρας, ετήρουν την φυλακή. Και ειδού άγγελος Κυρίου επέστη και φως έλαμψεν εν το οικίματι. Πατάξας δε την πλευράν του Πέτρου, ήγηρεν αυτόν λέγον Ανάστα εν ταχύ. Και εξέμεσον αυτού εαλύσεις εκ των χειρών, είπετε ο άγγελος προς αυτόν, περίζωσε και υπόδησε τα σανδάλια σου, επίσε δε ούτων και λέγει αυτόν, περιβαλού το ημάτιόν σου και ακολούθη μη. Και εξελθόν ακολούθη αυτόν και ουκ ιδιώτη αληθές εστί το γινόμενον δια του αγγέλου, εδώ και δε όραμα βλέπει. Διελθόντες δε πρώτην φυλακή και δευτέραν, ήλθον επί την πύλην τη σιδηράν, την φέρουσαν εις την πόλη, ή της αυτομάτιν ήξη αυτής. Και εξελθόντες προήλθον ρήμην μίαν και ευθέως απέστη ο άγγελος απ' αυτού. Και ο Πέτρος γερόμενος εν εαυτό είπε, νυν είδα αληθώς ότι εξαπέστειλε Κύριος τον άγγελον αυτού και εξήλετο με χειρός συνόδου και πάσης

αυτού μαθητές. Τ' αυτά εντελομέ ημίν να αγαπάτε αλλήλους. Ή ο κόσμος ημάς μισή, γινώσκεται ότι εμέ πρώτον ημών με μίση και εν. Ή εκ του κόσμου, είτε ο κόσμος σαν το ίδιο με φίλοι, ότι δε εκ του κόσμου και στε. Αλλά εγώ εξελεξάμιν ημάς εκ του κόσμου.

Δε και ουράκαση και με μισήκαση και με και τον πατέρα μου. Αλλά να πληρωθεί ο λόγος σου και γραμμένος εν τον νόμο αυτόν ότι εμείς ήσαν με δωρεάν. Όταν δε έλθει ο παράκλητος εγώ πέμψω ημίν παρά του πατρός. Το πνεύμα της αληθείας ο παρά του πατρός εκπορεύεται. Εκείνος μαρτυρήσει περί εμού και εμείς δε μαρτυρείτε ότι απαρχεί.

λαϊκής προσφύγει το μεν και σου διόμεθα δεχθεί και φιλάνθρωπε. Όπως επιβλέψεις την δέση μόνο καθαρίσει μόνο τα φτιάσματα σώματα απαντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και εδώ εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης μην προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπη δατρεύυνση ανενόχος και κατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθήνε.

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, της Ιεράς ημών Συνόδου, Ιερονύμου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος των συλλειτουργούντων ημίων αδελφών, Ιωήλ Αρχιερέως του Θεοφιλός διαπημένοντος στην Ιεράν Μητρόπολη Τάφτην και Στεφάνου Αρχιερέως των συλλειτουργούντων ημίων πρεσβυτέρων και διακόνων και παντός ιερατικού και μοναχικού τάγματος της Ιεράς Μητροπόλεως Τάφτης και της Καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως. Σύμπαντος του Ευσεβού Συμμονέθνους και του Ευλογημένου Μονγένους, του εντάφθα και απανταχού της γης πάσης αρχής και εξουσίας εντοκράτη ημών, του Φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, δωρητών και ανακελιστών, του Αγίου και Ιερού Ναού τούτου, των κοπιώντων, των ψαλώντων, των διακονούντων εν το Αγίο και Ιερό Βήματι και των κυριών της Φιλοτόπου Αδελφότητος, των προσκομισάντων τα τίμια δώρα ταύτα και υπερών παιδιών και εφής αυτά προσεκόμισαν, των ανασθενείας κατακειμένων εν θλίψες ή ανάγκες, στενοχωρίες, πικρές δουλειές, εξορίες, εν σφαγές, εν πείνα και δίψα αδελφών ημών απανταχού της γης, την νεότητος της χώρας ημών και των εορταζόντων την Αγία Νεορτήν και πανηγύριν ταύτην νηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων της Αγίας από το ξύλο καθελών του άνθρωτον σώμα συνδόνη καθαρά εις και αρώμαση ερμήματι και νοκιδεύσας απέθετο

των αηδήμων προκατόχων ημών αρχιερέων Κωνσταντίνου, Στεφάνου, Παντελεήμνος, Διονυσίου και Χρυσοστόμου των αρχιερέων, ως και πάντων των Θεοφιλός αρχιερατευσάντων αντιλαχούσιμοι Θεοσώστον τάφτια επαρχία τον ελαυτή πάντα ποτέ έψωπο των αηδήμων φυτών του Ιερού Λαού τούτου των υπέρ της πίστεως και πατρίδος και σώντος εν της ιερής που έρθουν συμμεναγός. Βγάλτε το έξω, δεν ακούτε? Σε όλη τη λειτουργία δεν σταμάτησε. Βγάλτε το λιγάκι έξω και μετά ελάτε. Εν της ιερής που έρθουν συμμεναγός πάρετε και επεστάτε των γονέων ημών και διδασκάλων, αναδόχων αδελφών, συγγενών τέκνων και εκείνων λύπης, των ενθάρρυντων ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Κι όλοι μνημονεύσαμε με τη Θεία και Ιερά Προφέση, νηστεί η Κύριος ο Θεός, για τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νίκαια, Ιησούς αιώνας των αιώνων.

πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα που ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάσου ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρινεζώντας και νεκρούς που της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.

και τις παραστήκες χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρια από λιώματα, μετάρσια πτερωτά.

Άφηλοι στεφέλνας θάσεως, της ουρανούς αναμάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και δόξου πάλι παρουσίας ο Θεός ηλάσσεται με το μαρτωλό και λεϊσόν με. Τα σάιτ των σών σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα σε υμνούμεν σε ευλογή.

0: Στην την Κύρια του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου των Ορθοτομούντων των λόγων της εις αληθείας.
1: Εμπρότης Χριστή Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου

δεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νέρνος του θυσιαστήριους ως μνευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μην θείαν χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν την ενότητα της πίστης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και της άμενη εύτους και αλλήλους και πάσα

0: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δυνατότητα.

0: Προσκομεν
1: Αγία.

ή εμέ διώξαν και ημάς διώξουσε, ή των λόγων των εμών ετήρησαν και των ημέτερων τηρήσουσε. Σεβασμιότατε, θεοφιλέστατε, τιμίων πρεσβυτέριων, λαού διακονία, εντιμότατοι άρχοντες, ενδοξότατε και λαέ του Θεού ευλογημένε. Και το Ιερό Ευαγγέλιο και η Αποστολική πράξη των Αποστόλων η σημερινή έχουν για διωγμό της Εκκλησίας. Βλέπετε, ο Σταυρός και η Ανάσταση του Κυρίου, αυτό ήταν το αποτέλεσμα, για να υπαληθεύεται ο Λόγος του Κυρίου, η αλήθεια, γιατί εκείνος είναι η αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ η ζωή, εγώ το φως, εγώ η οδός. Διώκεται 2000 χρόνια τώρα και εδώ στην πατρίδα μας, και σήμερα και αύριο, με ύβρις. Μπορεί να μην έχουμε μαρτύριο αίματος, αλλά έχουμε μαρτύριο συνειδήσεως, και ύβρις και συκοφαντίες και ό,τι άλλο μπορεί να επιστρατεύσει ο διάβολος και η αμαρτία. Από ποιους? Από τον κόσμο και από τον όφλο, όχι από τον άνθρωπο. Όπως είπα και χθες βράδυ, άνθρωπος είναι λέξη σύνθετη από το άνω και θρόσκο. Τι ωραία μας το έλεγαν παππούδες και γιαγιάδες εκεί στο παρελθόν που είμαι εγώ, προς το τέλος του 40 και του 50, ποινικό τα νερό πουλάκι μου, αλλά κοιτάζει και το Θεό. Ποιος κοιτάζει το Θεό σήμερα? Ελάχιστοι. Οι πολλοί είναι ο κόσμος, αυτός που αγωνίζεται να προβληθεί, να καταξιωθεί. Με τι? Με το εγώ του. Εκεί στο μαντίο των Δελφών υπήρχε ο ναός πολυτελέστατος του Απόλλωνος, και στην προμετωπίδα εγγράφεται ένα ρητό του Σοκράτη, του ειδωλολάτρη Σοκράτη. Γνώθης αυτόν. Πέρασαν τα χρόνια, οι αιώνες, κατεστράφησαν τα πάντα εκεί. Αλλά όποιος πάει θα δει ότι ο Θεός κατέλειπε εκείνο το τμήμα αυτού του ιερού των ειδώλων άθικτο, για να θυμίζει ότι είμαστε γένος εκλεκτών. Όχι γιατί μας έφτιαξε ο Θεός, αλλά γιατί ναι μεν, αλλά εδώσαμε νουν και καρδίαν στον Θεό. Και εκείνος ήρθε και χάρισε τους προγόνους μας αλήθειες μέσα στις τραγωδίες, μέσα στην λογοτεχνία, στα ποίηματα, σε όλα. Και τους διώξαμε όλους αυτούς, και Πλάτωνα και Σοκράτη και Αριστοτέλη, τους στείλαμε στον άλλον κόσμο εν διωγμό. Από ποιον? Από τον κόσμο και τον όχλο. Ο κόσμος ή ο κόσμος ημάς μισεί? Μάθετε από μου ότι εμέ με μίσηκεν πρώτον. Ακούσαμε στο Ευαγγέλιο σήμερα. Ποιους?
Εκείνος που δεν εξέλεξε ο κόσμος, αλλά εγώ εξέλεξαν μην εμάς, δια τούτο μισή μας ο κόσμος. Ποιος εξέλεξατο? Τους ρασοφόρους που απαρτίζουν και διακονούν το μυστήριο της ζωής και σωτηρίας, το μυστήριο του σταυρού και του θανάτου, που μεταβάλλουν τον άρτον σε σώμα Χριστού και τον ίνον μαζί με το νερό και κραμμένον εις αίμα Χριστού, που είναι το φάρμακο της ψυχής. Όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται όχι να διαβεί, αλλά να προσεγγίζει την ζωή των Χριστών. Αν ρωτήσουμε τους Έλληνες, ποιοι είναι η Εκκλησία, το 80% θα πει με ποια περιφρόνηση. Εκείνοι δεσποτάδες και εκείνοι οι παπάδες. Όχι, αγαπητοί μου, διακονούμε το μυστήριο. Δεν είμαστε εμείς η Εκκλησία, αλλά εγώ εξέλεξα μην εμάς, δια τούτο μισή μας ο κόσμος. Όλα είναι μέσα στο Ευαγγέλιο. Αλλά ανοίξαμε ποτέ? Μελετήσαμε? Όχι απλώς να διαβάσουμε, να μελετήσουμε. Αλλά το εγώ, το γνώθεις αυτόν του Σωκράτη, ο λόγος του Κυρίου προσέχεται σε αυτόν. Άνθρωπε, πρόσεχε τον εαυτόν σου, διότι είναι η καταστροφή σου. Αυτό είναι σήμερα. Ναι, όλοι ένα εγώ, και τα μικρά παιδάκια, ένα εγώ. Επόση βασμιότατε, θα πάμε πίσω στο Μεσαίωνα? Μπα, η αρετή, η ειρήνη, η αγάπη θυσιαστική για τον συνάνθρωπό μας είναι Μεσαίωνας, είναι σκοταδισμός? Βέβαια, πρόοδος είναι σήμερα. Όλη η υδρόγειο σφαίρα είναι ένας πόλεμος, όχι μόνο με τα όπλα, αλλά πώς θα καταβροχθήσει ο ένας τον άλλον για να αναδειχθεί, να αναρριχηθεί, γλύφοντας και έρποντας και με τα κερατά μου, είπε ο Σαλίγκαρος στον Αϊτό. Αν αυτή είναι πρόοδος, αν αυτός είναι πολιτισμός, η γύμνια, με μια λέξη ξετσιποσά πλέον, η ίδρυση, η βλασφημία, είναι πολιτισμός, μάλλον εγώ θα είμαι από κάποιον πλανήτη και δεν ξέρω τι λέω. Μάλιστα, πανηγυρίζουμε την Αγία Βάσα. Εσείς οι γυναίκες μελετήσατε το βίο της? Πώς έφτιαξε τα παιδιά της? Πανηγυρίζουμε την Παναγία μας όλο τον Αύγουστο. Όχι, το αλλάξαμε, και αυτό το είπα και χθες βράδυ. Είναι ο 15 Αύγουστος. Και ρωτούν κάποιοι, νέος Άγιος είναι αυτός? Είναι τα σκοτεινά κέντρα, βλέπετε, που προσπαθούν να διαγράψουν κάθε έννοια της πίστεώς μας και ιδιαίτερα το πρόσωπο της Παναγίας Μητέρας, όχι απλώς της Παναγίας, της Μητέρας, την οποία, το είπα, ο Θεός την έφτιαξε ό,τι το ιερότερο, όλη το αγιότερο.
ότι το εκλεκτότερο πάνω στη γη, συνεργών του, όχι απλώς να φέρνουν παιδιά στον κόσμο και να τα φτιάχνουν την νηπιαγωγή, αλλά εκείνες σε συνεργασία με το Θεό. Η Παναγία ήξερε ότι αυτόν που είχε στην αγκαλιά της, αυτόν που θύλαζε, είναι ο ίδιος ο Θεός, ο σωτήρας του κόσμου. Και όμως δεν έπαβε να μην είναι μητέρα. Τέκνον μου, τι επίησάς μου? Ψάχναμε με τον πατέρα σου κι εγώ 3 μέρες να σε βρούμε. Και εκείνος πειθαρχεί, ναι μεν, της απαντάει ότι αυτή είναι η διακονία μου, αυτή είναι η αποστολή μου. Όμως τα άφησε όλα και ακολούθησε τη μητέρα. Έχουμε μητέρες σήμερα? Ένα ερώτημα. Δεν πειράζει, εγώ κατηγορούμαι ως μισογύνης, με βγάζουν στις τηλεοράσεις, δεν έχω πρόβλημα. Γιατί η αλήθεια πονάει. Όλοι γεννηθήκαμε από μία μάνα που είμαστε η καρδιά της, το σπλάχνο της, το αίμα της. Και είμαι εγώ μισογύνης, αλλά γιατί άμα λες την αλήθεια, ή με διώξαν και ημάς διώξουσι, ή των λόγων των εμονετήρησαν και των ημέτερων τη λύθουσι. Τι άλλο να πω? Με έχει βάλει σε μεγάλη περίσκεψη. Αυτό που έγινε πριν 3 μήνες, ίσως και 2,5-3,5. Εκεί κάτω στην Τρίπολη, στο Μοριά και κοντά στα κυκλόπαια τείχη των Μυκηνών, το Υπουργείο Πολιτισμού σε ένας καφές βρήκε τάφους γιγάντων, κυκλόπων. Είναι μύθος οι κύκλοπες, για όλους και ιδιαίτερα για τα γράμματα που βγαίνουν πλέον από τα σχολεία μας, παιδιά. Και να όμως που ο Θεός είπε δεν είναι μύθος. Ανοίξτε την Αγία Γραφή, εκεί στα πρώτα λέγει κεφάλαια, να δείτε ότι όταν οι γυναίκες, οι θυγατέρες των ανθρώπων, ήρθαν σε σαρκική συνάφεια με τους ιούς, λέγει, του Θεού, και έχει αστερίσκο εκεί, και οι πατέρες λένε των διαβόλων και των απογόνων του Κάιν, του Φωνιά, που σκότωσε τον αδελφόν του τον Άβελ, εγέννησαν τους γίγαντες που κατέκλυσαν όλη την οικουμένη, αντικατέστησαν τον Θεόν και την εικόνα του, τον άνθρωπο. Και τι είπε ο Θεός? Γράφει η Αγία Γραφή, αφαιλώ το πνευματίμα από τους ανθρώπους, δια το είναι αυτού σάρκας, κρέατα δηλαδή, κρεμασμένα στο τσιγγέλι. Και τι έγινε? Ευρήκε μόνον έναν επάνω στη γη να προσκυνάει το όνομά του, τον Νόε. Και άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού και αναβλύζουν οι πηγές της γης, συντριβάνια παντού. 40 μέρες και 40 νύχτες κατεκλείστησαν τα πάντα, πνίγηκαν τα πάντα. Είναι μύθος? Ναι, αλλά το 84 εκεί στο όρος Αραράτ βρέθηκε απολυθωμένη η κυβωτός του Νόε, όπως ακριβώς τον περιγράφει η Αγία Γραφή. Το μάθαμε αυτό? Το είπε ένα κανάλι τότε ένα μεσημέρι και το κουκούλωσε.
όπως κουκούλωσε και τους γίγαντες που βρέθηκαν προχθές στην Τρίπολη. Γιατί όλα αυτά, μήπως κάτι ο Θεός? Ιστορία τα λέει, όχι εγώ. Τι είναι εκείνο που αντικαθιστά την εικόνα του σήμερα τον άνθρωπο? Τα τέρατα που φτιάχνουν, τα ρομπότ εκεί στην Κίνα, μας παρουσίασαν πριν λίγες μέρες και ωραίες κοπέλες, ωραίους νεαρούς για να διακονούν. Δεν θα καθίσει ο Θεός, όχι από κακία, όχι, αλλά δεν θα ανεχθεί να αντικατασταθεί η εικόνα του ο άνθρωπος. Γιατί? Γιατί ο προορισμός μας, αγαπητοί μου, είναι να γίνουμε Άγιοι. Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Γεμάτο το Ευαγγέλιο. Αυτό ακολούθησε. Η Αγία Βάσο, η Αγία Σοφία, η Αγία Ελένη και τόσες χιλιάδες Αγίες Μητέρες. Ναι, εμείς όμως σήμερα θέλουμε τον κόσμο να ξενυχτάμε. Μέσα στα ξενυχτάδικα, γιατί? Για να βρει ηρεμία ο νους και η καρδιά. Και ανταυτού η νοφυγεία, ναρκωτικά, ξέφρενη, χωρί και διασκεδάσεις, γέμισαν τα φαρμακεία με χάπια ηρεμιστικά. Γέμισε η χώρα μας με κλινικές ψυχιατρικές, γιατί το ψάρι μπορεί να ζήσει χωρίς νερό? Όχι. Έτσι και η ψυχή του ανθρώπου ζητάει τον Θεό, ζητάει τον Δημιουργό του. Αλλά όταν ο άνθρωπος δεν έχει αφήσει μέσα ούτε ελάχιστον τι

Εγώ θα θυμηθώ τον ωραίον εκείνον Ρωμαίο του Δευτέρου μετά Χριστού αιώνος, νομοδιδάσκαλο τον Μοδεστίνο, ειδωλολάτρησε, να έχουμε το νου μας. Και τι είπε για το γάμο? Γάμος, θα το πω απλά ελληνικά, είναι η ένωση του άνδρα και της γυναίκας και συμπόρευση μέσα στο αγαθόν της θυσιαστικής αγάπης και του θείου έρωτα, κάτω από τους νόμους τους θείους και της πολιτείας. Ο Μοδεστίνος, όσοι έχετε νομικά, ψάξτε και θα το βρείτε. Ο ειδωλολάτρης, όπως ο ειδωλολάτρης ο δικός μας, το γνώθησε αυτόν. Δεν ξέρουμε αυτά εμείς οι Έλληνες, ως καταξιωμένο γένος που είμαστε, τα διαβάσαμε? Όχι, τα μελετήσαμε ποτέ? Ανοίξαμε ιστορία? Σεβασμιότατε, είναι ψηλά γράμματα? Όχι, αγαπητοί μου. Εάν δεν ξέρουμε το πίσω, πώς θα πάμε μπροστά? Εάν το δέντρο δεν έχει ρίζες, πώς θα σταθεί να μας δώσει καρπούς? Δεν λέω άλλο, να μην σας κουράζω. Εύχομαι το γένος μας, το εντάφθακι απανταχού της γης, να βρει και πάλι το αγαθόν της πνευματικής, της ψυχικής ελευθερίας, και να βλέπει τον απέναντί του ως τον παράδεισό του, να βλέπει τον απέναντί του και να θυσιάζεται όπως ο Χριστός πάνω στο Σταυρό, χάρη του οποίου θυσιάζονται διαχρονικά οι άνθρωποι που αγαπούν και θυσιάζονται για Σταυρό και Ανάσταση, που θυσιάζονται για να ακούσουν κάποτε εν ημέρα κρίσεως «Εφδούλε αγαθέ και πιστέ, εισελθέ εις την χαράν του Κυρίου σου». Σας το εύχομαι, ο Θεός μαζί σας.

0: ορθή μεταλαβώντας των θείων Αγίων Ακράντων Αθανάτων Επουρανίων και ζωοποιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο.
1: Δόξασι Κύριε, δόξασι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον εκισάμεν οι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Ότι εσύ ο Αγίασμος ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

0: Ο εύλογος.
1: Ο εύλογος που λαμβούνται κύριε και διάβουν σε μισθοδοτώντας. Σώσουν το λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξαν. Αγίασαν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς σαν τη δόξη σου, τη θεϊκή σου δυνάμη. Και μη εγκαταλείπει στη μάχη σου ελπίζοντας επί σε. Η ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχους ημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντα όλοι ματέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνηση να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας.

Ο Πάντελε φορήσε στο λόγο σου, κύριε, και λέει στην κύπρα που σε φίγκαρο που σε απολαύει το φίλι μετέρα, ότι σπέρμασε του τρει πέδα και δανειή των αμυλών οι Ευρωδέτων να προτέλουν σε ένα δείξα. Αυτό πανάγαθε βασιλεύει και τα σπέρματα τα αυτά είναι διαφόρη καρπή ευλόγησον. Και του εσύ αυτό μεταλαμβάνοντα αγίασον, ότι ει δόξη και ει τιμή και μνήμη των Αγίων Ενδόξων μαρτύρων βάση, μετά τον τέκνον αυτή θεογνίου αγαπίου και πιστού, τα αυτά προετέθησα παρά τόσων δούλων. Και εις μνημόσυνον τον ευσεβήτη πίστε διοθένο, παρά σπουδέ αγαθέ, τίστε ευτρεπείς τάθε και στη μνήμη επιτελούσε πάντα προσωπητήρια αιτήματα και τον αιωνίον σου αγαθό την απόλαυση, πρεσβείες των αχράντες ποιης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, τον Αγίων Ενδόξων μεγάλων μαρτύρων βάσης, μετά τον τέκνον αυτής θεογνίου αγαπίου και πιστού, όντι μνήμη επιτελούμε και πάντως των Αγίων, ότι σοι ευλογών και αγιάζοντας σήμανα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν συντοάν.

τέλειος έλθει θυμάστη αυτούθια χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημώντας πρεσβείς των αθράντου και παναμό μου Αγίας αυτού Μητρός εις την κοίμηση και την εις ουρανούς μετάσταση εορτάζομαι. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Εδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξου και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξου και Καλλιτών Μαρτύρων, των Αγίων και Θεών Πατέρων Μόνων, του Ερεγίου Πατρόσιμου Καλλινίκου, Επισκόπου Εδέση, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, των Αγίων Εδόξου, των Αγίων

0: ελέησον και σώσον.
1: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε μας. Καλημέρα και βοήθειά μας η Άγια.
2: Σε απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Ναό Αγίας Βάσας της Εδεσσαίας στην Έδεσσα, παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον όρθρο και το πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτουργο. Η Αγία Βάσα ευχόμαστε να ευλογεί την Έδεσσα και όλους όσους με ευλάβεια την επικαλούνται. Χαίρετε.

0: επάντε τύχη τη καλή μετουσία των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνη των ευθύνη ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμό εκ ψυχή Θεό λέγε. Δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό. Ευχαριστώ σε κύριε ο Θεό μου, ότι ούκα πόσομαι των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστη των αγιασμάτων σου κατεξίου σα. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και υπουρανίων δωρεών κατεξίου σα, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθενώνται και αναστά, και χαρισάμεν σε μην τα φλεκτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμία αισία συμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμειων, εις πίστην ακατέσκητον εις αγάπηνων υπόκριτων, εις πλησβολήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστήκην της Θείας σου χάρητος και της εις βασιλείας εκείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάρητος μνημονεύω, δια παντός και μικέτη με αυτό ζω, αλλά σύτε μετέρωτες πότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω ο πάρας επελπίδιο ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσεων άποψην, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος εδονή, των καθορώντων του σου προσώπου το κάλωστο άρητον. Σίγαρη το όντως εφετών και ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντας Χριστέα Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις στους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσιν εις παρέσχου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σε αγαθή και φιλάνθρωπε, φύλαξο με υπό τη σκέπη σου και την τοπτερήγου σου σκιά και δόρισε με εν καθαρό συνειδότη μέχρι σε σχάτης μονοπνοής επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι κουσίος, ο πύρι υπάρχων και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δι ήρθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσει καθήλωσον φόβο. Αΐ σκέπε, φρούρητε και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξον με σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Ινώσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πίνω εφεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβη σφαίρωση πάντα υγειασμένου, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου του σοφού Αποστόλου, προστίζδε συνάχραντον αγνή μητέρα. Όντα λιτά έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτό πέδατο όν έργα σε λάτρη. Σίγαρη υπάρχει αγιασμό και μόνο ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη, και εσύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη, δόξα νάπαντε εσπέμπομαι καθημέρα. Το σώμα σου το άγιον, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό ημών, γέννητο μη η ζωή αιώνιων και το αίμα σου το τίμιον ει άφεση αμαρτιών. Γέννητο δέμι η ευχαριστία αυτή εις χαράν, υγείαν και ευφροσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίως όλων των αμαρτωλών στείνε εκ δεξιών της εις δόξης πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίηση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγήν της αθανασίας κοιήσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλέσπλαχνος μήτυρ. Ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν την καρδία μου, και ταπείνωσιν της διανοήμασή μου, και ανάκλησιν τις εχμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων, των αγιασμών, ησίασιν ψυχίστε και σώματος και παράσκουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνήν και δοξάζει σε πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εσύ στους αιώνας. Αμήν.
3: Είναι απολύ εις τον δουλού σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Η του στόματός σου καθάπερ πισώς εκλάμψας αχάρις, την οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης, προσκυνήνεν τριάδι τον ένα Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστομε, επαμακάριστε όσιε, επαξίως εφημούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χειρουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρως θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Αμήν.
2: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλενίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, ου την Θεία Λειτουργίαν επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον.

0: Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός Αγίων 12 Αποστόλων, Σάββατο 22 Οκτωβρίου από τις 7 έως τις 10.30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρίου Φιλοθέου. Θα υπάρχει απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Αγίου Κοσμάτου Ετωλού Αρναίας, Ιεραποστολική Αδελφότητα, Ιεραποστολή στα ίχνη του Πατροκοσμά. 25ο Πνευματικό Συμπόσιο, η Ιεραποστολή της Αγάπης του Πατροκοσμά, Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου, στην Ιερά Μονή Αγίου Κοσμάτου Ετωλού στην Αρναία. Πρόγραμμα. 23 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και Αρτοκλασία Προσωπικού Δασικής Υπηρεσίας. Ακολούθως, το πρώτο μέρος του συμποσίου στις 8 το βράδυ με πρώτο εισήγητη τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας κύριο Χρυσόστομο και θέμα «Η αγάπη του Αγίου Κοσμά για τον λαό». Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 6 το πρωί αγιασμός. Στις 6.30 όρθρος και στις 8.30 πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας κυρίου Χρυσοστόμου. Ιερό μνημόσυνο υπέρ των αημνήστων ιεραποστόλων και υπέρ των κεκοιμημένων υπαλλήλων της δασικής υπηρεσίας. Ακολούθως, το δεύτερο μέρος του συμποσίου, στις 10.30, δεύτερος εισηγητής, είναι ο οσιολογιώτατος ιερομόναχος Αρτέμιος Γρηγοριάτης με θέμα «Η θυσία του Αγίου Κοσμά». Στις 11.30, τρίτος εισηγητής, ο κύριος Βασίλειος Τσίγκος, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Η καθολικότητα της αγάπης στις διδαχές του Αγίου Κοσμά του Ετωλού». Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως, Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Νικήσιανης Παγκαίου, πρόγραμμα πανηγύρεως, Παρασκευή 28 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, καθώς και περιφορά της Αγίας Εικόνος του Τιμίου Προδρόμου. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7 το πρωί, ο Εόρτιος Πανηγυρικός Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως κυρίου Χρυσοστόμου με απευθείας μετάδοση από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Καθ' όλη τη διάρκεια των πανηγυρικών ακολουθιών θα τίθεται σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Αμέσως μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα παρατεθεί η τράπεζα στην αίθουσα της Μονής με την παραδοσιακή φασολάδα. Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνας, πρόγραμμα πανηγύριος, Παρασκευή 21 Αυγούστου, 8 το απόγευμα, Εσπερινός και εγκόμια προς την Υπεραγία Θεοτόκο, χωροστατούντος του Επισκόπου Σκοπέλου, κυρίου Νικοδήμου, Σάββατο 22 Αυγούστου, 6.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχαιρατικός Εσπερινός και λιτάνευση της Θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας Φανερωμένης. Στις 11 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία, Κυριακή 23 Αυγούστου, 7 το πρωί, Πανηγυρικός Όρθρος και Πολυαρχαιρατικός Συλλήτουργο, Προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Σίμης, κυρίου Χρυσοστόμου, στις 7 το απόγευμα, Μεθέορτος Εσπερινός και Παρακλητικός Κανόνας. Οι πανηγυρικές ακολουθίες της Παρασκευής και του Σαββάτου θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Συνεχίζουμε προσφυλής μας ακροατέ να ασχολούμεθα με τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Ας ακούσουμε για μια ακόμη φορά τη φωνή του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις σελίδες της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής, κεφάλαιον 5 στίχος 8. Ακούμε το ιερό κείμενο. «Ημείς δε ημέρας όντες νύφωμεν, ενδυσάμενοι θώρακα πίστεως και αγάπης και περικεφαλαίαν ελπίδα σωτηρίας». Με πιο απλά λόγια, όλοι εμείς που είμαστε παιδιά της ημέρας, ας είμεθα νυφάλιοι και ας ενδυθούμε το θώρακα της πίστεως και της αγάπης και την ελπίδα της σωτηρίας δια περικεφαλαία. Χθες ασχοληθήκαμε προσφυλής μας ακροατέ με την πίστη του χριστιανού, την οποία ο Απόστολος Παύλος χαρακτηρίζει ως θώρακα του μαχωμένου χριστιανού, αλλά και σε αυτόν το θώρακα προσθέτει και την αγάπη. Πίστης και αγάπη μαζί θωρακίζουν τον αγωνιζόμενο χριστιανό. Σήμερα μας απομένει να ομιλήσουμε για την αγάπη. Η αγάπη είναι λέξη ελληνική και έχει τη ρίζα της στο ρήμα αγαπώ, στο οποίο περιέχονται τα δύο βασικά γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου, το α και το ω, η αρχή και το τέλος. Και ο Χριστός μας λέγει: «Εγώ το α και το ω, ο πρώτος και ο έσχατος, η αρχή και το τέλος». Αποκάλυψης 22:13. «Εγώ είμαι το α και το ω, ο πρώτος και ο τελευταίος, η αρχή και το τέλος». Από τον Χριστόν όλα αρχίζουν και εις αυτόν όλα καταλήγουν. Όταν λοιπόν ομιλούμε για την αγάπη, ομιλούμε για το Χριστό. Όταν διψούμε για την αγάπη, για το Χριστό διψούμε. Όταν αναζητούμε την αγάπη, το Χριστό αναζητούμε. Και όταν η καρδιά μας είναι ανήσυχος και πνίγεται στα φρίζοντα κύματα, το Θεό της αγάπης αναζητούμε. Αυτός έπλασε την καρδιά μας για να αγαπά και να αγαπάτε. Και όταν δεν προσφέρει αγάπη και δεν δέχεται την αγάπη, αισθάνεται ο άνθρωπος ένα τεράστιο κενό. Διότι η αγάπη γεμίζει την καρδιά του ανθρώπου, αναπτύσσει φυσιολογικά όλες τις σωματικές και ψυχικές του λειτουργίες, χαρίζει νόημα στη ζωή του, γεννά την ελπίδα, φέρει την αισιοδοξία και καθιστά τον άνθρωπο χαρούμενο και ευτυχισμένο. Αλήθεια, ποιος μπορεί να ζήσει χωρίς αγάπη? Την αγάπη λαχταρά να βρει το παιδί στην αγκαλιά της μάνας, και όταν δεν την ευρίσκει, κλαίει απαρηγόρητα. Την αγάπη των παιδιών αναζητούν και οι γονείς από τα παιδιά τους, και μάλιστα στα βαθιά τους γεράματα που έμειναν έρημοι και εγκατελειμμένοι στο ερημόσπιτό τους. Την αγάπη αναζητά ο άνδρας από τη γυναίκα και η γυναίκα από τον άνδρα της. Με αγωνία πολλές φορές ερωτάω ένας τον άλλο: «Με αγαπάς?» Την αγάπη αναζητά ο φίλος από το φίλο, ο αδελφός από τον αδελφό, ο άνθρωπος από τον άνθρωπο. Και όταν δεν συναντήσουν την αγάπη, αισθάνονται βαθιά λύπη και απέραντη απογοήτευση. Η αγάπη είναι πηγή της ζωής.
Αυτή θωρακίζει τον άνθρωπο κατά την ώρα της σκληρής δοκιμασίας. Αυτή παρηγορεί τον πονεμένο. Αυτή τρέφει τον πεινασμένο. Αυτή ενδύει το γυμνό. Η αγάπη ενθαρρύνει τον απελπισμένο. Η αγάπη σβήνει τη δίψα του διψασμένου. Η αγάπη παρηγορεί τον ασθενή. Η αγάπη επισκέπτεται το φυλακισμένο. Η αγάπη σπογγίζει τα δάκρυα. Η αγάπη σβήνει το μίσος. Η αγάπη συγχωρεί τον εχθρό. Αυτή συμφιλιώνει τον άνθρωπο με το Θεό. Αυτή μεταβάλλει τη γη των κολασμένων σε μια γωνιά του παραδείσου. Η αγάπη ως θώρακας του χριστιανού δεν είναι απλώς μία αρετή, αλλά είναι η πεδιάδα εις των χώρων της οποίας φύονται όλα τα άνθη των αρετών. Η αγάπη δεν είναι απλώς μια εντολή, αλλά είναι το πλήρωμα του νόμου και το αποκορύφωμα όλων των εντολών. Η αγάπη είναι ο πρώτος καρπός του Παναγίου Πνεύματος. Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, και όποιος αξιώνεται και γεύεται από τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος διώνει το πιστεύω του και ανέρχεται σε δυσθεώρητα ύψη της αρετής και τελειότητος. Η αγάπη είναι το νέο μήνυμα. Ιδού και είναι εντολήν δίδομη ημίν ή να αγαπάτε αλλήλους, το οποίον έφερε ο Χριστός εις τον εφθαρμένον κόσμον για να ανακαινήσει τον παλαιοθέντα από την αμαρτία άνθρωπο, να καταργήσει τα μίση, να καταπαύσει τους πολέμους και να δημιουργήσει ένα βασίλειο αγάπης μέσα εις το οποίο ο ένας άνθρωπος θα αγαπά τον άλλο όπως τον εαυτό του. Και ακόμη να μην αγαπούμε όσους μας αγαπούν, αλλά να αγαπούμε, και αυτό είναι το μεγαλείο του χριστιανισμού, και αυτούς που μας μισούν και αυτούς που μας εχθρεύονται. Εγώ δε λέγω αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Αλλά για να φτάσει ο άνθρωπος στα δυσθεώρητα ύψη της αληθινής αγάπης οφείλει να ακολουθήσει μια κλίμακα για να μην παραπλανηθεί και αλλοιώσει το μεγαλείο της θεϊκής αγάπης. Πρώτα και πάνω απ' όλα η καρδιά του ανθρώπου οφείλει να αγαπά τον Θεό. Όταν αυτή η αγάπη διαθλάται από τον Θεό, τότε καθαρή και αμόλυντη προσφέρεται στα πλάσματά του. Η πρώτη θέση στην καρδιά μας ανήκει στο Θεό. Όποιος αληθινά έμαθε να αγαπά το Θεό, αυτός και μόνον μπορεί να αγαπά με αληθινή αγάπη τον αδελφό. Χωρίς Θεό η αγάπη είναι κύβδηλη και ψεύτικη, και όποιος ισχυρίζεται πως την διαθέτει εξαπατά τόσο τον εαυτό του όσο και τους άλλους. Η χωρίς Θεόν αγάπη είναι πληθωρική και χωρίς αμφιβολία δεν διαθέτει τα αναγκαία αποθέματα χρυσού. Προσφυλής μας ακροατέ, ο Απόστολος Παύλος μας συνιστά να θωρακίσουμε την ψυχή μας με την αγάπη. Αγάπη στο Θεό και στον αδελφό. Να ομιλούμε με αγάπη και από αγάπη. Να ενεργούμε με αγάπη. Να ζούμε για την αγάπη και να αγωνιζόμαστε πάντα στα χαρακώματα της αγάπης. Με τον τρόπο αυτό θα ζούμε για πάντα από τώρα μέσα στον παράδεισο. Έξω και μακριά από την αγάπη, η ζωή του καθενός μας γίνεται μία κόλαση. Η αγάπη θα νικήσει το μίσος και θα αλλάξει
όχι μόνο την καρδιά μας, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Αρκεί να υπακούμε και να ακολουθούμε τα μηνύματα και τα κελεύσματα της αγάπης.

λιχνούστης ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο Κυριακοδρόμιο για να ακούσουμε μαζί την ερμηνεία του Ευαγγελίου της ερχόμενης Κυριακής από τον κύριο Δημήτριο Τσαντήλα. Κύριε Τσαντήλα, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Η Ευαγγελική περικοπή της ερχόμενης Κυριακής αναφέρεται στη συνάντηση και το διάλογο ενός φιλάργυρου πλούσιου νέου με τον Χριστό, ο οποίος διάλογος δυστυχώς δεν κατέληξε καλά. Μπορείτε να σχολιάσετε αυτό το διάλογο?
1: Αδελφοί Δήμητρα, πολλοί πλησίασαν τον Κύριο και συνομίλησαν μαζί του κατά τη διάρκεια της τριετούς δημοσίας δράσεώς του. Μερικοί που ήσαν πονεμένοι του ζήτησαν την θεραπεία και γενικά την απαλλαγή από την δοκιμασία τους, όπως η Χαναναία, ο Τυφλός, ο Εκατόνταρχος, οι 10 λεπροί κλπ. Άλλοι τον πλησίαζαν με υποκρισία και πανουργία ή να παγιδεύσουν αυτόν εν λόγω, όπως οι Φαρισαίοι ή όπως ο νομικός που ανέστη εκπειράζον αυτόν, δηλαδή για να τον φέρει σε δύσκολη θέση. Υπήρχαν και μερικοί που εκινούντο από καλή διάθεση και ζητούσαν ειλικρινά να μάθουν την αλήθεια, αλλά κάποια αδυναμία δεν τους άφηνε να αναγνωρίσουν και μάλιστα να εφαρμόσουν την αλήθεια. Σε αυτούς ανήκει και ο συνομιλητής του Κυρίου που αναφέρεται στην Ευαγγελική περικοπή της ερχόμενης Κυριακής. Και οι τρεις συνοπτικοί Ευαγγελιστές αναφέρονται σχεδόν πανομοιότυπα στη συνάντηση αυτή και τον διάλογο του πλουσίου νέου με τον Χριστό. Η Εκκλησία μας μάλιστα αφιερώνει 2 Κυριακές το χρόνο για να ακούγονται αυτές οι περικοπές. Η μία Κυριακή είναι η Μεθαυριανή που θα μας την περιγράψει ο Μανθαίος και η άλλη Κυριακή είναι η τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου που θα μας την περιγράψει ο Λουκάς. Την ίδια ακριβώς περικοπή την περιγράφει και ο Ευαγγελιστής Μάρκος με μια διαφορά, ότι αυτός αναφέρει ότι ο νέος γονιπετήσας έπεσε στα γόνατα και παρεκάλλει το Χριστό. Γενικά, σε αυτόν τον διάλογο μπορούμε να επισημάνουμε 10 σημεία, 10 βήματα, τα οποία αναφέρονται και από τους τρεις Ευαγγελιστάς. Πρώτα-πρώτα, ο νέος αποκαλεί το Χριστό, διδάσκαλε αγαθέ, και ζητάει να

0: και δεύρο ακολούθημη. Ο διαβατήρης της Μάρκος συμπληρώνει «και άρας τον σταυρό σου και να σηκώσει τον σταυρό σου». Τότε ο νέος απήλθεν λυπούμενος «ειν γάρ έχουν κτήματα πολλά». Και τότε ο Κύριος, βλέποντας την απάντηση του νέου, λέει «δυσκόλος πλούσιος εισελεύσεται εις την βασιλεία των ουρανών. Ευκοπότερον εστί κάμιλον διατρυπήματος ραφίδος διελθύν ή πλούσιος εις την βασιλεία του Θεού εισελθύν». Και τότε στην απορία τους οι μαθητές ρωτάνε τον Κύριο «και τι δύναται σωθήνε» και τελειώνει η περικοπή με την απάντηση του Κυρίου «παρά ανθρώπης τούτο αδύνατον εστί, παρά δε το Θεό πάντα δυνατά εστί».
1: Ο πλούσιος νέος, μόλις συνάντησε τον Χριστό, τον προσεφώνησε με το «διδάσκαλα αγαθέ». Γιατί ο Κύριος αρνήθηκε αυτό το χαιρετισμό, λέγοντας ότι «ουδείς αγαθός ή μοιείς ο Θεός»?
0: Ο νέος ρώτησε «τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή». Ρώτησε τον Ιησού προσφωνώντας τον αγαθό διδάσκαλο. Το τι σήμαινε αυτή η προσφώνηση φαίνεται από την απάντηση που έδωσε ο Κύριος. Ο πλούσιος αυτός δεν πίστευε στην θεότητα του Ιησού. Θεωρούσε τον αζωραίο ως ένα μεγάλο μεν δάσκαλο, ανώτερο ίσως από όλους τους άλλους νομοδιδασκάλους του Ισραήλ, αλλά πάντως ως άνθρωπο, όχι ως Θεό, όχι ως το ένα από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Και επειδή είχε τέτοια αντίληψη για το πρόσωπο του Ιησού, γι' αυτό ακριβώς και ο Χριστός του απαντά «εφόσον με θεωρείς ως έναν απλό άνθρωπο, μάθε λοιπόν ότι αυτός ο τίτλος αγαθός με την απόλυτη έννοια αρμόζει μόνο στο Θεό και όχι σε άνθρωπο, διότι ουδείς αγαθός ή μοιείς ο Θεός, κανένας δεν είναι αγαθός παρά μόνο ένας ο Θεός». Αν εξετάσουμε κάπως βαθύτερα τα λόγια αυτά του Κυρίου, θα πιστούμε ότι και ο αγιότερος από τους ανθρώπους δεν δικαιούται και δεν μπορεί να ονομαστεί αγαθός. Γιατί? Για τους εξής τρεις λόγους. Ουδείς αγαθός ή μοιείς ο Θεός. Πρώτα-πρώτα, δεν είναι αγαθός κανένας θνητός, διότι μοναδική πηγή της αγαθότητος είναι ο Θεός, ενώ η αρετή του ανθρώπου είναι κάτι που αυτός δεν το κατορθώνει μόνος του με τις ατομικές του δυνάμεις και προσπάθειες, αλλά το επιτυγχάνει με τη βοήθεια του Θεού. Ναι, η πηγή της αγαθότητος είναι ο Θεός. Ο άνθρωπος μόνο εφόσον επικοινωνεί με το Θεό μετέχει στην αγαθότητα και στον αγιασμό του. Ουδείς αγαθός ή μοιείς ο Θεός. Δεύτερος λόγος για τον οποίο κανένας θνητός δεν μπορεί να ονομαστεί αγαθός με την απόλυτη έννοια είναι διότι η αρετή του ανθρώπου δεν είναι ποτέ πλήρης. Πάντοτε θα παρουσιάζει ελλείψεις οι οποίες θα ρίχνουν κάποια μικρότερη ή μεγαλύτερη σκιά επάνω στη φωτεινή λάμψη του, στην έγκλη της μορφής του. Και ο αγιότερος άνθρωπος θα έχει τις χιλίδες του, τα μικρά του ελαττώματα. Δεν υπάρχει καθαρή αρετή. Μείγμα αρετής και κακίας είναι η ζωή μας. Δεν υπάρχει αγαθό στο οποίο να μην έχει ρίξει τις σταγόνες της, έστω και ελάχιστες, έστω και μία, η κακία. Κατά τον προφήτη Ισαΐα, όλη η δικαιοσύνη μας είναι ένα ράκος αποκαθημένης, ένα βρωμερό και ακάθαρτο κουρέλι. Ουδείς αγαθός ή μοιείς ο Θεός. Τέλος, ένας τρίτος λόγος για τον οποίο κανένας από μας δεν μπορεί να ονομαστεί αγαθός είναι διότι η αρετή του ανθρώπου δεν είναι κάτι τι μόνιμο και αμετάτρεπτο. Ο άνθρωπος είναι τρεπτός, μεταβλητός, δηλαδή αλλάζει από στιγμή σε στιγμή, μεταβάλλεται εύκολα η διάθεσή του, μεταπίπτει. Παράδειγμα, σήμερα προσεύχεται, μελετάει τα θεία λόγια, κάνει ελεημοσύνη, συγχωρεί τους εχθρούς του, μεταλαμβάνει τα άχρηστα μυστήρια, είναι θερμός στην πίστη, αύριο

0: ψυχραίνεται, αμελεί, υποχωρεί, πέφτει στην αμαρτία, γίνεται πτώμα ελεηνό και αξιοθρήνητο.
1: Κύριε καθηγητά, στην απαρίθμηση των εντολών από τον Κύριο, ο νέος απάντησε «Ταύτα πάντα φυλαξάμην εκ νεότητός μου». Είπε την αλήθεια, και αν όχι, γιατί ο Κύριος δεν τον διέψευσε. Ο Κύριος του είπε «Έτι εν συλλήπη». Πραγματικά, ένα μόνο του έλειπε.
0: Η απάντηση του νέου είναι ειλικρινής. Φανερώνει όμως έλλειψη αυτογνωσίας. Ίσως έλαβε υπόψη την εξωτερική τήρηση των νόμων. Αν όμως είχε μαθητεύσει κοντά στο Χριστό και καθρέπτιζε τη ζωή του στην τελειότητα του Θείου Νόμου, το αντίθετο έπρεπε να πει, ότι ταύτα παρέβην από τις μικράς μου ηλικίες. Και έπειτα είχε προσέξει μόνο τις αρνητικές εντολές του νόμου που απαγορεύουν το κακό. Έλειπε όμως η θετική πλευρά, δηλαδή το αγαθό, η θυσία, η προσφορά. Σε αυτά το απαντά πάλι ο Κύριος. Αφού νομίζεις ότι ετήρησες τις εντολές και συγχρόνως ζητείς κάτι ανώτερο, τότε αν θέλεις να γίνεις μαθητής μου, μάθε ότι σου λείπει κάτι ακόμη. Δηλαδή, όσα έχεις, πώλησέ τα και μοίρασέ τα στους πτωχούς. Όχι στους πλουσίους συγγενείς σου, και έτσι θα αποκτήσεις θησαυρό στον ουρανό. Και τότε θα λογίζεσαι γνήσιος μαθητής μου. Μπορούσες και με τις προηγούμενες εντολές να κερδίσεις την αιώνια ζωή, αν τις τηρούσες σ' όλη τους την έκταση. Επειδή όμως ζητείς μεγαλύτερη τελειότητα, σου θέτω τον όρο της ακτιμοσύνης, η οποία είναι ένα κριτήριο αν ο άνθρωπος συγκεντρώνει κάθε άλλη αρετή, σκέπτεται με πίστη τον ουρανό και ειλικρινά θέλει να με ακολουθήσει. Πράγματα που δεν τα είχε ο νέος μας, διότι ήταν πλούσιος και στην απέτηση του Κυρίου λυπήθηκε πολύ, γιατί δεν μπορούσε να την εφαρμόσει. Αυτό το ένα που του έλειπε δεν είχε τη δύναμη να το αποκτήσει και να προσφέρει στον Ιησού. Έτσι, εν συλλήπη, μπορεί να πει ο Κύριος και σε πολλούς από μας. Έρχεσαι τακτικά στην εκκλησία, το βλέπω. Νηστεύεις, προσεύχεσαι, αγωνίζεσαι να τηρήσεις τον νόμο μου. Έχεις διαμορφώσει μια συνείδηση ότι είσαι εκκλησιαστικός άνθρωπος. Ίσως αναπτύσσεις και ιεραποστολική δράση. Ίσως προβαίνεις και σε θυσίες χρόνου, κόπου, χρήματος για να εξυπηρετήσεις έργα και προσπάθειες που χαρακτηρίζονται χριστιανικές. Ίσως νομίζεις πως είσαι τέλειος. Και όμως μπορεί να σου λείπουν πολλά άλλα πράγματα που δεν έχεις προσέξει και που είναι απαραίτητα για τη σωτηρία της ψυχής σου. Ίσως να σου λείπει ένα μόνο, βασικό όμως για τη διαμόρφωση και έκφραση μιας προσωπικότητας χριστιανικής και επομένως που αποτελεί μια προϋπόθεση για να εισέλθεις στη Βασιλεία των Ουρανών. Αν λείπει αυτό το ένα, μένει μια πύλη ανοιχτή από την οποία μπαίνει στη ψυχή σου ο διάβολος και καθιστά άχρηστες όλες τις άλλες προσπάθειές σου και επομένως ματαιώνει τη σωτηρία σου. Για να καταλάβεις τις συνέπειες υπάρχουν, αν λείπει αυτό το ένα, σκέψου τις ακόλουθες παρόμοιες περιπτώσεις. Για να επέλθει ο θάνατος ενός ανθρώπου, δεν είναι απαραίτητο να ασθενούν όλα τα μέλη του σώματός του ή να το προσβάλλουν όλα τα μικρόβια. Αρκεί να εισέλθει ένα θανατηφόρο μικρόβιο, αρκεί μια λειτουργία να μην είναι φυσιολογική, αρκεί ένα βασικό όργανο να προσβληθεί και το κακό έγινε. Επίσης είναι γνωστό ότι η Κωνσταντινούπολη έπεσε διότι μια πύλη βρέθηκε ανοιχτή, η Κερκόπορτα. Όλες οι άλλες ήταν κλειστές, ήταν ασφαλισμένες. Μια ήταν ανοιχτή και πέρασε ο εχθρός και έπεσε η πόλης. Τι σημασία έχει αν όλο το πλοίο είναι γερό? Άνοιξε μια οπή, θα μπουν τα νερά και το πλοίο θα βυθιστεί. Πολλά τέτοια παραδείγματα μπορούμε να βρούμε στη ζωή. Ερεύνησε λοιπόν τη ζωή σου, τη σκέψη σου, τις διαθέσεις σου, μήπως υπάρχει κάτι που μπορεί να σου στερήσει τη Βασιλεία του Θεού. Μήπως είσαι βέβαιος για την αρετή σου και έχεις επομένως φαρισαϊκό πνεύμα. Μήπως προσφέρεις πολλά αλλά σου λείπει η αγάπη. Μήπως βλέπεις τον χριστιανισμό σαν έναν ηθικό σύστημα και την εκκλησία σαν μια κοινωνική οργάνωση και δεν έχεις συνειδητοποιήσει τη θεία προέλευση και την σωτηριώδη αποστολή της. Μήπως αμφιβάλλεις για το δυνατόν της σωτηρίας σου. Μήπως είσαι προσκολλημένος πολύ στα γήινα και ξεχνάς ότι ούκ έχουμε όδε μένουσαν πόλην αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Μήπως ανήκεις στην εκκλησία αλλά δεν κάνεις χρήση το μυστηρίο της. Μήπως είσαι δεμένος με ένα πάθος, όπως παραδείγματος χάρη ανηθικότητα, θυμό, ζήλια, υπερηφάνεια, φθόνο, χαρτοπαίγνιο, εινοποσία, εγωισμός, φιλοχρηματία κλπ. Και δεν μπορείς ακόμη να ελευθερωθείς. Έστω και ένα αν συμβαίνει από αυτά, μπορεί ο χριστιανός να χάσει την Βασιλεία των Ουρανών, όπως ο νεανίσχος της περικοπής.
1: Κύριε Τσαντήλα, στις ευαγγελικές περικοπές που αναφέρονται σε πλουσίους και φτωχούς, δίνεται η εντύπωση ότι οι πλούσιοι θα πάνε στην κόλαση και οι φτωχοί στον παράδεισο. Ποια είναι η αλήθεια της Αγίας Γραφής για τους πλουσίους και γιατί ο Κύριος μίλησε τόσο σκληρά στον πλούσιο νέο?
0: Αδελφή Δήμητρα, ο Κύριος δεν είπε ποτέ ότι οι πλούσιοι θα πάνε στην κόλαση. Απλώς είπε ότι δυσκόλως ή τα χρήματα έχοντες εισελεύσονται στη Βασιλεία των Ουρανών, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, όχι αδύνατο. Λοιπόν, υπάρχουν τρία είδη πλουσίων, τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία των πλουσίων που ο άδικος πλούτος τους, τα κλεμμένα, δεν τους ανάπαυσαν και ζήτησαν ανάπαυση στο Χριστό και μόλις συνάντησαν τον Χριστό ξεκόπηκαν από τα πλούτη τους, τα έδωσαν όλα στους φτωχούς. Τέτοιοι ήταν ο Μανθαίος, ο πριν Λεβί, ο Απόστολος και Ευαγγελιστής, ο Ζακχαίος, ο Αρχιτελώνης και άλλοι. Μια δεύτερη κατηγορία των πλουσίων είναι εκείνοι που ήθελαν να συμβιβάσουν Χριστό και πλούτο. Να είμαστε με τον Χριστό, να είμαστε και με τα πλούτη. Καλός ο Χριστός, μα την τύχη μας την επενδύουμε στα υλικά αγαθά. Σε αυτή την κατηγορία δεν ανήκουν απαραίτητα όσοι έχουν πολλά, όσοι είναι μεγιστάνες, όσοι κολυμπάνε στα πλούτη. Μπορεί να έχουν λιγότερα, αλλά πάντως είναι προσκολλημένοι στην ύλη. Στηρίζονται στην ύλη. Είναι φίλοι της ύλης. Φιλάργυρος δεν είναι όποιος έχει πολλά, αλλά όποιος είναι φίλος της ύλης, των χρημάτων, των αγαθών. Σε αυτή την κατηγορία όσοι ανήκουν τελικά εγκαταλείπουν τον Χριστό. Δεν μπορεί να είσαι και φιλόχριστος και φιλάργυρος. Μαθητής είτε του Χριστού, μα τα δεσμά του με την ύλη, με τα αργύρια ήταν πιο σφιχτά. Τελικά το έσφιξαν τελείως την καρδιά και έφτασε στο σημείο να γίνει ο χειραγωγός του εγκλήματος. Έγινε προδότης. Είναι ο Ιούδας. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και ο παρολίγων μαθητής, ο πλούσιος του Ευαγγελίου, ο νεανίσχος πλούσιος. Επιθυμία για αιώνια ζωή είχε. Προθυμία να νικήσει τα πλούτη δεν είχε. Τελικά έφυγε. Έκανε μεταβολή. Εγώ, σαν να έλεγε, ήρθα να σε ακούσω, μα εσύ δεν με αφήνεις. Δεν μου αφήνεις καθόλου περιθώριο. Όλα μου λες να τα δώσω. Λοιπόν, αν ο μαθητής σου από φιλαργυρία σε πρόδωσε, εγώ πάλι από φιλαργυρία σε αρνούμε. Δεν σε θέλω. Φεύγω, δεν θα με ξαναδείς. Η τρίτη κατηγορία είναι η φτωχή πλούσιοι. Το μυαλό σας θα πηγαίνει σε όσους είναι φτωχοί σε υλικά. αλλά είναι πλούσιοι σε πνευματικά, σε αρετές, σε αγιότητα. Είναι οι πρωτιζόμενοι εις πάσαν απλότητα. Όχι, δεν εννοώ αυτούς. Αυτοί ανήκουν σε άλλη κατηγορία. Εδώ εννοώ όσους γεννήθηκαν φτωχοί, αλλά λαχταρούν να γίνουν πλούσιοι. Οι βουλώμενοι πλουτίν, όπως λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, είναι και εκείνοι που για λόγους, δια διάφορους λόγους, έπεσαν έξω οικονομικά, χρεοκόπησαν και πάσχουν για να ξαναβρουν τρόπο να πλουτίσουν. Είναι και εκείνοι που έχουν λίγα εν συγκρίση με τους πλουσίους, αλλά πολλά εν συγκρίση με τους φτωχούς της γης. Είναι εκείνοι που έχουν λιγότερα από άλλους, αλλά περισσότερα από όσα είναι ανάγκη να έχουν. Ανήκουν και αυτοί στους πλεονέκτες. «Οράτε και φυλάσσεστε από πάσης πλεονοξίας», είπε ο Κύριος. Τώρα, καταδικάζεται ο πλούτος. Καταδικάζεται ο πλούτος από τον Κύριο, όσο κι αν μερικοί κολακεύουν τους πλουσίους για κάποια δωρεά τους. Ποιος δεν καταδικάζει την αγχώνη που πνίγει έναν άνθρωπο? «Η απάτη του πλούτου συμπνίγει», λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Ποιος δεν καταδικάζει αυτόν που κλείνει ερμητικά την πόρτα της βασιλείας των ουρανών? Ευκολότερα περνάει ένα καραβόσκινο από την τρύπα μιας βελόνας από ό,τι μπορεί να περάσει ένας πλούσιος στη βασιλεία του Θεού, είπε ο Κύριος. Ποιος δεν καταδικάζει την παγίδα που στενάζει κομμάτια στον αέρα? Εμπίπτουσιν εις παγίδα, λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο. Ποιος δεν καταδικάζει την υπερηφάνεια που έριξε τον άγγελο και τον έκανε σατανά, που ρίχνει τον άνθρωπο το φυλάγυρο από τα ύψη στα βάθη? Της πλουσίης εντονήν αιώνη παράγγελε μη ψηροφρονήν, μη δε ελπικένε επί πλούτου αδειλότητη. Ποιος δεν καταδικάζει το αιώνιο κλάμα στην αιώνια απώλεια? Με όλα τα πλούτη του κανείς δεν μπορεί να δωροδοκίσει το θάνατο, να εξαγοράσει την υγεία του, να πάρει εξιτήριο από την κόλαση. Άρα, Άγιε νυν οι πλούσιοι, κλάψατε και ολολίζονται, λέει ο αδελφόθυφος Ιάκωβος. Όσο, αδελφή Δήμητρα, για το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, γιατί ο Κύριος μίλησε τόσο σκληρά στον πλούσιο νέο, υπάρχουν απαντήσεις. Γιατί μίλησε έτσι ο Χριστός? Πώς δηλαδή μίλησε? Να, πολύ απόλυτα, σκληρά θα λέγαμε. Μπροστά είχε ένα νέο σχετικά άνθρωπο, με προσόντα, με αξίωμα, με ηθικές αξίες μέσα του. Δεν μπορούσε να κάνει λίγο σκοντό, να τον πάρει με το μαλακό, να τον κολακέψει λίγο, να το ζητήσει στην αρχή μικρή ελεημοσύνη και στο μεταξύ να του δείξει την κορυφή? Έτσι όπως του τα είπε, εκείνος τάχασε. Άλλο περίμενε και άλλο άκουσε. Γιατί? Για τρεις λόγους, αδερφή Δήμητρα. Ο ένας η αγάπη του, ο άλλος η πραγματικότητα και ο τρίτος το πρόσωπό του. Αγάπη. Όταν ο γιατρός αγαπά πολύ τον άρρωστο και διαπιστώνει κακοήθη όγκο και πρέπει να τον αφαιρέσει όλον, δεν κάνει σκόντο. Δεν του λέει λίγο τώρα, λίγο αργότερα. Δεν παίρνουν αναβολή μερικά πράγματα. Από αγάπη το αφαιρεί όλο τον όγκο. Από αγάπη τον γιατρεύει. Κακοήθης όγκος είναι τα πλούτη. Ήταν άρρωστος ο πλούσιος Διανύσκος. Η φιλαργυρία του δεν ήθελε μια ασπιρίνη ή ένα χαμομήλι. Ήθελε καθάρισμα. Δεν αφήνουμε τη μισή φιλαργυρία και κόβουμε την άλλη μισή. Θα τον δεχόταν ο Χριστός με πλούτη? Μα η πραγματικότητα που ζητάμε, που ζητούσε, δεν το επέτρεπε. Ζητούσε την αιώνια ζωή. Ναι, αλλά μόνος θα περάσεις. Χωρίς τα πλούτη, με τη χάρη, με το Χριστό, με το έλεος εκείνου, με την ελεημοσύνη τη δική σου, την απορία τη δική μας, το γιατί την είχαν και οι Απόστολοι και τους το εξήγησε με παράδειγμα. Περνάει ένα καραβόσκινο ή καμήλα από την τρύπα μιας βελόνας? Όχι. Άλλο τόσο δεν περνά ο πλούσιος στην πύλη του παραδείσου, εφόσον βέβαια παραμένει πλούσιος. Ευκοπότερο εστί κάμιλον δια τη μαλλιάς ραφίδος εισελθήν, ή πλούσιος εις την βασιλεία του Θεού εισελθήν. Ο Χριστός, αδελφοί Δήμητρα, δίδαξε ότι είναι αδύνατο ταυτόχρονα να υπηρετεί και τον Θεό και τον Μαμονά. Οι μαθητές άκουσαν το παράδειγμα της καμήλας και σαν να τρόμαξαν και τον ρώτησαν: «Και τι δύναται σωθήνε?» Και ο Κύριος έδωσε την απάντηση που αποτελεί την λύση για κάθε προβληματισμό, για κάθε πώς. Τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί. Είναι δυνατόν γιατί το πρόσωπό του είναι δυνατό. Είναι δυνατόν να μας κάνει δυνατούς. Θα σωθούμε? Ναι, αν μετανοούμε. Θα σωθούμε? Ναι, αν αγαπάμε. Ναι, αν ελεούμε. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθίσονται.
1: Κύριε Καθηγητά, σκοπός κάθε πιστού είναι η Βασιλεία του Θεού. Πόσο δύσκολη είναι η είσοδος αυτήν και πώς επιτυγχάνεται?
0: Η σωτηρία δεν είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης προσπάθειας, συντονισμένων δικών μας ενεργειών. Δεν είναι αμοιβή για την τήρηση κάποιων εντολών. Δεν έρχεται ως επιβράβευση δήθεν αρετών. Η σωτηρία δεν είναι προνόμιο ή δικαίωμα κάποιων εκλεκτών, αλλά δωρεά. Είναι κυριολεκτικά χάρις Θεού. Μόνον εκείνο σώζει. Όχι επειδή εμείς το αξίζουμε, αλλά επειδή αυτός μας ελεεί. Δεν μπορούμε να εξαγοράσουμε τη σωτηρία ούτε με χρήματα ούτε με αρετές. Η σωτηρία είναι δυνατή χάρις και μόνον χάρις στην αγάπη του Χριστού, στην μέχρι θυσίας αγάπης του για μας. Η πιο άξια απάντηση σε αυτή του την αγάπη είναι η αγάπη μας. Μια αγάπη ελεύθερη από ιδιοτέλεια και φόβο, από λογικούς περιορισμούς και νομικιστικούς υπολογισμούς. Μια αγάπη που γνωρίζει να παραιτείται από τα δικαιώματά της υπέρ των άλλων. Μια αγάπη που βιώνεται ως εκούσια πτωχία, ως ταπείνωση, ως αυταπάρνηση και συγχρόνως ως απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Εδώ η αγάπη γίνεται φιλοτιμία και η πίστη υπακοή. Ο πλούτος ταυτίζεται με την ολοκληρωτική προσφορά και η τήρηση της εντολής της αγάπης με την ελευθερία. Η ταπείνωση και η αγάπη, τις οποίες εστερείται ο πλούσιος εκείνος άρχοντας, είναι που κρατούν τις πύλες της βασιλείας ανοιχτές. Η αιώνια ζωή, την οποία και εμείς πολλές φορές με τρόπο διανοητικό και ψυχαναγκαστικό επιζητούμε, δεν εξασφαλίζεται με την τήρηση κάποιων εντολών. Δεν αποτελεί ατομικό κατόρθωμα. Δεν συνιστά προνόμιο των ευφυών, των πλουσίων και των δυνατών. Η αιώνια ζωή δεν είναι επίτευγμα των τέλειων και των ευσεβών, αλλά εμπειρία χάριτος των αγαπώντων και των ταπεινών. Χαρακτηρίζει την επίγνωση του Θεού, η οποία με τη σειρά της εκφράζεται ως υπακοή πίστεως, ελπίδα ολοτελής, αγάπη ανυπόκριτη και ανιδιοτελής. Η αιώνια ζωή αποτελεί την δύναμη του Θεού μέσα στην δική μας αδυναμία, τον πλούτο της αγάπης του μέσα στη δική μας ανυπέρβλητη πτωχία, τη γνήσια ελευθερία των τέκνων του Θεού που μέλλουν να κληρονομήσουν σωτηρία.
1: Και κλείνοντας την εκπομπή μας, κύριε καθηγητά, ποια μηνύματα θα θέλατε να μας δώσετε από την Ευαγγελική περικοπή που μας αναλύσατε?
0: Η συνομιλία ανάμεσα στο Χριστό και το νέο εκείνο, ο οποίος ρωτούσε με ποιο τρόπο θα κέρδιζε την αιώνια ζωή, αποκτά σπουδαιότητα και σαφήνεια όταν θυμηθούμε ότι έρχεται αμέσως μετά την υπόδειξη από το Χριστό εκείνων οι οποίοι θα έμπαιναν στη Βασιλεία των Ουρανών, εκείνων που θα κληρονομούσαν την αιώνια ζωή. Ένα πλήθος παιδιών μόλις είχε μαζευτεί τριγύρω του, το οποίο οι μαθητές προσπάθησαν να διώξουν και ο Χριστός τους είπε: «Άθετα παιδεία έρχεστε προς με και μη κολλείετε αυτά, τον γάρ τι ούτων εστίν η Βασιλεία του Θεού, αμήν λέγω ημίν, ως εάν μη δέξετε τη Βασιλεία του Θεού ως παιδίον, ου μη εισέλθει εις αυτήν». Εκείνη λοιπόν τη στιγμή κάποιος ύψωσε τη φωνή του και ρώτησε τι έπρεπε να κάνει για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Θα νόμιζε κανείς ότι ο Χριστός είχε ήδη πει αυτό το οποίο είχε να πει, και εδώ βλέπουμε την πρώτη αμαρτία αυτού του ανθρώπου. Μόλις είχε ακούσει την απάντηση στο ερώτημά του, έψαχνε όμως κιόλας για μια δικαιολογία, για μια ευκαιρία ή ένα τρόπο να αγνοήσει την εντολή που ο Χριστός μόλις είχε δώσει. Δεν συμπεριφερόμαστε αλήθεια και εμείς συνεχώς με τον τρόπο αυτό? Ακούμε κάτι και αμέσως ρωτούμε ξανά με την ελπίδα ότι θα μας υποθεί κάτι διαφορετικό, πιο σύμφωνο με τις επιθυμίες μας. Η απάντηση του Χριστού είναι φαινομενικά μια άρνηση των όσων μόλις είχε πει για τα παιδιά και τη Βασιλεία των Ουρανών, εφόσον επιστρέφει στην Παλαιά Διαθήκη. «Τας εντολάς φύλαξον». «Τις έχω φυλάξει όλες», απαντά ο νέος. «Στέκομαι καθαρός μπροστά σε Θεό και ανθρώπους». Η συνείδησή του δεν τον κατακρίνει για τίποτα. Για ποιο λόγο λοιπόν ρωτάει? Ρωτάει διότι η συνείδησή του του λέει ότι η δικαίωσή του είναι απλώς νομική και ότι πέρα από τον νόμο υπάρχει μια δικαιοσύνη πολύ βαθύτερη από μια απλή εκπλήρωση του νόμου. Χρειάζεται κάποιος να μπει στο πνεύμα του, και το πνεύμα του νόμου είναι η αγάπη, η οποία ανθίζει μέσα στο Ευαγγέλιο. Και ο Χριστός του λέει: «Εφόσον έχεις κάνει όλα αυτά, ένα μόνο απομένει. Δώσε τα πλούτη σου και ακολούθησέ με». Ο νέος αυτός άνθρωπος είναι πλούσιος σε εγκόσμια αγαθά, είναι όμως πλούσιος και στην επίγνωση του άμεμπτου δίου του. Έχει εκπληρώσει τα χρέη του απέναντι στο Θεό, έχει τηρήσει αυτό το οποίο μπορεί να τον δικαιώσει απέναντι στους ανθρώπους και να τον κάνει άξιο τιμής και σεβασμού, είναι λοιπόν πλούσιος. Και τώρα, εκτός κι αν μπορέσει να αφήσει τα πλούτη αυτά, δεν θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Εδώ είναι που η εικόνα των παιδιών βρίσκει τη θέση της. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα παιδιά και το συζητητή του Χριστού? Η διαφορά βρίσκεται στο ότι ένα παιδί δεν στηρίζεται στον πλούτο του, δεν καυχαίται για την αρετή του, δεν νομίζει ότι έχει δικαίωμα, ότι το αξίζει να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Το παιδί είναι αβοήθητο, αδύναμο, και για το λόγο αυτό δεν στηρίζεται σε τίποτε άλλο από το έλεος και την αγάπη, τη συμπάθεια και τη στοργή. Η Βασιλεία των Ουρανών ανήκει πράγματι σε αυτό, γιατί είναι η Βασιλεία της αμοιβαίας αγάπης. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω, αδελφοί Δήμητρα, είναι το εξής. Αν προσέξουμε την περικοπή καλά, η πώληση των υπαρχόντων δεν είναι προϋπόθεση να ακολουθήσει κανείς τον Χριστό, αλλά συνέπεια της αποφάσεως αυτής. Πρώτα πιστεύει, δηλαδή αγαπά, εμπιστεύεται κάποιος τον Χριστό και μετά τον ακολουθεί. Ακολουθώντας δε ειλικρινά τον Χριστό, είναι πρόθυμος για κάθε θυσία. Ο Χριστός κάνει σε κάθε άνθρωπο ανάλογη προσφορά, πρόταση, σε κάθε ένα που καλεί να τον ακολουθήσει. Καθένας πρέπει κάτι να εγκαταλείψει, από κάτι να απαλλαγεί, αν θέλει να ανοίγει στο Χριστό. Ίσως από αυτό που αγαπά περισσότερο. Γιατί όποιος ακολουθεί το Χριστό, εκείνον πρέπει να αγαπά περισσότερο. Ο Θεός δεν πάβει να είναι Θεός ζηλωτής. Ακολουθία του Χριστού σημαίνει ολοκληρωτική αφοσίωση, γιατί όπου εστίν ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών, είπε ο Κύριος. Έτσι δεν είναι ανεξήγητο ότι ο Πέτρος και άλλοι μαθητές εγκαταλείπουν το πλοίο και τον πατέρα αυτών. Ο Ματθαίος ο τελώνης το τελώνιό του. Ο Ανδρέας με τον Ιωάννη τον διδάσκαλό τους, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο Παύλος τα προνόμια του ως Εβραίος. Πολλοί πρέπει να εγκαταλείψουν τον πλούτο τους όταν το χρήμα είναι για αυτούς το παν, όταν γίνονται δούλοι του, όπως άλλοι τη φιλιδονία ή τον εγωισμό τους, το φθόνο ή την πονηρία τους. Όποιος πλησιάζει τον Χριστό, τότε μένει μαζί του αν αναγεννηθεί στην ελευθερία των τέκνων του Θεού. Ο νέος του Ευαγγελικού Αναγνώσματος, αδελφή Δήμητρα, μας στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα. Πλούσιος ήταν, νέος ήταν, και όμως τον απασχολούσε ένα πρόβλημα. Έχει ένα ενδιαφέρον για τα ουράνια. Βρήκε την πηγή. Συνάντησε τον ίδιο τον Κύριο για να του ζητήσει απάντηση στην αγωνία του. Είναι αξιομοίωτος και ο τρόπος με τον οποίο προσέρχεται. Προσέρχεται γονιπετών. Γονατιστός ζητάει λύση στο πρόβλημά του. Αυτό δηλώνει τη μεγάλη αγωνία που είχε. Να έρθουμε τώρα στα δικά μας. Εμείς πότε θα δείξουμε ενδιαφέρον όχι μόνο για τα επίγεια αλλά και για τα ουράνια? Πότε θα μας απασχολήσει το πρόβλημα της ψυχής μας? Πότε θα κοιτάξουμε προς τον ουρανό? Κάποιοι λένε ότι έχουμε καιρό. Αυτά τα θέματα θα τα δούμε όταν γεράσουμε. Τότε θα εκκλησιαστούμε, τότε θα νηστεύσουμε, τότε θα εξομολογηθούμε, τότε θα τα κάνουμε όλα τα αγιωτικά. Και γεννιέται το ερώτημα, θα εκκλησιαστούμε όταν δεν θα μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας? Θα νηστεύσουμε όταν ο γιατρός θα επιβάλλει ειδικές δίαιτες? Θα εξομολογηθούμε όταν δεν θα έχουμε μνήμη? Θα κάνουμε όλα τα αγιωτικά όταν δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτε? Ποιος μας βεβαιώνει ότι θα προλάβουμε να γεράσουμε? Και επειδή τα όρια της ζωής μας είναι άγνωστα, ας μην μας ξεγελάει κανένας. Το ενδιαφέρον μας για τα ουράνια δεν είναι υπόθεση ηλικίας. Κανένας δεν γνωρίζει τον χρόνο που έχει στην διάθεσή του. Η ώρα του χωρισμού της ψυχής από το σώμα είναι άγνωστη. Αυτό που γνωρίζουμε είναι μόνο ότι θα έρθει εξάπαντος. Να γιατί χρειάζεται επαγρύπνηση και συνεχές ενδιαφέρον για τη σωτηρία της ψυχής. Το τι πρέπει να κάνω για να έχω ζωή αιώνιον είναι η μόνη αγωνία που επιτρέπεται στο χριστιανό. Για τίποτε άλλο δεν συγχωρείται λαχτάρα, αγωνία, άγχος παρά μόνο για τη σωτηρία μας, παρά μόνο για την αιώνια ζωή. Εκ νεότητός μου πολλά πολεμή με πάθη, λέγει ο προφήτης Δαβίδ. Επομένως, εκ νεότητος πρέπει να δείξουμε και το ενδιαφέρον να νικήσουμε τα πάθη. Εκ νεότητος πρέπει να ασχοληθούμε με την ψυχή μας. Εκ νεότητος πρέπει να δείξουμε το μεγάλο ενδιαφέρον για τα ουράνια και τα αιώνια. Και αν έχει περάσει η ηλικία μας, τότε το ενδιαφέρον μας πρέπει να είναι ακόμη μεγαλύτερο. Η αδιαφορία δεν έχει θέση στη ζωή του χριστιανού. Η αμέλεια δεν δικαιολογείται. Τώρα βιαζόμαστε, τώρα τρέχουμε. Και τελειώνοντας, αδελφοί Δήμητρα, θα ήθελα να τελειώσω με το εξής. Το μεγάλο ερώτημα. Τι ποιή σας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω? Παλεύουμε σ' όλη μας τη ζωή να δημιουργήσουμε, να καλοπεράσουμε. Αλλά η σκλάβα ψυχή μας βρίσκεται το θάρρος και μας πετά κατάμουτρα το ερώτημα. Τι ποιή σας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω? Προσπαθούμε με όλα τα μικροπράγματα να ξεγελάσουμε την ψυχή μας. Δεν υπάρχει ψεύτικη ζωή. Υπάρχουν μόνο ψεύτικοι άνθρωποι. και ψεύτικες ψυχές. Μα εσύ, άνθρωπε, τι κάνεις? Σκέφτηκες ποτέ σου την αιωνιότητα? Στάθηκες ποτέ μπροστά στον ίδιο τον εαυτό σου να τον ρωτήσεις πού πάει και τι ζητά? Έριξες μια ματιά μπροστά και πίσω σου να δεις σε ποιο σημείο της πορείας σου βρίσκεσαι? Σεις που τρυπώνετε σαν σκαντζόχεροι και τυφλοποντικοί στην τρύπα της ζωής αυτής και φοβάστε μην την χάσετε, αφήσατε ποτέ τα μάτια σας να γναντεύσουν πιο πέρα την αιωνιότητα? Όποιος δεν έκαμε το μεγάλο αυτό ερώτημα άπειρες φορές στη ζωή του, δεν υψώθηκε, δεν έζησε και ούτε πρόκειται να ζήσει παραπέρα. Γι' αυτό, όσο έχουμε ακόμα καιρό, ας προσπαθήσουμε από σήμερα, όχι αύριο. Το αύριο οδηγεί στην χώρα του ποτέ. Δεν είναι δικό μας. Ας αγωνιστούμε και τότε θα ελπίζουμε ότι με το έλεος του Θεού θα κληρονομήσουμε τη ζωή την αιώνια, αυτό που επίμονα ζητούσε ο νέος της Ευαγγελικής Περικοπής. Αμήν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ, αδελφή Δήμητρα, για τη νέα ευκαιρία που μου δώσατε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που ακούσατε και σήμερα το Κυριακό Δρόμιο. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Κυκλοφορεί ως έως Θεόφιλος Αυγούστου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Την επέτειο 1400 ετών του Ακαθίστου Ύμνου παρουσιάζει στο κύριο άρθρο ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης. Η οδή της Θεοτόκου στο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Η ευεργεσία του πόνου στη στήλη πάθη και αρετές. Τα μικρά σημειώματα αποτυπώνουν κρίσεις σε επίκαιρα θέματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην εκπομπή τη Λιθμερίδα. Περιβόλη χάριτος. Αφιέρωμα στη φιλοξενία 2026. Δίηγημα, μια εκδρομή τον Αύγουστο και πολλά ακόμη χρήσιμα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που φωτίζουν την πορεία μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
3: Ένα πρακτικό εγκόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
2: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.

Φίλοι μας, η πατρίδα μας, πλούσια σε ακτές και ακρογιαλιές, μας προσφέρει την πολυτέλεια να απολαμβάνουμε το κολύμπι που άλλοι λαοί μόνο στην τηλεόραση ή στα βιβλία το απολαμβάνουν, μια και οι χώρες τους, στην ενδοχώρα των Ηπείρων, δεν έχουν διέξοδο στη θάλασσα. Όμως το κολύμπι δεν είναι μόνο δροσιά και απόλαυση στην κάψα του καλοκαιριού και αξίζει να θυμίσουμε τι προσφέρει στην υγεία. Να το θυμίσουμε σε εκείνους που ή το αποφεύγουν από τεμπελιά ή το περιορίζουν στο να μπουν και να βγουν σαν να χτυπούν κάρτα από φόβο μην τους βάλει απουσία η θάλασσα. Ποτέ άλλοτε όσο στις μέρες μας δεν είχε τονιστεί η σημασία που έχει στη ζωή μας η κίνηση. Λοιπόν, το κολύμπι είναι η ιδεώδης κίνηση. Με τις αρμονικές κινήσεις του κορμιού και των άκρων διευκολύνει τη λειτουργία όλου του καρδιακού συστήματος. Βελτιώνει σημαντικά το αναπνευστικό σύστημα γιατί διευρύνει τους πνεύμονες και με την κίνηση των χεριών κυρίως τους αναγκάζει να κινηθούν ρυθμικά και να λειτουργούν με τέλειες εισπνοές και εκπνοές σαν ένα τέλειο φυσερό. Είναι η καλύτερη φυσιοθεραπεία γιατί η μέρα με τη μέρα δυναμώνει και συσφίγγει τους μυς των άκρων, των ώμων, της πλάτης και της μέσης και τους γυμνάζει συνδυασμένα. Κάθε κίνηση και η πιο απλή είναι σύνθετη γιατί είναι αποτελεσματική για όλο το σώμα. Με την κίνηση στο κολύμπι, ο οργανισμός κάνει τέλειες καύσεις. Έτσι ξοδεύονται οι θερμίδες, διαλύονται τα λίπη και το σώμα, χωρίς εξαντλητικές δίαιτες, χάνει το υπερβάλλον βάρος που πάντα είναι ζημιά για τον οργανισμό. Με την κίνηση μέσα στο νερό λαδώνονται οι αρθρώσεις για να επιτελούν σωστά το έργο τους χωρίς να δυσκολεύονται από το βάρος του ανθρωπίνου σώματος που εξουδετερώνεται από την άνοση του θαλασσινού νερού. Επιπλέον, ο όγκος του νερού αλλά και η φύση του νερού είναι το καλύτερο κοντράρισμα για να μην γίνονται οι ασκήσεις έτσι στον αέρα χωρίς κάποια αντίσταση. Άνθρωποι κάθε ηλικίας που πάσχουν από παχυσαρκία, από δυσκαμψίες στις αρθρώσεις, από αναπνευστικά προβλήματα, από υπερευαισθησία στο κρύο, με το κολύμπι γυμνάζονται και σκληραγωγούνται χωρίς να καταπονούνται. Αλλά και το πνεύμα ζωογονείται με το κολύμπι, αφού με τις κινήσεις και το οξυγόνο όλο το σώμα και το νευρικό σύστημα λειτουργεί πιο σωστά.

Όμως φίλοι μας, όπως συμβαίνει με πολλά πράγματα, έτσι και για το κολύμπι, ισχύει το παν μέτρον άριστον. Η γαλανή θάλασσα, μόλις τις ομορφιές της, κρύβει πολλούς κινδύνους. Γι' αυτό κάθε κολυμβητής πρέπει να ξέρει να φυλάγεται και να τηρεί ορισμένες βασικές αρχές. Μην ξεκόβετε από τη συντροφιά σας και μην κολυμπάτε σε ώρες που είναι έρημη παραλία, όσο απολαυστικό κι αν είναι. Μην κολυμπάτε ποτέ με γεμάτο ή με εντελώς άδειο στομάχι. Αισθανθήκατε κόπωση, ρίγος, αδιαθεσία, ζάλι? Βγείτε αμέσως έξω. Μην κολυμπάτε σε περιοχές με μολυσμένα νερά, όταν μάλιστα υπάρχουν και απαγορευτικές πινακίδες. Μετά από μια ζεστή μέρα, μην δοκιμάσετε να μπείτε στη θάλασσα την άλλη που έχει πέσει αισθητά η θερμοκρασία και φυσάει ψυχρός άνεμος. Τέτοιες μεταβολές, που σημαίνουν συνήθως προς το τέλος του καλοκαιριού, θέτουν σε δοκιμασία την αντοχή της καρδιάς και δημιουργούν σοκ στους πνεύμονες. Σε άγνωστη θάλασσα μην ξεθαρεύετε, μην κολυμπάτε ποτέ νύχτα. Μην βασίζεστε στις δυνάμεις σας. Όταν κολυμπάτε προς τα νυχτά, να υπολογίζετε πάντα τις δυνάμεις που θα σας χρειαστούν για την επιστροφή. Πάθατε κράμπα? Μην τα χάνετε. Πιέστε το μέρος που μούδιασε για λίγο και γυρίστε ανάσκελα. Ήρεμα τότε και κουνώντας τα χέρια μόνο, κολυμπήστε προς την ακτή, αναπνέοντας βαθιά και ρυθμικά. Οι πολύ ωραίες ηλιοθεραπείες δεν προσθέτουν περισσότερη ωφέλεια στο σώμα. Και αν κάποτε ξεχαστήκατε στον ήλιο και ξεροψηθήκατε, μην μπαίνετε απότομα στο κρύο νερό. Ένα μικρό φαρμακείο εφοδιασμένο με τα απαραίτητα είναι ό,τι πρέπει. Σε ένα διάβροχο τσαντάκι μπορούν να χωρέσουν ιόδιο, ινόπνευμα, οξυζενέ, βαμβάκι, γάζα, επίδεσμος, υγρή αμμονία για τσούχτρες και τσιμπήματα και μια-δυο καραμέλες που χρειάζονται σε περιπτώσεις εξάντλησης από υπογλυκαιμία.

Για να ολοκληρώσουμε όσα πρέπει να ξέρουμε για το κολύμπι, θα έπρεπε κάτι να πούμε για εκείνους που κινδυνεύουν στη θάλασσα και για το καθήκον που έχουμε όλοι μας να τρέξουμε σε βοήθειά τους. Για να σώσεις άνθρωπο που πνίγεται, πρέπει εσύ ο ίδιος να είσαι καλός κολυμβητής και να ξέρεις όλα τα σχετικά με τη δύσκολη αυτή υπόθεση. Το άριστο είναι να φροντίσεις να μάθεις από ειδικό, σωστά και υπεύθυνα την τέχνη αυτή που έχει σχέση με την αγάπη στο συνάνθρωπο. Ως τότε, εκείνο που μπορείς να κάνεις είναι να φωνάξεις σε βοήθεια και να κεντρήσεις το ενδιαφέρον και τη φιλοτιμία των άλλων για εκείνον που κινδυνεύει. Όταν το βγάλουν στην ακτή, πρέπει να ξέρεις δύο πράγματα. Τον γυρίζουμε μπρούμητα με το κεφάλι χαμηλότερα και πλάγια, πιέζοντας το στομάχι να βγάλει το νερό. Στη συνέχεια, το γυρίζουμε ανάσκελα με το κεφάλι προς τα πίσω και κάποιος που ξέρει εφαρμόζει τεχνητή αναπνοή. Συγχρόνως, πρέπει να ειδοποιηθεί γιατρός. Να ευχηθούμε το καλοκαίρι να μην μας πλουτίσει με τέτοιες ή άλλες δυσάρεστες εμπειρίες και να χαρούμε τις χαρές της θάλασσας που δεν είναι μόνο το κολύμπι. Καλές διακοπές φίλοι μας!

0: συζητήσεις.
1: Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, σήμερα και πάλι έχουμε το σεβαστό και αγαπητό πατέρα Ιωήλ, τον Μητροπολίτη Εδέσης Πέρης και Αρμοπίας, γνωστός άλλωστε από παλαιότερες εκπομπές και γνωστός στο περισσότερο κοινό του σταθμού μας. Το θέμα το οποίο επέλεξε ο Σεβασμιότατος είναι μία αναφορά στο σεπτό πρόσωπο της υπεραγίας του Οτόκου, το οποίο η Εκκλησία μας τιμά και προβάλλει και μάλιστα διαχρονικά, διαμέσου των αιώνων, με πολύ συμβασμό, με πολύ αγάπη και με πολύ αφοσίωση και εμπιστοσύνη στο πρόσωπο της υπεραγίας του Οτόκου. Σεβασμιότατε, ο λόγος ανήκει σε εσάς και ευχαρίστως θα σας ακούσουμε.
1: Πρώτα να σας ευχαριστήσω και πάλι που βρισκόμαστε εδώ, έτσι, στον φιλόξενο και πλέον λαοφιλή σταθμό του 4Ε, τον εκκλησιαστικό σταθμό, και προπαντός σήμερα που θα θέλαμε να μιλήσουμε για το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, όπως είπατε προηγουμένως. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι να πούμε μερικά γενικά χαρακτηριστικά για την Παναγία. Γενικά χαρακτηριστικά, να μην είναι άμεσα συνδεδεμένα με μια γιορτή, αλλά γενικά για την Παναγία, αφού κάθε φορά που γιορτάζει η Παναγία έρχονται στην επιφάνεια όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Παναγία, η υπεραγία Θεοτόκος, η μητέρα του Θεού, έφερε στον κόσμο τη χαρά. Γι' αυτό και ονομάζεται από τους πατέρες, λέει, έφερε ότι είναι η αιτία που ήρθε στον κόσμο η παγκόσμια χαρά. Η παγκόσμια χαρά. Να το εξηγήσω αυτό πιο απλά. Μέχρι ότου ο άγγελος να πάει να της πει το χαρούμενο μήνυμα ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού, όλα τα μηνύματα του Θεού στον κόσμο ήταν πολύ αυστηρά. Είχαν βέβαια μέσα τους την ελπίδα, αλλά μερικές φορές ήταν και πάρα πολύ αυστηρά. Να πω εγώ ένα παράδειγμα. Λέει, εάν με ακούσετε, τα αγαθά της γης φάγεστε. Αν με παρακούσετε, μάχερα ημάς κατέδετε. Δηλαδή, ο Θεός έβαζε μέσα και την προσδοκία, όπως είναι η ελπίδα, αλλά έβαζε και τις απειλές, επειδή ο λαός ήταν πολύ σκληροκάρδιος, έτσι, και πολύ στο

0: που πήγε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και είπε στην Παναγία ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού, ότι αυτός θα είναι η σωτηρία του κόσμου, έτσι δεν είπε και στους ποιμένα, δεν είπαν οι άγγελοι. Και έστε ας πούμε σωτηρία παντί το λαό, παντί σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο. Για να δείτε, για να το δείτε αυτό καλύτερα, πως λέει και στην Παλαιά Διαθήκη, ιδού δάκρυα των συκοφαντουμένων και ου και στην αυτής ο παρακαλών, λέει να τα δάκρυα των ανθρώπων οι οποίοι πονάνε οδυνώνται, αλλά και δεν υπάρχει κανένα να τους παρακαλέσει. Βλέπετε, και στη ζωή ήταν κάτω από την επίρρεια των παθών και της αμαρτίας, αλλά και με τα θάνατον όλες οι ψυχές των ανθρώπων πήγαιναν στον Άδη. Δεν είχαν παρηγοριά, δεν είχαν την παρηγοριά. Το πρώτο χαρούμενο μήνυμα που ακούστηκε πάνω στη γη ήταν το μήνυμα του Αρχαγγέλου Γαβρίλ που είπε στην Παναγία ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού. Για να δούμε τώρα, για να δούμε πώς λέει ο Άγιος Φώτιος, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, λέει κάτι για αυτό το πράγμα, λέει «Ο άγγελος χορηγεί την χαράν, λύπην παλαιάν διαλύουσαν», λέει σε μια ομιλία του, λέει «Ο άγγελος χορηγεί τη χαρά και διαλύει την παλαιάν λύπη». Εδώ προφανώς εννοεί την κατάσταση της Εύας που εξαπατήθηκε από τον πονηρό και έφερε τη λύπη στους ανθρώπους. Άλλωστε και η κατάρα που έδωσε ο Θεός στην Εύα ήταν αυτό το πράγμα. Με λύπες τα γεννάς τα παιδιά σου. Ναι. Οπότε η Παναγία αντισήγαγε την χαράν. Η Εύα τη λύπη, η Παναγία τη χαράν. Και λέγει ακόμη ο Άγιος Φώτιος, ο κόσμος όλος δι' αυτής της χαράς τριγά τους καρπούς. Της τριγά της και λέει με εξαιτίας της Παναγίας, όλος ο κόσμος τριγάει τους καρπούς της χαράς. Και όταν γεννήθηκε η Παναγία, ένα τροπάριο λέει της παγκοσμίου χαράς το προήμιον. Αν θα δείτε ένα τροπάριο που λέει της παγκοσμίου χαράς το προήμιον, δηλαδή το ότι γεννήθηκε η Παναγία ήταν το προήμιον της χαράς. Η κατεξοχήν χαρά είναι ο Ιησούς Χριστός, έτσι δεν είναι? Λέει και ο Απόστολος Παύλος ότι η καρπή του πνεύματος είναι χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Αυτά δεν είναι αφηρημένα, αλλά υποστασιάζονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όταν λέμε χαρά δεν εννοούμε κάτι το αφηρημένο, αλλά εννοούμε τον Ιησού Χριστό. Και όταν λέμε, ξέρω εγώ, ειρήνη, μακροθυμία, όλα αυτά είναι ο Χριστός, δεν είναι κάτι το αφηρημένο. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος ο Χριστός η ειρήνη ημών, έτσι δεν λέει για τον Χριστό, ναι, ο οποίος έλυσε το μεσότυχο της έχθρας και λοιπά. Και οι πατέρες αυτό το τονίζουν πάρα πολύ, ότι αν ήρθε κάποια παρηγοριά, κάποια αναψυχή στους ανθρώπους, ήρθε από το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αυτή έγινε η αιτία να κυοφορήσει τον Χριστό, ο οποίος Χριστός έλυσε τις οδύνες της λύπης και του θανάτου και λοιπά και έφερε στους ανθρώπους τη χαρά. Να πω και κάτι που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος ήταν ημνητής της Θεοτόκου πάρα πολύ. Αυτός δεν ήταν εκεί στα Σερήμους του Αγίου Όρους που φώναζε «Παναγία μου, φώτισόν μου το σκότος, φώτισόν μου το σκότος», ο Άγιος Γρηγόριος. Λέει ένα κάτι που είναι πάρα πολύ ωραίο. «Σου και μνήμη μόνον υγείασε το χρώμενο». Λέει, όχι μόνο το ότι έφερες, ας πούμε, έφερες τον Χριστό στον κόσμο και έφερε τη χαρά στους ανθρώπους, αλλά και μόνο που σε θυμάμαι, όποιος σε θυμάται, λέει, αισθάνεται μέσα του πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Δηλαδή το ότι θυμάται την Παναγία αισθάνεται πολύ μεγάλη χαρά. Και το καταλαβαίνουμε και στην καθημερινή μας ζωή. Βλέπετε, οι άνθρωποι απευθύνονται στην Παναγία. Απευθύνονται στην Παναγία, λέει, πάω στην εικόνα της Παναγίας και παρηγοριέμαι. Ασπάζουμε την Παναγία και παρηγοριέμαι. Και θυμάμαι την Παναγία και παρηγοριέμαι. Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς, και μόνον η μνήμη της Υπεραγίας Θεοτόκου αγιάζει τον χρώμενο. Δηλαδή αυτόν που χρησιμοποιεί το όνομά της. Να, θα λέγαμε, το πρώτο στοιχείο το οποίο μπορούμε να δείξουμε ότι η Παναγία είναι η αιτία της χαράς.
1: Σεβασμότατε, το πρόβλημα της Υπεραγίας Θεοτόκου για μας τους χριστιανούς υπήρχε.
0: Μάλιστα.
1: Θα τη θεοποιήσουμε?
0: Όχι.
1: Αυτό θέλω να πω, ότι η Εκκλησία βρέθηκε στις δύσκολες αυτές ώρες, αλλά όμως αποφάσισε κατά αυτόν τον τρόπο ώστε ούτε να την θεοποιήσουμε ούτε να λέμε η Μαρία,
0: ή να την υποτιμήσουμε. Η Εκκλησία με την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο της έδωσε τη θέση που της αρμόζει. Έτσι, θέση που...

0: Λέω ένα, είπα εγώ μια γενική αυτή, ότι έγινε αιτία της χαράς η Παναγία. Δηλαδή σαν να είμαστε, ας πούμε, κάτω από τα δεσμά, είμαστε κάτω από τα δεσμά της αμαρτίας, του θανάτου, του διαβόλου, και το άγγελμα ότι θα γεννηθεί ο Υιός του Θεού, ο οποίος θα φέρει τη σωτηρία σε όλους εμάς τους καταδίκους, τους πνευματικά καταδίκους, αυτό ήταν αιτία μεγάλης χαράς, έτσι δεν είναι? Και αυτό είναι, αυτό έγινε, σε αυτό συνήρισε πάρα πολύ, όσο συνήρισε, συνήρισε η Παναγία, έτσι είναι. Το δεύτερο τώρα που θα ήθελα να πω, ότι η Παναγία είναι εικόνα προς μίμηση, προς μίμηση. Για σκεφτείτε, ο Απόστολος Παύλος λέει, μιμητέ μου γίνεστε καγότι Χριστού, έτσι δεν είναι? Πολύ περισσότερο η Παναγία που τον γέννησε, έτσι δεν είναι, που τον γέννησε. Και εδώ κάτι να πω, έτσι να το τονίσω. Συνήθως οι θεολόγοι λένε ότι ο Παύλος είναι ο πρώτος μετά τον ένα, έτσι δεν λένε οι θεολόγοι? Αυτό όμως είναι προτεστάντικο, δεν είναι ορθόδοξο. Εμείς λέμε η πρώτη μετά τον ένα είναι το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεότοκου, αφού αυτή τον γέννησε, έτσι δεν είναι? Η πρώτη μετά τον ένα είναι η Παναγία. Και ένα τροπάριο εκεί να δείτε που λέγει, χέρις με τα Θεών η Θεός, τα δευτερία της Τριάδος η έχουσα. Θεός όμως κατά χάριν, όχι κατά φύση. Κατά φύση μόνο ο Χριστός είναι Θεός, ή τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Αλλά κατά χάριν είμαστε όλοι εμείς, έτσι. Αλλά λέει ένα τροπάριο στο Θεοτοκάριο και λέει, χέρις με τα Θεών η Θεός, η Θεός κατά χάριν, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, όλοι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να γίνουν θεοί κατά χάριν, έτσι, αυτή η θέωση, αυτό που λέμε η θέωση. Τα δευτερία της Τριάδος η έχουσα, λέει, μετά την Αγία Τριάδα τη δευτέρα θέση κατέχει πια, κατέχει η Παναγία. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να λέμε, η πρώτη μετά τον έναν είναι η υπεραγία Θεοτόκος, έτσι. Το άλλο, επειδή οι Προτεστάτες δεν την παραδέχονται, είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, την ονομάζουν Μαρία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή Μαρία. την υποβιβάζουν την Παναγία μας και την ονομάζουν απλώς με το όνομα της Μαρία, ότι κάτι έκανε. Πώς κάτι έκανε? Εδώ 9 μήνες ολόκληρος δάσταξε μέσα στα σπλάχνα της το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Θεία. Κάτι έκανε, ο οποίος ήταν συνδεδεμένος με τα άλλα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Κυοφορήθηκε αυτός, αλλά ουδέποτε χωρίστηκε από τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Μικρό πράγμα είναι, μόνο να το σκεφτεί κανείς, ηλικία. Λοιπόν, η Παναγία είναι εικόνα, το δεύτερο σημείο που θέλω να τονίσω, είναι η Παναγία είναι εικόνα προς μίμηση. Να πω κιόλας έτσι κάτι που λέει ένας εκ των πατέρων της Εκκλησίας μας. Λέει, ο Θεός, λέγει, ήθελε να στήσει μια εικόνα παντός καλού. Παντός καλού. Πώς βάζουμε τώρα τις αναμνηστικές πλάκες, τις αναθεματικές πλάκες για τους ήρωες? Δεν έχουμε σε κάθε χωριό ένα ηρών, πώς το λένε, όπου γράφουμε αυτός έπεσε για την πατρίδα, ο άλλος φαγιάστηκε και ο άλλος έκανε. Έτσι ήθελε και ο Θεός, λέει, να στήσει πάνω στη γη μία, θα λέγαμε, ένα μνημείο, μία πλάκα που να δείχνει έναν άνθρωπο που ήταν γεμάτος από αρετές, άνθρωπο παντός καλού, έτσι, παντός καλού. Η εικόνα αυτή δεν τέριαζε σε κανέναν άλλο παρά μόνο πώς, στην Παναγία. Και η Παναγία πράγματι είχε όλες τις αρετές επάνω, σαν άνθρωπος, όλες τις αρετές. Τώρα προσέξτε με τι θέλω να πω. Όλες τις αρετές, όλες, ταπείνωση, παρθενία, υπομονή και λοιπά, όλα. Άμα ψάξει κανείς μέσα στην Καινή Διαθήκη θα τα βρει αυτά όλα, έτσι, Ιδού Ιδούλη Κυρίου, ναι. Γέννη τόμη κατά το ρήμα σου, έτσι δεν είπε? Ή ακόμη είπε, εφαρμόστηκε σε αυτήν η προφητεία του Σιμεών, και σου δε αυτής διελεύσε τεροφέα. Πέρασε πόνο πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο πόνο, βλέποντας τον Υιόν της σταυρωμένο πάνω εκεί. Και η σιωπή της Παναγίας είναι πολύ χαρακτηριστική μέσα στα κείμενα. Η σιωπή, αλλά η σιωπή που φωνάζει πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Σιωπή μεν, αλλά αυτή η σιωπή φωνάζει και λέει πράγματα πάρα πολύ. Βόσα σιωπή, μάλιστα. Πολύ ωραία. Βόσα σιωπή. Αυτές είναι αρετές της Παναγίας. Και είδα το Αρχάγγελος τι είπε, χαίρε και χαριτωμένη. Το και χαριτωμένη είναι τύπος του παραχημένου, που σημαίνει έχεις χαριτωθεί. Έχεις επάνω σου όλες τις αρετές, όλη την χάρη. Δεν τις είπε απλώς χαριτωμένη, και χαριτωμένη. Είναι, θα λέγαμε, είναι το δοχείο των αρετών, το δοχείο των αρετών. Όμως, Πάτερ Θεόφιλε, η δόξα της Παναγίας δεν είναι οι αρετές της, δεν είναι οι αρετές της. Η δόξα της Παναγίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Γιατί και άλλες γυναίκες είχαν, ήταν ενάρετες και στην Παλαιά Διαθήκη, και κατά τη διάρκεια των αιώνων βρέθηκαν γυναίκες να έχουν πολλές αρετές. Ας πούμε ότι η Παναγία υπερτερούσε έναντι όλων αυτών των γυναικών, είχε το πλήρωμα των αρετών. Αυτό που κάνει την Παναγία να είναι τύπος προς μίμηση είναι ότι γέννησε τον Ιησού Χριστόν. Η δόξα της Παναγίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν είναι τόσο οι αρετές της. Εμείς μιμούμεθα και τις αρετές της, αλλά κατεξοχήν όμως εκείνο το οποίο την κάνει να είναι, ας πούμε, η πρώτη, να είναι εικόνα προς μίμηση, είναι ότι έφερε στον κόσμο τον Ιησού Χριστόν. Αυτό είναι. Και είδατε, όταν λέμε οδηγήτρια, δεν ονομάζουμε την Παναγία οδηγήτρια. Γιατί την ονομάζουμε οδηγήτρια? Όχι τόσο διότι μας οδηγεί στο καλό, όσο μας δείχνει το δρόμο που πηγαίνουμε στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό είναι οδηγήτρια, έτσι. Γι' αυτό είναι οδηγήτρια, την ονομάζουμε οδηγήτρια. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο, ας πούμε, έχει σχέση με κάποια αρετή της. Ήταν αυτή η αγνή, να γίνουμε και εμείς αγνοί. Ήταν, ξέρω εγώ, ταπεινή και εμείς καλά. Αυτό είναι πολύ σωστά, όλα σωστά. Αλλά κατεξοχήν όμως μας δείχνει τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος είναι η σωτηρία του κόσμου. Γι' αυτό και ονομάζεται οδηγήτρια. Θα το καταλάβετε αυτό καλύτερα αν παρακολουθήσετε την εικόνα της Παναγίας, πώς κρατάει τον Χριστό και πώς είναι και η εικόνα του ιερέως που βγαίνει κρατώντας το Άγιο Ποτήριο. Να δείτε, είναι η ίδια εικόνα. Η ίδια εικόνα είναι. Και η Παναγία έχει τον Χριστό και τον δείχνει στον κόσμο και λέει αυτός είναι η σωτηρία του κόσμου, αλλά και ο ιερέας που βγαίνει έξω με το Άγιο Ποτήριο λέει με τα φόβο Θεού, πίστος και αγάπης προς Θεού, και λέει σώμα και αίμα τι, Χριστού. Κάνουν την ίδια δουλειά και οι δύο, έτσι. Και οι δύο. Γι' αυτό και είναι και τύπος της Εκκλησίας η Υπεραγία Θεοτόκου. Είναι τύπος της. Θα το πω και παρακάτω. Να λοιπόν ότι η Παναγία είναι εικόνα ανθρώπου προς μίμηση, ναι. Μπορούμε να την μιμηθούμε, να αντιγράψουμε τη ζωή της, έτσι. Να προσπαθήσουμε έτσι να ακολουθήσουμε τα βήματά της. Ναι. Το δεύτερο αυτό, το οποίο είναι και πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Το τρίτο, έχω σημειώσει έτσι μερικά. Το τρίτο είναι ότι η σωτηρία του ανθρώπου έγινε δι' αυτής και του εξ αυτής. Όπως λένε οι πατέρες. Δηλαδή, δι' αυτής, επειδή δέχτηκε να γεννήσει τον Υιόν του Θεού, και του εξ αυτής, δηλαδή για του Ιησού Χριστού. Έτσι δεν είναι? Δεν λέγανε εκεί, δεν λέει εκεί μέσα η Γραφή, ότι δεν υπάρχει σωτηρία σε κανέναν άνθρωπο που είναι πάνω, που είναι κάτω από τον ουρανό, αλλά μόνο στον Ιησού Χριστό. Έτσι δεν λέει και στις πράξεις των Αποστόλων, ότι η σωτηρία είναι μόνο δια του Ιησού Χριστού, δια του Ιησού Χριστού. Εδώ τώρα θα ήθελα να κάνω μερικές εικόνες και παρατηρήσω ότι πώς ότι η σωτηρία μας τελεσιουργήθηκε διά της Υπεραγίας Θεοτόκου, διά της Υπεραγίας Θεοτόκου. Όπως ο Όφης πήγε στην Εύα και την απάτησε, έτσι ο Άγγελος πήγε στην Παναγία και την ευαγγελίστηκε. Εάν η Παναγία εκείνη την ώρα που της είπε ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού έλεγε όχι, ακόμη θα είμαστε στην προπτωτική κατάσταση. Αυτό το τονίζουν οι πατέρες, λένε. Από το ναι ή το όχι της Παναγίας κρεμόταν όλη η σωτηρία του κόσμου. Θα μου πείτε, μπορεί να είναι λίγο έτσι ένα σχήμα αυτό. Ναι, αλλά στην πραγματικότητα όμως αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, για σκεφτείτε, η Παναγία να έλεγε ότι εγώ δεν θέλω. Δεν θέλω. Ακόμη θα βρισκόμαστε όπως ήταν οι προπάτορες πριν να γεννηθεί ποιος? Ο Χριστός. Οπότε το λένε αυτό. Το λένε και ο Χρυσόστομος και οι άλλοι πατέρες και αυτά. Και ο Φώτιος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και ο Ανδρέας ο Κρήτης τα τονίζουν αυτά τα πράγματα. Ότι η σωτηρία μας εξαρτάται από το ναι ή το όχι της Παναγίας. Αν δηλαδή αυτή έλεγε όχι, μέχρι τώρα θα είμαστε ακόμη στην αναμονή. Είπε το ναι, έστω και με αυτές τις αμφιβολίες. Είναι προς τιμήν της το ότι είπε αυτές τις αμφιβολίες. Δε, επειδή επί άνδρα ο γινόσκου φοβήθηκε μήπως γίνει θύμα του πονηρού. Έτσι δεν είναι? Ναι. Έτσι λοιπόν έχουμε, θα λέγαμε, αυτή την κατάφαση της Υπεραγίας Θεοτόκου για να γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός. Εδώ λιγάκι να πω και μερικές παρατηρήσεις που λένε οι πατέρες. Λένε ότι κάνουν μια γενική παρατήρηση και λένε ότι ο Θεός δεν εγκατέλειψε ποτέ το πλάσμα του. Όταν το δημιούργησε, το φόρτωσε με χαρίσματα κλπ. Τον έριξε ο διάβολος στην αμαρτία. Αλλά και μετά, ας πούμε, από την πτώση του στην αμαρτία, ο Θεός ενδιαφερόταν για τον άνθρωπο. Δεν τον είχε αφήσει έρμεο στο πέλαγος, ας πούμε, σαν ένα καρουδότσουφλο στο πέλαγος, το κοσμικό πέλαγος των περιστάσεων και των αντικσοτήτων, αλλά φρόντιζε για αυτόν. Δεν λέμε και στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Αγγέλους επέστησας φύλακας, προφήτας εξαπέστειλας, ξέρω τι κλπ. Δυνάμεις κλπ. Δεν το λέμε και στο Μέγα Βασίλειο. Δηλαδή, μέχρι να έρθει ο Χριστός, ενδιαφερόταν ο Θεός Πατέρας, ενδιαφερόταν για όλους εμάς. Ο Τριαδικός Θεός ενδιαφερόταν για εμάς. Δηλαδή, και μηνύματα έστειλε. Το λαό τον έβγαλε από την ιδωλατρία και τον έφερε στην αληθινό Θεό. Τον έβγαλε από την Αίγυπτο, προετοίμασε. Προφήτες, χίλια δύο πράγματα. Άρα λοιπόν ενδιαφερόταν, δεν μας άφησε, ας πούμε, έρμεα στα χέρια του διαβόλου. Μπορεί ο διάβολος να φαινόταν ότι είχε νικήσει, αλλά το σχέδιο του Θεού προχωρούσε. Προχωρούσε για να έρθει ο Χριστός, για να έρθει ο Ιησούς Χριστός που θα είναι η σωτηρία του κόσμου. Και λένε τώρα οι πατέρες, λέει όπως ένας ζωγράφος όταν κάνει έναν ωραίο πίνακα, άμα δει ότι αυτός ο ωραιότατος πίνακας που έχει φτιάξει έχει πάθει φθορές, στεναχωριέται. Θέλει τι να τον κάνει. Να το διορθώσει. Θέλει να μην μένει το έργο του έτσι κυλιδωμένο. Μην τελές. Ή όπως βλέπεις έναν οικοδόμον, ο οποίος, ας πούμε, έχει φτιάξει μια ωραία οικοδομή και οι περιστάσεις ήρθαν που γκρέμισαν ορισμένα στοιχεία της οικοδομής. Γκρέμισαν μερικά μέρη της οικοδομής. Θέλει να επανορθώσει την, έτσι και με τον άνθρωπο. Πώς λέει ένα δογματικό τροπάριο του Σαββάτου, λέει ο Θεός ξαναχώνεψε τον άνθρωπο. Τον ξαναχώνεψε. Είδατε καμιά φορά όταν θέλουμε να ρίχνουμε το σίδερο, το μολύβι, ο γλύπτης και αυτό που είναι κομματιασμένο στη μήτρα ξαναβγαίνει πάλι τι? Όπως ήταν στην αρχή, καινούριο. Έτσι η υπεραγία Θεοτόκος ήταν το χωνευτήρι που ξαναχωνευτήκαμε πάλι και βγήκαμε καινούριοι. Και νέοι άνθρωποι. Νέοι άνθρωποι. Γι' αυτό και λένε οι πατέρες ότι η Παναγία έγινε η αιτία να ανανεωθεί το ανθρώπινο γένος, να ξαναποκτήσει ιδού τα πάντα γέγονε, πως το λέει ο Παύλος, κενά. Τα πάντα γέγονε κενά, όλα έχουν γίνει καινούργια. Εξαιτίας της Παναγίας. Και κοιτάξτε όπως λέει εκεί για τον Χριστό ο Παύλος, εγένετο εκ γυναικός, εγένετο υπονόμων. Εδώ λιγάκι να κάνω και μια θεολογική παρατήρηση. Το ότι γεννήθηκε από την Παναγία είναι μεν τιμητικό για μας, πολύ δεν είναι τιμητικό για την ανθρώπινη φύση, πολύ τιμητικό για τις γυναίκες ίδιες, πάρα πολύ. Οι γυναίκες που δεν είχαν καμιά αξία προ Χριστού, ας πούμε, το ότι γεννήθηκε εκ γυναικός που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι πολύ τιμητικό, αλλά είναι πάρα πολύ ταπεινωτικό για το Θεό. Δηλαδή το ότι κατέβηκε και μπήκε μέσα στα σπλάχνα της υπεραγίας του τόπου αυτής της γυναικός που ήταν η στήλη παντός καλού. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ έτσι ταπεινωτικό για τον Θεό. Γι' αυτό και πώς το ονομάζει εκεί ο Απόστολος, κένωση δεν το ονομάζει, άδειασμα. Έχασε την δόξα του, τη λαμπρότητά του. Κρύφτηκε πίσω από τα σπλάχνα της Παναγίας του. Δανείστηκε το φύραμα της Παναγίας για να γίνει άνθρωπος. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Μεγάλη υπόθεση. Εδάνησε την σάρκα της στον Θεό. Όπως λένε και τα τροπάρια. Εδάνησε τη σάρκα της στον Θεό. Επεδίμησε στον κόσμο χρησιμοποιώντας τη σάρκα της Παναγίας του. Και η μεγάλη του ταπείνωση αυτή είναι. Αυτή είναι. Όση διαφορά, σκεφτείτε τι διαφορά υπάρχει μεταξύ ανθρώπου και ενός κουλικιού. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά? Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Σκεφτείτε, βάλτε να συγκρίνετε ένα σκουλίκι και έναν άνθρωπο. Δεν συγκρίνονται αυτά τα πράγματα. Συγκρίνονται? Δεν συγκρίνονται, νομίζω. Δεν συγκρίνονται. Απείρως ανώτερο, απείρως ας πούμε μεγαλύτερη είναι η διαφορά μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Και σκεφτείτε, ο Θεός κατέβηκε και έγινε τι? Έγινε άνθρωπος και πήρε τη σάρκα της υπεραγίας του τόκου, έμεινε 9 μήνες ολόκληρος μέσα της και κυοφορήθηκε και ήρθε στον κόσμο για τη σωτηρία του κόσμου. Μεγάλη υπόθεση. Αυτό δεν το συλλαμβάνει το μυαλό του. δεν μπορεί να το συλλάβει το μυαλό του ανθρώπου αυτή την γένωση του Θεού, την ταπείνωση του Θεού, αλλά η οποία όμως πραγματοποιήθηκε διά της υπεραγίας τι, διά της υπεραγίας Θεοτόκου. Ναι. Έχω γράψει εδώ και ένα του Μοδέστου Ιεροσολύμου. Λέει Παναγία είναι το Θεοδόχον χωρίων. Είναι ένα χωράφι, ας πούμε. Αυτό θα πει χωρίων, έτσι. Ένα χωράφι. Ενώ ο Θεός και Πατήρ κατ' ευδοκίαν γέγονε γεωργός και φυτουργός το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή πήρε μέρος όλη η Αγία Τριάδα. Ο Πατέρας ήταν ο γεωργός. Το Άγιο Πνεύμα ήταν ο φυτουργός. Αυτός που φύτευσε τον σπόρο. Και ο σπόρος ήταν ο Χριστός. Ναι. Δηλαδή και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος συνεργάστηκαν για να σωθεί το ανθρώπινο γένος. Ο Άγιος Φώτιος λέει εκκλησιάσασα η Αγία Τριάδα, δηλαδή όταν λέει εκκλησιάσασα, δηλαδή σαν να έκανε συνεδρία. Ο Πατέρας ήθελε να σωθούμε, ο Υιός έγινε το όργανο της σωτηρίας και το Άγιο Πνεύμα έδωσε την δύναμη να πραγματοποιηθεί αυτό το πράγμα. Όπως έλεγε και αυτός ο περίφημος Βελιμίροβιτς, ο Νικόλαος, ο Αχρίδος, ο Άγιος, ναι, ναι, αυτός τα λέει αυτά τα πράγματα. Λέει, κάνει έτσι λογοπαίγνια, θεολογικές παρατηρήσεις. Λέει ότι ολόκληρη η Αγία Τριάδα συνεργάστηκε για να σωθούμε. Και ολόκληρη η Αγία Τριάδα επέλεξε την υπεραγία Θεοτόκων. Αλλά ο Υιός ενσαρκώθηκε, μόνο ο Υιός ενσαρκώθηκε, ναι. Τώρα, για να προχωρήσω λίγο ακόμη περισσότερο, θέλω να πω ότι αφού έγινε άνθρωπος, έφερε στους ανθρώπους, ας πούμε, σπουδαία πράγματα. Δεν έφερε σπουδαία. Ο Υιός του Θεού μας έδωσε τις προϋποθέσεις για να σωθούμε. Διά της Παναγίας, έτσι, αυτό. Ποιες είναι αυτές τις προϋποθέσεις? Έφερε την ειρήνη μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Αυτό που λέει ο Παύλος, διέλυσε το μεσότυχο, του έφερες, του Θεού. Έγινε άνθρωπος και αυτά που ήταν χωρισμένα, το Θεό και τον άνθρωπο τα έκανε τι? Ένα.
1: Πάντως, ξεβασμό και τη λυγκιά όμως του ανθρώπου.
0: Βέβαια.
1: Γιατί θα μπορούσε κατά ένα άλλο τρόπο και να είναι δυσερμηνευτό το περιστατικό του γεγονός.
0: Ναι, μα λέει ο Άγιος Γρηγόρης θα μπορούσε και έχει χιλιάδες τρόπους. Απείρους τρόπους έχει Θεός για να σώσει τον άνθρωπο. Αλλά ο πρεποδέστερος τρόπος ήταν να γίνει όπως είμαστε εμείς. Παρομοιοπρόσωπος, δηλαδή να πάρει την ανθρώπινη φύση να είναι όμοια με τη δική μας. Για να μπορέσει το όμοιο δια του ομοίου. Εδώ έχουμε μια πνευματική ομοιοπαθητική. Το όμοιο δια του ομοίου. Για θεράπευση. Το πρώτο λοιπόν μας έφερε την ειρήνη μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ξέρετε, ο Θεός δεν εχθραίνει τον άνθρωπο, είναι απαθής, αλλά ο άνθρωπος ήταν εχθρός του Θεού. Ο δού σου ιδένε, ούβολο με. Δεν θέλω να σε ξέρω, αλλή. Και έπεσε σε χίλια δύο αμαρτήματα. Έφερε λοιπόν ο Κύριος, μας ένωσε με τον Θεό. Διότι στο πρόσωπό του ενώθηκε η Θεία και η ανθρωπίνη φύση, έτσι δεν είναι? Τα διεστώτα, έτσι. Ήπλωσα στα σπαλά μας και ίνωσα στα το πριν διεστώτα. Πάνω εκεί στο Σταυρό, αυτά που ήταν χωρισμένα τα έφερες έτσι, τα έφερες κοντά. Μετά επέτυχε τη θέωση του ανθρώπου. Όταν κατέβηκε πάνω στη γη, έψαξε να βρει τον άνθρωπο. Πού τον βρήκε? Στον Άδη. Στον Άδη δεν τον βρήκε. Και όταν ανέβηκε στον ουρανό, τον έβαλε στα δεξιά του πατέρα του, στο πρόσωπό του. Στο πρόσωπό του ενθρονίστηκε η ανθρώπινη φύση στα δεξιά του πατέρα του. Μετά νικήθηκε ο εχθρός. Ο πονηρός, ο παμπώνηρος, ο απατεών, αυτός ο οποίος έπαιρνε τις ψυχές των ανθρώπων στον Άδη και νόμιζε, είχε τη φαντασία ότι είναι Θεός, ο φυσικός κληρονόμος των ψυχών. Ο Κύριος κατέβηκε μέχρι τον Άδη και άρπαξε την κληρονομιά του διαβόλου μέσα από την αγκαλιά του. Έτσι, νικήθηκε ο Άδης, νικήθηκε ο εχθρός. Έχασε τα νύχια του και τα δόντια του. Τώρα μόνο με τη θέληση του ανθρώπου μπορεί να παραδοθεί κάποιος στον σατανά. Άμα θέλει μπορεί να τον πολεμήσει και να νικήσει, έτσι, και να νικήσει. Γι' αυτό και έχουμε, για όλα αυτά είμαι θα ευγνώμονες στην Παναγία, διότι όπως είπα και προηγουμένως, η δόξα της Παναγίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Ένας δε ο Ανδρέας ο Κρήτης έχει μια ωραία έκφραση, θέλω να την πω έτσι αυτό. Λέει για την Παναγία, λέει «Χαίρε νυμφών, ενώ Χριστός ενυμφεύσετο την ανθρωπότητα». Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Λέει «Χαίρε νυμφικέ θάλαμε, όπου έγινε γάμος». Τι γάμος? Ο Χριστός ενυμφεύθη την ανθρώπινη φύση, την ανθρωπότητα. Ναι. Δηλαδή αυτό που λέμε θείοι γάμοι, έτσι δεν είναι, θείοι γάμοι. Ο πρώτος θείος γάμος ήταν του Χριστού με την Εκκλησία, με την ανθρωπότητα. Με την ανθρωπότητα. Από και παρακάτω έχω σημειώσει μερικά αυτά. Χαίρε νυμφών, ενώ Χριστός ενυμφεύθετο την ανθρωπότητα. Νυμφεύθηκε, την παντρεύθηκε, δηλαδή την έκανε δική του. Δεν τη χωρίζεται ποτέ. Η ανθρώπινη φύση, ο Χριστός δεν θα χωριστεί ποτέ την ανθρώπινη φύση. Είναι θεάνθρωπος εις των γυναικές. Για να φανεί και το πρόσωπο της Παναγίας, ας πούμε και μερικές προφητικές εικόνες από την Παλαιά Διαθήκη που την παρομοιάζουν. Μια γενική εικόνα που την έχουν και οι πατέρες, λένε ότι η Θεοτόκος είναι το δέντρο, το οποίο όμως έκανε μόνο ένα άνθος, έναν καρπό. Δεν έχει άλλους καρπούς.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι. Ο καρπός είναι ο Χριστός που είναι η σωτηρία όλου του κόσμου. Ή όπως λέει κάποιος, είναι μια τριανταφυλιά που έχει μόνο ένα λουλούδι. Ένα λουλούδι. Άλλο λουλούδι δεν έκανε, μόνο τον Ιησού Χριστό, ο οποίος έφερε όμως τη σωτηρία όλου του κόσμου. Ναι. Έχουμε δε με την Παναγία την ανάπλαση και ανακαίνιση όλου του κόσμου και ιδιαίτερως του ανθρώπου. Δηλαδή ο Χριστός ευεργέτησε όλη την οικουμένη, όχι μόνο τον άνθρωπο. Να σας πω εγώ μερικά αυτά. Ενδεικτικά, όπως θα είναι κατά τη Δευτέρα Παρουσία, όπου δεν θα σωθεί μόνο ο άνθρωπος, αλλά θα σωθεί και η κτήσεις. Θα εισέλθει στην ελευθερία των τέκνων του Θεού, που λέει στην προσδρομέως επιστολή. Βλέπετε τη θάλασσα που ήταν άγρια, την ειρήνευση, έτσι δεν είναι? Τα ψωμιά τα πολλαπλασίασε.
1: Και τον άνεμο του κόσμου συστενάζει.
0: Ναι, συστενάζει, επειδή πέσαμε εμείς στην αμαρτία και όλος ο κόσμος είχε δημιουργηθεί για μας. Και όταν πέσαμε στην αμαρτία, παρασύραμε και όλη την κτήση. Όλοι. Τα ζώα δεν ήταν άγρια, να τρώει το ένα το άλλο ή να επιτίθεται εναντίον μας. Εξαιτίας μας έγιναν αυτά. Εξαιτίας. Μάλιστα, ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, λέει ότι όταν έδιωχνε ο Θεός τον Αδάμ από τον παράδεισο, ποιητικά το λέει αυτό, λέει ο αέρας δεν ήθελε να του δώσει την πνοή του. Τα λουλούδια κάτω και τα φυτά έβγαζαν αγκάθια. Τα ζώα του επετίθητο. Διότι είχε παραβεί την εντολή του Θεού. Καταλάβαινε ότι αυτό είναι η αιτία που θα δυστυχήσει όλη η οικουμένη. Όλη η οικουμένη. Ο Χριστός έφερε τώρα μια ισορροπία, έτσι. Έφερε μια ισορροπία. Δεν λέγει εκεί στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο ότι είχε πάει εκεί στην έρημο ο Κύριος 40 μέρες και νύστεψε? Δεν λέει μετά την βάπτιση? Και είναι μετά των θηρίων της γης. Ζούσε με τα άγρια ζώα, χωρίς να τον πειράξουν. Έφερε μια ισορροπία στην κτήση. Γαλήνευσε τη θάλασσα, τον άνεμο και πολλά άλλα πράγματα. Που δείχνει ότι η σωτηρία ήρθε σε όλο τον κόσμο. Αλλά κατεξοχήν ήταν η σωτηρία του ανθρώπου, έτσι δεν είναι? Ο Χριστός πήρε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, δεν πήρε αφηρημένη όλη την ανθρωπότητα, ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο είχε τη συγκεκριμένη έτσι υπόσταση, ο οποίος σταυρώθηκε για μας, έτσι δεν είναι? Ο Χριστός σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Να πω έτσι μερικές εικόνες της υπεραγίας Θεοτόκου. Το ένα είναι το όρος από το οποίο κόπηκε ο λίθος. Θυμάστε τι λέει ο Δανίλη, δεν ήταν? Που λέει ένα βουνό το οποίο κόπηκε ένα λιθάρι και κόπηκε ένα λιθάρι και το λιθάρι αυτό έγινε τόσο μεγάλο που εκάλυψε όλο τον κόσμο. Δεν εκάλυψε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, και λέει εδώ πέρα ο Γεώργιος ο Νικοδημιδίας: «Εξού αχυρότευτος ο ακρογωνιαίος εκκυλιστής λίθος την εικόνα του εχθρού συνέτριψε και ισκούν απελίκμησεν». Λέει, το κομμάτι που βγήκε από το βουνό, το βουνό είναι υπεραγία Θεοτόκος, όρος αλατόμητον, έτσι δεν λέει μέσα εκεί? Ναι. Λέει, έγινε τόσο μεγάλο, συνέτριψε τον εχθρόν και τον ισοπαίδωσε, τον έκανε χώμα. Ναι. Να λοιπόν μια ωραία εικόνα, ότι η Παναγία είναι ένα βουνό από το οποίο χωρίς να υπάρχει χέρι κόπηκε ο λίθος, επειδή γεννήθηκε ασπόρος χωρίς την επέμβαση του ανδρός. Ο Μωυσής είδε την Βάτο. Την Βάτο, δεν την είδε την Βάτο εκεί στο Βεκέι του και δεν κατεφλέγει του? Ότι δέχθηκε μέσα της το πύρι της Θεότητος και παρέμεινε έτσι όπως ήταν.
1: Αυτό που λέει η κόλληση.
0: Αυτό που λέει η κόλληση. Εικόνα, μάλιστα. Είναι ωραία εικόνα, δεν είναι?
1: Ναι, είναι πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία, γιατί χρησιμοποιούμε και μέσα στην εκκλησία. Έτσι, η ερυθρά θαλάσσια τη απειρογάμου νύμφη σηκών διαγράφει ποτέ. Δεν το λέει εκεί όλα, όλα εκείνα τη παλαιά διαθήκη του Μωυσή, τα είναι. Ο Εζεκίλ την είδε σαν πύλη που δεν την άνοιξε κανένα, παρά μόνο ο ηγούμενο μπήκε και βγήκε. Ναι. Ο Ιακώβ την παρομοιάζει με την κλίμακα. Που εκεί κάτσε και κοιμήθηκε και είδε την κλίμακα που ήταν στηριγμένη στον ουρανό και στην γη και άγγελοι και ανέβαιναν και κατέβαιναν. Έτσι, ναι. Ο Ιεσέφ με τη ράβδο που ήνθησε. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλές εικόνες στην Παλαιά Διαθήκη οι οποίες μας δείχνουν το έργο της Παναγίας. Επίσης υπάρχουν και προφητικές ρίσεις. Ρίσεις οι οποίες είναι αποκαλυπτικές. Ιδού η Παρθένος έξι εγκαστρή και τέξετε ιών και καλέσω το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Στην Παλαιά Διαθήκη η Ενεάνης, όπως λέει εκεί. Έχουμε συγκεκριμένες προφητείες οι οποίες δεν είναι αφηρημένες ούτε απλώς εικόνες, αλλά είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Ιδού η Παρθένος έξι εγκαστρή. Ήταν ο Σταυρός των Ερμηνευτών. Ποια ήταν αυτή η Παρθένος? Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Ναι. Τώρα. Εικόνες οι οποίες είναι πάρα πολύ ωραίες, πάρα πολύ ωραίες. Τώρα τι θα μπορούσαμε να πούμε άλλο? Θέλω να σας πω το εξής. Να διηγηθώ ένα περιστατικό μέσα από το Λουκά και από τους άλλους και μετά να κάνω την αυτή. Λέει, θυμάσαι εκεί που μιλούσε ο Χριστός και μια γυναίκα ενθουσιάστηκε πάρα πολύ και πετάχτηκε μέσα από το πλήθος και είπε «Μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε και μαστή ους θύλασσας». Ευτυχισμένη η μάνα που σε γέννησε, λέει, και η μαστή που σε θύλασσαν. Το οποίο το λέμε και σήμερα. Για
1: και σήμερα.
0: Και ο Χριστός τι της είπε? Κοιτάξτε, δεν της είπε ότι μη μιλάς, δεν είναι σωστό αυτό που είπες. Δεν της το είπε αυτό. Δεν της είπε, δηλαδή, δεν την αποδοκίμασε. Δεν την αποδοκίμασε. Αλλά τι είπε? Μενούνγε. Πράγματι, έτσι είναι. Μεν, ουν και γε. Είναι τρία επιβεβαιωτικά ομόρια που δείχνουν ότι αυτό που είπε η γυναίκα ήταν αλήθεια. Αλλά επειδή ο Κύριος είδε το πλήθος γύρω του και ήταν και ευγενής, τους λέει «Μακάρι ακούονται στο λόγο του Θεού και φυλάσσονται σε αυτόν». Δηλαδή πράγματι η μητέρα μου είναι μακαρία, όπως το είπες. Δεν το αρνούμε αυτό που με γέννησε. Μίλησε θεοπρεπός ο Χριστός, έτσι, θεοπρεπός. Αλλά και όλοι εσείς που ακούτε το λόγο του Θεού και το φυλάσσετε στην καρδιά σας, σας βάζω στην τάξη της μητέρας μου. Έτσι δεν είναι, στην τάξη, μεγάλο πράγμα αυτό. Δεν είναι μικρό. Και αλλού είπε ότι μητέρα μου και αδέλφια μου και αδελφές μου είναι αυτοί που ακούν το λόγο του Θεού και τον φυλάσσουν στην καρδιά τους. Δεν το είπε σε μια άλλη περίπτωση εκεί που η μητέρα σου σε ζητάει, λέει εκεί, και λέει μητέρα μου και αυτή είναι αυτή που τον. Λοιπόν, θέλω να πω ότι τόσο πολύ, ας πούμε, η Παναγία είναι πρότυπο της σωτηρίας μας, ώστε λέει ο Χριστός ότι εάν και εσείς με βάλετε μέσα στην καρδιά σας, δηλαδή με οικειοποιηθείτε, με γεννήσετε πνευματικά, θα έχετε την αξία που έχει πια η μητέρα μου. Αυτή φυσικά με γέννησε, εσείς με την πνευματικά, έτσι, κατά χάρη. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Νομίζω ότι είναι από τα πιο σπουδαία, θα λέγαμε από τις πιο σπουδαίες υποσχέσεις που έχει δώσει ο Κύριος στους ανθρώπους, έτσι. Έχει δώσει πολλές υποσχέσεις. Μακάρι η ταπεινή, ότι αυτή το Θεό, η καθαρή την καρδία, ότι αυτή το Θεό όψονται. Αλλά εδώ είπε, όποιος με ακούει και με βάζει στην καρδιά του, με γεννάει πνευματικά, θα έχει τη δύναμη, θα έχει, θα λέγαμε, την αξία που έχει η μητέρα μου. Μας βάζει στην τάξη της μητέρας του. Εμείς λαϊκά μπορούμε να το πούμε και αλλιώς. Λέμε εμείς σε αγαπώ γιατί μοιάζεις με τη μητέρα μου. Δεν το λέμε?
1: Το λέμε πολλές φορές. Θυμίζεις τη μάνα μου.
0: Αυτό είπε και ο Κύριος, αλλά το είπε θεοπρεπώς. Θεοπρεπώς είπε ότι όποιος με ακούει και με φυλά στην καρδιά του είναι σαν να με έχει γεννήσει, έτσι. Και ο Άγιος Αμβρόσιος, ο επίσκοπος Μαδιολάνων, το λέει «Μητέραν παρθένων απεργαζόμενος την γεννώσαν ψυχήν». Δηλαδή απεργάζεται ο Κύριος τον άνθρωπο που τον γεννάει πνευματικό σε μητέρα του, τον κάνει μητέρα του, ναι. Λέει λοιπόν ένας εκ των αρχαίων πατέρων, λέει ότι λέει ο, αυτό το, το οποίο το είπαν προηγουμένως, αλλά εδώ το λέει πιο καλύτερα. Λέει πιο καλύτερα. Λέει, νομίζω αυτός ο Μόδεσος πρέπει να είναι πατριάρχης της Ιερουσαλήμου. Λέει ότι ο Χριστός την υπεραγία Θεοτόκων, η υπεραγία Θεοτόκος την Ορθόδοξον Εκκλησίαν λέγω. Καταλάβατε. Δηλαδή την Ορθόδοξον Εκκλησίαν ενυφεύσατο. Το λέει καθαρά αυτός ο πατήρ, ότι η υπεραγία Θεοτόκος κατ' ουσίαν είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ό,τι έκανε εκείνη το κάνει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Στην Εκκλησία τι γίνεται, ο άνθρωπος ντύνεται το Χριστό, δεν ντύνεται το Χριστό. Όσοι εις Χριστόν βαπτίστε, Χριστόν ενεδύσαστε. Αυτό έκανε και η Παναγία. Πήρε μέσα της τον Ιησούν Χριστόν. Να πω και κάτι που λέει ένας νεότερος θεολόγος επίσκοπος, ο Αχελόγου, αυτός ο Ευθύμιος, λέει ότι 9 μήνες όταν ήταν ο Χριστός μέσα στα σπλάχνα της Θεοτόκου, κατ' ουσίαν 9 μήνες έπαιρνε το αίμα της Θεοτόκου, έτσι δεν είναι? Ναι. Και η Παναγία κοινωνούσε του Ιησού Χριστού 9 μήνες ολόκληρους. Γιατί όταν παίρνουμε, λέω, όταν εμείς πάμε να κοινωνήσουμε, παίρνουμε το πλήρωμα των ακτήσεων ενεργειών του Κύριου, έτσι δεν είναι? 9 μήνες η Παναγία έδιδε το αίμα της στον Χριστό, τον έτρεφε, τον πλαστουργούσε, αλλά και ο Χριστός μετέδιδε τη χάρη του. Δηλαδή αυτή που παίρνουμε εμείς το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Ευχαριστίας. Έτσι λοιπόν μέσα στην Εκκλησία μας γεννάμε τον Χριστό πνευματικά. Τον γεννάμε με το βάπτισμα, με τη Θεία Ευχαριστία, με την προσευχή, 1000 δύο πράγματα. Σε χίλιες άλλες περιπτώσεις γεννάμε τον Χριστό πνευματικά. Γεννάμε τον Χριστό. Τώρα πώς μπορούσαμε, ας πούμε, να, πώς μπορούμε να βρούμε και μερικές άλλες ομοιότητες με την Παναγία? Η Ορθόδοξη Εκκλησία και η Παναγία κάνουν το ίδιο έργο. Αυτή η γέννηση του Χριστού, η Εκκλησία διαχρονικά, καθημερινά γεννάει τον Χριστό στις ψυχές των ανθρώπων, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι. Δεν κάνει τίποτα άλλο, να βάζει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου η Εκκλησία τον Χριστό. Να γίνεται η πνευματική του, είναι η πνευματική του μητέρα του ανθρώπου, η πνευματική του μητέρα. Τώρα, πώς μπορούμε να βρούμε, να έρθω σε ένα άλλο, μια άλλη περίπτωση, πώς μπορούμε να βρούμε ομοιότητες που έχουμε εμείς οι άνθρωποι με την Παναγία? Ομοιότητες, πολλές ομοιότητες έχουμε. Πώς λέει, συγγενούς ομοιότητος, μη οπειλάθη δέσποινα. Στο 15 Αύγουστο δεν λέμε να θυμηθείς, μη επειλάθη δέσποτα, μη ξεχάσεις ότι είμαστε συγγενείς σου. Τώρα πώς είμαστε συγγενείς με την Παναγία, για ακούστε με. Πώς είμαστε συγγενείς με την Παναγία? Πρώτα είμαστε άνθρωποι όπως είναι και εκείνοι. Αυτό που είπατε στην αρχή, δεν είναι Θεός η Παναγία, φυσικός Θεός. Είχε και εκείνη, ήταν θυγατέρα του παλαιού Αδάμ. Αλλά δεν είχε κανένα προσωπικό αμάρτημα. Όπως λένε οι πατέρες, δεν είχε, ας πούμε, το προπατορικό αμάρτημα εν ενεργεία. Είχε ανενέργητο το προπατορικό αμάρτημα. Το λέει ο Καβάσιλας και οι άλλοι. Είχε μεν τη ροπή, αλλά δεν είχε όμως κανένα συγκεκριμένο προσωπικό αμάρτημα. Και εμείς είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε την ίδια φύση με την Παναγία. Είμαστε συγγενείς της αυτό. Δεν είμαστε συγγενείς. Την ίδια φύση με την Παναγία. Μετά παίρνουμε τον Χριστό όπως εκείνη τον γέννησε φυσικά. Δηλαδή εκείνη με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος γέννησε τον Χριστό, αλλά και εμείς με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος παίρνουμε το σώμα και το αίμα ποιου? Του Χριστού. Έτσι, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος δεν γίνεται το ψωμί και το κρασί σώμα και αίμα Χριστού, το οποίο το παίρνουμε εμείς. Γινόμαστε αδελφοί του Χριστού και παιδιά του Θεού. Όπως λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, δεν λέει ο Ιωάννης ο κατανέο, όσοι έλαβαν αυτόν, έδωκεν αυτής γενέστη, τέκνα Θεού γενέστη. Έτσι δεν λέει κάπου εκεί? Ναι. Όσοι λέει τον παραδέχτηκαν, τους έδωσε την ευκαιρία να γίνουν, λέει, παιδιά του Θεού. Όχι εξ αιμάτων, ούτε εκ θελήματος ανδρού, αλλά και εκ Θεού εγεννήθησαν. Πνευματικά γεννηθήκαν. Μετά μιμούμεθα την Παναγία, ας πούμε, στη ζωή της, έτσι. Στη ζωή της. Και μετά την έχουμε και σαν πρότυπο. Την έχουμε σαν πρότυπο. Και την επικαλούμεθα πολύ συχνά. Πώς λέμε, την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη. Μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό τη σκέψη σου. Ούτε τη θεοποιούμε, ούτε την υποτιμούμε. Της δίνουμε τη θέση στην οποία ανήκει. σε ανήκει. Γιατί όταν την θεοποιήσεις, είναι σαν να μειώνεις το έργο του Ιησού Χριστού. Αλλά αν την υποτιμήσεις, μειώνεις το έργο που έκανε εκείνη, που προσέφερε εκείνη. Οι Προτεστάντες τη μειώνουν, οι Παπικοί την θεοποιούν. Εμείς έχουμε τη μέση εδώ, έτσι δεν είναι? Ότι λέμε ότι είναι η μητέρα του Θεού. Βέβαια, εδώ θέλω να πω ότι μέσα στην Εκκλησία μας δεν χωρίζουμε την Παναγία από τον Χριστό. Έτσι δεν είναι? Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Έτσι, αυτό είναι και το πιο σωστό. Μερικοί λένε να λέμε πρέσβευε υπερημών. Γιατί λέω, κάπως την υποτιμάμε άμα το πεις. Σώσον ημάς, αφού μπορεί να μας σώσει δια του Υιού της, έτσι δεν είναι? Μπορεί να μας σώσει, και οι πρεσβείες της είναι πάρα πολύ ισχυρές που μπορούν να σώσουν τον άνθρωπο. Μπορούν να σώσουν. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Δεν χωρίζεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία η Παναγία από τον Χριστό. Και δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να μεταφέρει, να δείχνει τον Χριστό στους ανθρώπους πώς να σωθούν. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Έπειτα θέλω να σας πω ότι στη ζωή της η Παναγία δεν εγκατέλειψε ποτέ τον Χριστό. Ποτέ. Βλέπετε, τον γέννησε. Μετά στο ναό τον βλέπουμε εκεί να τον αναζητάει. Στο σταυρό από κάτω, στην ανάληψη το ίδιο, στην Πεντηκοστή το ίδιο. Μάλιστα λέει, υπάρχει μια πληροφορία ότι όταν έφυγε ο Χριστός στους ουρανούς, αυτή πήρε τη θέση του κάτω στη γη ανάμεσα στους Αποστόλους και υπενθύμιζε στους Αποστόλους και στους μαθητάς τα λόγια του Χριστού για να τους δίνει θάρρος, να μην αποκάμνουν και παρατήσουν το έργο του Ευαγγελισμού. Αυτά τα λέγουν οι Άγιοι της Εκκλησίας πολύ συχνά. Ακόμη και στην κοίμησή της, λέει ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης, το έχω φέρει εδώ πέρα, ακόμη και στην κοίμησή της λέει ότι μιμήθηκε το Χριστό και στο θάνατο. Δηλαδή όταν κοιμήθηκε, που έλαμψε το σώμα της ολόκληρο κλπ, η ψυχή της κατέβηκε στον Άδη. Και λέει ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης, λέει, η ζωή του χριστιανού είναι μια μίμηση της ζωής του Χριστού. Γεννιέται ο άνθρωπος εν Χριστώ, μεγαλώνει εν Χριστώ, αναπτύσσεται εν Χριστώ, πεθαίνει εν Χριστώ. Λέει, όλες οι ψυχές των ανθρώπων διέρχονται από τον Άδη, όχι για να κρατηθούν, αλλά για να λάβουν πείρα της οικονομίας του Χριστού, να καταλάβουν πώς ακριβώς μας έσωσε ποιος ο Κύριος. Και λέει και για την Παναγία ότι κατέβηκε στον Άδη, δεν κρατήθηκε η ψυχή της, γιατί δεν μπορούσε να την κρατήσει ο Άδης. Ο Άδης είναι η κατάσταση που ο άνθρωπος δεν έχει κοινωνία με τη χάρη του Θεού, αλλά κατέβηκε για να λάβει πείρα της θείας οικονομίας. Και συνεχώς τώρα δεν κάνει τίποτα άλλο, να στέγεται στα δεξιά του Υιού της και να πρεσβεύει για μας. Λοιπόν, να μερικές έτσι από τις, θα λέγαμε, από τις παρατηρήσεις που κάνουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Οι Άγιοι κάνουν έτσι όλες αυτές τις παρατηρήσεις, οι οποίες είναι πολύ ωραίες, γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας. Σαν κατακλείδα θα ήθελα να πω ότι οι γιορτές της Παναγίας είναι πάρα πολλές μέσα στην Εκκλησία. Πάρα πολλές, έτσι δεν είναι? Πάρα πολλές. Αλλά γιατί τις έχει βάλει η Εκκλησία? Όχι τόσο γιατί θέλει, ας πούμε, να υπάρχουν μερικές γιορτές για να γιορτάζουμε, αλλά για να μας υπενθυμίζει συνεχώς αυτό που μας προσέφερε η Παναγία, η υπεραγία Θεοτόκος, ότι μας έφερε το μεγαλύτερο δώρο που μπορούσε να κάνει κανείς στον άνθρωπο. Και το δώρο αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Και γι' αυτό είπα ότι δεν χωρίζεται η Παναγία από τον Χριστό. Δεν χωρίζεται. Ναι.
1: Σεβασμοί, όταν δεν βρισκόμεθα προς το τέλος, μας εντυπωσιάζει η εκπομπή σας αυτή, γιατί είστε ο πατερικός ερμηνευτής όλων των θεμάτων και στη συγκεκριμένη περίπτωση της υπεραγίας του Θεοτόκου. Θεμελιώνεται αυτά που λέτε πάνω στην πατερική σκέψη. Οπότε έχουμε μία αλάθαστη γραμμή την οποία ακολουθούμε και οδηγούμεθα σε ένα ορθό αποτέλεσμα. Οπωσδήποτε όμως περνάμε από δύσκολες καταστάσεις και είναι ένα φαινόμενο ιδιαίτερος δύσκολο, διότι πρόκειται περί θαύματος και το θαύμα δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε
0: πλήρως.
1: Παρουσιάζεται η πατερική σκέψη να θεμελιώνει όλα αυτά που λέτε και στο τέλος λέμε πως τι είναι θεμελιωμένα πάνω στην πατρική.
0: Η ενσάρκωση του Υιού, του Θεού, είναι ένα θαύμα που δεν ερμηνεύεται καθόλου από τη λογική. Ούτε και θα ερμηνευτεί. Είναι, αυτό το γνωρίζουμε μόνο τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Μπορούμε όμως να το βιώσουμε, να το ζήσουμε. Δηλαδή να γεννήσουμε και εμείς τον Χριστό μέσα μας πνευματικά. Έτσι. Και αυτό θα μας βοηθήσει το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεότου που μας δείχνει τον Χριστό και λέει ότι πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα του Υιού. Όπως έλεγε μάλιστα ένας αυτό, η Παναγία είναι το γλυκί πράγμα και όνομα. Δηλαδή είναι ένα όνομα που σε γλυκαίνει, που σε ευχαριστεί.
1: Ωραία, σεβασμότατα, επειδή και η ώρα δεν μας επιτρέπει περισσότερο, αν θέλετε κάνετε μια έκκληση και απευθυνθείτε στο Χριστιαπόλεμο Πλήρωμα, ώστε να ζήσουμε, να βιώσουμε και να ακολουθήσουμε αυτά τα οποία ανθρωπίνως είναι ακατανόητα, δύσπεπτα και δυσκόλως ερμηνεύονται. Εσείς με την πατρική σκέψη ερμηνεύσατε πολλά πράγματα και τοποθετούμεθα πολύ θετικά σε αυτά που μας είπατε.
0: Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο παρά να πω ότι όλοι μας περνάμε δυσκολίες, έτσι δεν είναι? Όλοι. Δυσκολίες δεν είναι μόνο οικονομικές και οι αρρώστιες μας, αλλά και πνευματικές φύσεις δυσκολίες, αγωνίες, υπαρξιακές έτσι καταστάσεις, πολλές φορές λογισμούς, πνιγόμαστε έτσι καμιά φορά από λογισμούς διάφορους. Εμείς πρέπει να βλέπουμε το πρόσωπο της Παναγίας και να παίρνουμε, να αντλούμε θάρρος, χαρά. Αυτή πέρασε μεγάλες δυσκολίες στη ζωή της, δεν πέρασε. Είδε τον ιό της κρεμάμενον επί του ξύλου, χωρίς να φταίει σε τίποτα. Και ποιον ιόν, αυτόν που δημιούργησε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν πρέπει να τη βλέπουμε την Παναγία και να αντλούμε θάρρος. Θάρρος για όλη μας τη ζωή, και την κοσμική αλλά και την πνευματική. Και να ξέρουμε ότι σε όλες τις δυσκολίες υπάρχει ένα τέλος. Όλοι οι πειρασμοί έχουν ημερομηνία λήξεως. Έτσι δεν είναι? Άμα βλέπει κανείς την Παναγία, παίρνει αυτό το θάρρος και το καταλαβαίνει πιο καλά.
1: Θα σας ευχαριστήσουμε, σεβασμότατε, για όσα μας είπατε, σπουδαία, πατερικά και απόλυτα ορθόδοξα, γιατί οι πατέρες είναι ο αλάνθαστος ερμηνευτής όλων των ευαγγελικών αληθιών. Και τον δρόμο σωστά μας ερμηνεύουν και στο θαύμα μπροστά μας θέτουν και μας λένε δώστε την πίστη σας για να βρείτε αυτό που σας λείπει και δεν μπορείτε να καταλάβετε. Με την ευκαιρία αυτή να πούμε και στους αγαπητούς τηλεθεατές μας πως η σειρά των εκπομπών αυτή που αναφέρεται στο σεπτό πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου θα συνεχιστεί ώστε όλοι μας να λάβουμε μία έτσι ιδιαίτερη γνώση των πραγμάτων, των αλθιών, των δογμάτων και αυτών ακόμη των μυστικών που δεν μπορούμε εμείς ως άνθρωποι να κατανοήσουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε σε μεγαλύτερα.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

πολύ γλυκό τραγούδι από τη Σκύρο, όλο πενέματα, βγήκαμε και σήμερα στον αέρα για να σκορπίσουμε στίχους και μουσικές στους δέκτες σας και στις καρδιές σας. Καλή ακρόαση!

Ήταν η μπρατσέρα που ξεκίνησε από τη Λέρο ως τραγούδι και αγαπήθηκε πανελλήνια. Ο πραγματικός τίτλος του τραγουδιού είναι «Ο Χαβάς του Προύζου», δηλαδή το αγαπημένο τραγούδι του Λεριού Καραβοκύρη Μιχάλη Προύζου. Εμείς τώρα πάμε να ράξουμε στην πόλη. Στην πόλη άλλων εποχών.

Και συνεχίζουμε με το μακρόσυρτο τραγούδι της Απαρνημένης, όπως λέγεται. Έγινε γνωστό πιο πολύ από τον πρώτο του στίχο που λέει ότι κοράσιον ετραγούδαγε σε ένα ψηλό παλάτι. Οι στροφές του όλες δεν χωρούν στις ηχογραφίες, είναι πολύ μεγάλο. Δεν χωρούν ούτε οι κατάρες της για αυτόν που την ξέχασε. Χωράει όμως ο πόνος της.

Όμως η ώρα περνάει γρήγορα. Η φωνή της Ξανθίπης Καραθανάση σε ένα μακεδονικό τραγούδι θα είναι ο σημερινός μας αποχαιρετισμός. Ως αύριο, να είστε καλά.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

συνεχίζουμε, φίλοι ακροατές, να μελετούμε το βιβλίο της κυρίας Ευτυχίας Γιούλτση με τίτλο «Η Παναγία Πρότυπο Πνευματικής Τελειώσεως». Ο βίος της Παρθένου στο ναό, στα Άγια των Αγίων, παραλληλίζεται συχνά από τους πατέρες με το βίο του Υιού και Σωτήρα της. Όπως ο Χριστός που γεννήθηκε από τη Μαρία ήταν ως άνθρωπος ορατός και ως Θεός αθέατος, έτσι και η Παρθένος ήταν ορατή πριν εισέλθει στο ναό. Ως όμως κατοικούσε στο Άβατο και θείο έδαφος, παρέμενε αθέατη. Κατά την περίοδο αυτήν υπερτερούσε όλων των ανθρώπων στην αρετή και το ψυχικό κάλος. Εάν κάποιος περιέλθει με τη σκέψη του την κτήση, θα διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει ίσος ή ανώτερος στην αγιότητα από την Παναγία. Ούτε κάποιο θαύμα είναι εισάξιο της Θείας Αποστολής της, γιατί μόνη αυτή κυοφόρησε το Θεό. Και επειδή η Παρθένος έμελε να γεννήσει τον φύση ανώτερο από όλα τα επίγεια και τα ουράνια, έγινε ανώτερη από κάθε υπερκόσμιο νου, από κάθε άγγελο. Γι' αυτό, κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, δεν υπάρχει άγγελος που να άκουσε αυτό που άκουσε η Μαρία και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου. Το ήθος της Παρθένου ήταν ασύγκριτο. Όσο ενηλικιωνόταν, τόσο πλήθαιναν και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αυτά εμπλούτιζαν την προσωπικότητά της με θεία δωρήματα, όπως τη συνομιλία με αγγέλους και τη θέα του Θεού. Την υψηλή εποπτεία του αγγέλου στα Άγια των Αγίων διαισθάνθηκε εξ αρχής ο ιερέας ως ένδειξη και προάγγελο άλλου πιο παράδοξου γεγονότος, της ζωντανής παρουσίας του Γαβριήλ, αλλά και της διακριτικής προετοιμασίας της Μαρίας για αυτά που θα συνέβαιναν. Ο ιερέας, που γνώριζε από το Άγιο Πνεύμα αυτά τα παράδοξα και είχε διαισθανθεί τη συμμετοχή της στη σωτηρία του κόσμου, απέδιδε μεγάλο σεβασμό προς την κεχαριτωμένη, μεριμνούσε και φρόντιζε για το ήθος της και για το κάλος της ψυχής της. Αυτό το κάλος που η ίδια διαρκώς προήγαγε ενέπνευσε πολλούς πατέρες, οι οποίοι δεν εγνώριζαν πώς να το ονομάσουν. Στην προσπάθειά τους μάλιστα να το ερμηνεύσουν, χαρακτήρισαν την Μαρία όχι άνθρωπο ούτε άγγελο, αλλά κάποια άλλη υψηλή φύση. Γι' αυτό το λόγο δεν φάνηκε τόσο φοβερό το μήνυμα του αγγέλου, ούτε η λαμπρή ψυχή της απόθυσε την αποδοχή του παράδοξου μηνύματος του Ευαγγελισμού. Αυτή την κορυφαία Αγία που έγινε μητέρα του κτίστη των πάντων, δεν επαρκεί να δοξολογήσει ούτε η δύναμη των ανθρώπων, ούτε ολόκληρη η φύση. Η Παρθένος, κατά τον Νικόλαο Καβάσιλα, με το άπειρο κάλος όχι μόνο της ψυχής, αλλά και του σώματος, που ήταν καθαρό και λαμπρότερο από τον ήλιο, απέσπασε την εύνοια του Θεού. Η αγάπη της για το Θεό ήταν τόσο δυνατή που απορρόφησε κάθε άλλη επιθυμία της ψυχής της. Η δική της ωραιότητα ανέδειξε ωραία και την κοινή ανθρώπινη φύση. Η Παναγία είναι η καινή γη, χαρακτηρισμός που ερμηνεύεται διπλά. Πρώτα, επειδή η ίδια προέρχεται από τη γη, και ακολούθως επειδή ανακαίνισε αυτή τη γη με τον εαυτό της, που έγινε το νέο φύραμα για τη ζύμωση του παλαιού και την ανάδυση του ανακαινισμένου γένους των ανθρώπων. Πρόσφερε σε όλους το καλύτερο, και χάρη αυτού του καλύτερου
και της ευτυχίας του κόσμου οι κτήσεις εξυφάνθη το ποιητή και ούτ τούτο μόνον, αλλά και των θεών έγνομεν και πλάνης απειλάγημεν και σκότους και την των αρήτων αγαθών περιμένομεν κτήσιν. Η Παναγία, φίλοι ακροατές, που αναδείχθηκε η πρώτη Αγία με την προσωπική προετοιμασία της για την υποδοχή του Σωτήρα Χριστού, άνοιξε τη θύρα της αγιοσύνης σε όλους και στους προφήτες και στους ιερείς, αλλά και σε εκείνους που αξιώθηκαν να συμμετάσχουν στα Θεία Μυστήρια. Η δύναμή της ήταν η τελειότητα της αρετής της. Με αυτήν νίκησε τον κόσμο της πτώσεως και μεταποίησε το ανθρώπινο γένος. Αφάνισε τη λύπη της προγονικής κατάρας και φύτεψε στη γη τη θεϊκή ελπίδα, την προσδοκία της Βασιλείας του Θεού και την αναλύωτη χαρά. Με τον ενάρετο βίο της δίδαξε στους ανθρώπους την οδό των αληθινών αρετών. Με αυτόν τους ελευθέρωσε από τη δουλεία των ειδώλων και υπέδειξε την υπεράνθρωπον σοφία. Η τελειότητα της Παρθένου, που νοείται ως καθαρότητα νου και καρδιάς, έργων και λόγων, αλλά και ως σταθερή φορά προς το Θεό, υπήρξε πόλος έλξεως της φιλανθρωπίας του Θεού. Αυτήν ο Θεός χρησιμοποίησε ως κλίμακα για την κάθοδό του και ως δίωδο για την προσέγγιση των ανθρώπων. Αυτό διακήρυξε η Εκκλησία με τη διδασκαλία και τη λατρεία της, επισημένοντας την συμμετοχή του ανθρώπινου γένους στην πραγματοποίηση του έργου της σωτηρίας του κόσμου με τον τέλειο εκπρόσωπό της, την Παρθένου. Μέσω αυτής κατέβηκε ο Θεός στη γη και μέσω αυτής μπορεί ο κάθε άνθρωπος να ανέβει

0: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.
1: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο, στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι, στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR Code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
2: Δέκατος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
3: Τα οδηπορικά της 4E κυκλοφορούν σε DVD. Επισκεπτόμαστε την Καστοριά, τις Σέρες, την Κέρκυρα και την Έδεσα. Προσκυνούμε στην Κωνσταντινούπολη, την Ήμβρο και την Τένεδο, την Ανατολική Ρωμιλία, την Βυθινία. Ταξιδεύουμε στην Κύπρο, τη Σερβία, το Βέλγιο. Γνώσεις και εμπειρίες αλυσμόνητες για το χθες και το σήμερα του ελληνισμού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
4: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialidia.com.
5: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
6: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Αυγούστου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Την επέτειο 1400 ετών του ακαθίστου ύμνου παρουσιάζει στο κύριο άρθρο ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης. Ιωδίτης Θεοτόκου στο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Η ευεργεσία του πόνου στη στήλη πάθη και αρετές. Τα μικρά σημειώματα αποτυπώνουν κρίσεις σε επίκαιρα θέματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην εκπομπή τη Λιθμερίδα. Περιβόλη χάριτος. Αφιέρωμα στη φιλοξενία 2026. Διήγημα, μια εκδρομή τον Αύγουστο και πολλά ακόμη χρήσιμα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Μουσική Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που φωτίζουν την πορεία μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγελιδία.com.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Δεν υπάρχει τίποτε ωραιότερο από την αγάπη ενός πατέρα και μιας μητέρας για το παιδί τους. Αλλά ξέρουμε ότι αυτή η αγάπη είναι ένα ευαίσθητο φυτό που για να μην ενοχλεί την ανάπτυξη και την άνθηση του παιδιού πρέπει να προσέχει τις εκδηλώσεις και τις απαιτήσεις της. Λίγοι γονείς το καταλαβαίνουν. Είτε το θέλουμε είτε όχι, η θυσία είναι πάντα το αυθεντικό σύμβολο της πραγματικής αγάπης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγάπη από το να θυσιαζόμαστε για αυτούς που αγαπάμε. Η μητέρα κυρίως πρέπει να ξεπεράσει τον εαυτό της για να μπορέσει να καταλάβει την ανάπτυξη των σχέσεων που πρέπει να έχει με το παιδί της. Για 9 μήνες ήταν εντελώς δικό της. Εξαρτιόταν αποκλειστικά από εκείνη. Γιατί από τη μητέρα του ανέπνεε και από αυτήν τρεφόταν. Για τους πρώτους μήνες το παιδί ήταν ακόμα σε απόλυτη εξάρτηση από τη μητέρα του. Αν το θύλαζε, πράγμα που πρέπει να ευχόμαστε, του έδινε λίγο από το αίμα της, δίνοντάς του το γάλα της. Και η μικρή αδύναμη ύπαρξη μπορούσε να βρει στήριγμα και προστασία μέσα στην αγκαλιά της μητέρας της. Έπειτα σιγά σιγά το παιδί μεγάλωσε. Μαθαίνοντας την ελευθερία του, μαθαίνει επίσης την ανεξαρτησία του. Τα πρώτα χρόνια το παιδί μένει ακόμα πολύ κοντά στη μητέρα του. Είναι η πρώτη του παιδαγωγός, το πρόσωπο που εμπιστεύεται. Αυτή στην οποία προστρέχει σε κάθε περίσταση. Αλλά το παιδί μεγαλώνει ακόμη. Η προσωπικότητά του αναπτύσσεται όσο και η αυτονομία του. Και τότε η μητέρα αισθάνεται ότι το παιδί δεν είναι πλέον το ίδιο όπως άλλοτε μαζί της. Σκέφτεται χωρίς να το θέλει με νοσταλγία τα χρόνια που ήταν μικρό, που το έπαιρνε στα γονατά της, που το έσφιγγε πάνω στην καρδιά της. Το παιδί έγινε νέος άνδρας, νέα γυναίκα. Χωρίς να το θέλει, η μητέρα δεν θέλει να αναγνωρίσει ότι η μορφή της εξουσίας της πρέπει να αλλάξει. Επειδή δεν μπορεί πλέον να διατάξει όπως άλλοτε, λέει: «Αχ, πόσο ευγενικός ήταν όταν ήταν μικρός». Και σαν να καταλαμβάνεται από ένα είδος σοκ από την επιστροφή της στο παρελθόν, ξαναρχίζει να διατάζει σαν να ήταν πάντα το παιδί 8 ετών.

Μερικές μητέρες πιστεύουν ακόμα ότι έχουν δικαίωμα για αποκλειστική αγάπη του παιδιού τους. Θα το οδηγήσουν ίσως να θυσιαστεί για αυτές, με κίνδυνο να καταστρέψει τη ζωή του, εκτός αν το παιδί αποκτήσει δια της βίας την νόμιμη αυτονομία του, πράγμα που θα γίνει με πόνο από την πλευρά της μητέρας. Η μητρική αγάπη δεν πρέπει να είναι ο μόνος φορέας ζωτικότητας του παιδιού. Πρέπει και μακριά από τη μητέρα του, ακόμα κι αν υποφέρει λίγο από το χωρισμό, να είναι ικανό να ζήσει. Φαίνεται χρήσιμο το να αποχωρίζεται για λίγο η μητέρα από το παιδί και να το εμπιστεύεται για μεγαλύτερο ή μικρότερο διάστημα σε άλλα πρόσωπα. Αποφεύγουμε έτσι την αποκλειστική προσκόλληση στη μητέρα.

κάνει στη γέννηση, πρέπει να κόψουμε τον ομφάλιο λόρο που συνδέει τη μητέρα με το παιδί. Για να επιτρέψουμε την ανεξάρτητη ζωή στο παιδί, οι μητέρες πρέπει να μάθουν ακόμα περισσότερο να κόψουν σιγά σιγά, όταν φτάσει ο καιρός, τον αόρατο αλλά πολύ ανθεκτικό λόρο που τη συνδέει με έναν τρόπο εντελώς ιδιαίτερο με τα παιδιά τους. Όχι ότι πρόκειται για μια συστηματική καταστροφή της μητρικής αγάπης, αλλά αντίθετα πρόκειται για τη δημιουργία μιας αγάπης που ελευθερώνει και δεν εχμαλωτίζει. Η μητρική αγάπη που πνίγει τα παιδιά τη στιγμή που αυτά έχουν πολύ ανάγκη να βγουν έξω από την οικογενειακή φωλιά, μοιάζει με τα δέντρα που τα φυτεύουμε για να προστατεύσουμε το σπίτι από τον ήλιο και που τελικά μεγαλώνουν τόσο πολύ και ευδοκιμούν τόσο, ώστε πρέπει να τα κλαδέψουμε αν δεν θέλουμε να πεθάνουμε από ασφυξία και να κυτρινίσουμε από το πολύ σκοτάδι.

αναπτύσσεται, ο γιος της θα ξεφύγει τελείως από τη μητρική της επίδραση. Φοβάται μήπως χάσει το γιο της, βλέποντάς τον να απομακρύνεται από τη δική της επίρρεια και υιοθετεί την εξής συμπεριφορά. Ζητάει με κάθε μέσο, χωρίς και η ίδια να το αντιλαμβάνεται, να αντισταθεί στην αρενοποίηση του γιου της. Χρησιμοποιεί όλα τα μέσα, όχι μόνο όλες τις απαγορεύσεις που διατηρούν τον έφηβο στην παιδική ζωή, αλλά ακόμα και όλες τις υποβολές που του δημιουργούν την εντύπωση ότι δεν είναι ακόμη άνδρας και ότι θα μείνει παιδί για πολύ ακόμα. Το πράγμα είναι περίπλοκο από το γεγονός ότι ο ίδιος ο έφηβος δεν είναι πάντα τόσο σταθερός στην επιθυμία του για εξέλιξη και από το ότι ανθίσταται και ο ίδιος σε αυτήν την ψυχική εξέλιξη, αρνούμενος να εγκαταλείψει το παιδικό στάδιο για χάρη ενός σταδίου του οποίου δεν γνωρίζει ακόμη το ενδιαφέρον.

Οι αντιδράσεις ορισμένων μητέρων στο σπορ, στις παρέες με συνομιλίκους, στο διάβασμα που βοηθάει στην ανάπτυξη του παιδιού και ακόμα και στην πραγματική δυναοδότητα του παιδιού για εργασία, είναι μερικές άλλες πλευρές της ανώριμης μητρικής συμπεριφοράς. Συχνά, αρκεί να εξηγήσουμε στις μητέρες την αιτία αυτών των συγκρούσεων για να τις οδηγήσουμε στην πραγματική έννοια της μητρικής αγάπης που ζητάει μόνο το καλό των παιδιών και τίποτε περισσότερο. Πολλές μητέρες, με τη δικαιολογία ότι θέλουν να τελειώσουν την αγωγή του γιού τους σε αυτήν την ευαίσθητη περίοδο της εφηβείας, το συντρίβουν με ένα πλήθος συστάσεις, διαταγές, σφοδρές επιπλήξεις που εξουθενώνουν τον έφηβο. Οι πολλές παρατηρήσεις διώχνουν το σεβασμό του απέναντί τους. Πάβει πλέον να τους δίνει σημασία και καταφεύγει σε μια ψυχική κουφαμάρα, μέσω που το επιτρέπει να μην αποκτηνωθεί τελείως.

Πρέπει να δεχθούμε στην ευαίσθητη παιδική ηλικία λίγη ανεξαρτησία, χωρίς την οποία η προσωπικότητα του παιδιού κινδυνεύει. Αυτή η λίγη ανεξαρτησία θα επιτρέψει αργότερα στο παιδί να αισθανθεί σίγουρο για τον εαυτό του και να απομακρυνθεί από την οικογένεια. Είναι ένα συχνό λάθος των γονέων να πιστεύουν ότι το παιδί θα απομακρυνθεί μόνο του και πολύ γρήγορα από το οικογενειακό περιβάλλον. Αν οι γονείς δεν προετοιμάσουν να υπερπηδήσει τις συναισθηματικές δυσκολίες αυτού του αποχωρισμού, το παιδί μπορεί να μείνει εξαρτημένο από τα πρόσωπα που αποτελούν το περιβάλλον του. Η σταθερή και ιστορική συνεργασία των γονέων στον συναισθηματικό και αργότερα στον πνευματικό τομέα θα επιτρέψει στο παιδί να αποκτήσει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και να απαγκεστρωθεί από το οικογενειακό περιβάλλον, δημιουργώντας ισχυρή προσωπικότητα. Η ίδια συνεργασία, η σταθερή και γεμάτη κατανόηση, θα του δώσει αρκετή εμπιστοσύνη στον εαυτό του για να τολμήσει να αισθανθεί και να σκεφτεί μόνος του, για να αγαπήσει και να ποθήσει όταν πρέπει ελεύθερα. Εδώ ακόμα πολλοί γονείς εύχονται να γίνει το παιδί τους ό,τι οι ίδιοι έχουν ονειρευθεί. Προσπαθούν να επιβάλλουν αποκλειστικά το δικό τους τρόπο με τον οποίο βλέπουν και αισθάνονται, αντί να βοηθήσουν στη φυσική ανάπτυξη του παιδιού τους. Το ταυτίζουν με τους εαυτούς τους, αντί να ζητήσουν να έρθουν στη θέση του για να το καταλάβουν και να το βοηθήσουν αποτελεσματικά. Θέλουν να είναι το τάδε φανταστικό μοντέλο, ξεχνώντας ότι είναι και πρέπει να είναι ο εαυτός του. Το κακό είναι ότι οι γονείς ξεχνούν αυτήν τη βασική αλήθεια, ότι δηλαδή το ότι μεγαλώνουν παιδιά σημαίνει ότι τα βοηθούν να προχωρήσουν πέρα από τους γονείς τους και δεν τα κρατούν κολλημένα πάνω τους.

Το παιδί είναι μια αξία εμπιστευμένη από το Θεό στα χέρια των γονέων. Μια γυραιά κυρία μπορεί να έχει ένα σκυλάκι πολυτελείας για την προσωπική της διασκέδαση. Όμως το παιδί δεν είναι για τους γονείς του, αλλά οι γονείς για το παιδί. Πριν βγει από το μητρικό σώμα, τράφηκε 9 μήνες από τη ζωή της μητέρας του. Για δεύτερη φορά, όταν φτάσει στην όριμη ηλικία, θα πρέπει να φύγει από την οικογενειακή εστία, αφού θα έχει πάρει ό,τι καλύτερο είχαν να του δώσουν οι γονείς. Συνήθειες, παραδόσεις, τρόπο αντιμετωπίσεως της ζωής. Η αποστολή των γονέων, κυρίως η μητρική αποστολή, είναι η λύθη του εαυτού της. Όχι εγώ, αλλά αυτό. Ποιο είναι το μυστικό της ευτυχίας για τους γονείς? Όχι να επιδιώκουν την πραγματοποίηση του προσωπικού τους ονείρου, αλλά να υποτάσσουν τις επιθυμίες τους στο θέλημα του Θεού για το παιδί τους.

Αν φίλοι μας η λύθη του εαυτού μας και η θυσία είναι η βάση της αγάπης, πρέπει να το πούμε ότι ειλικρινά η θυσία αμείβεται. Γιατί το παιδί όταν μεγαλώσει θα διατηρήσει την ευγνωμοσύνη και τη στοργή απέναντι στους γονείς του. Θα έχει καταλάβει, χωρίς να του το θυμίζουν κάθε στιγμή, τις θυσίες που έκαναν γι' αυτό, χωρίς να επιδιώκουν τίποτε για τον εαυτό τους. Έτσι τα παιδιά σας, πραγματοποιώντας την προσωπική τους κλίση, θα γίνουν αργότερα η ζωντανή αμοιβή σας.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα αυτό το αφιέρωμά μας σε ύμνους που ακούμε από τις αγρυπνίες του Αγίου Όρους και έχουμε σταματήσει στο τέλος του Εσπερινού. Σήμερα λοιπόν θα συνεχίσουμε με τον Όρθρο. Αφού ψαλούν τα πολιτίκια, ξεκινάει η ανάγνωση των καθισμάτων του ψαλτηρίου σε δύο στάσεις. Όταν ψαλεί και το θεοτοκείο του δεύτερου καθίσματος, τότε ο δεξιός χορός αρχίζει τον πολυέλαιο δούλη Κύριο, που κατά παράδοση στο Άγιον Όρος ψάλεται πάντοτε ο του πλαγίου πρώτου του Πέτρου Λαμπαδαρίου.

Ο πολυέλαιος αυτός χωρίζεται σε τρία κομμάτια, τα οποία ψέλουν τρεις διαφορετικές ομάδες ιεροψαλτών και ψέλουν από 8 στίχους.

μετά το τέλος του Δούλη Κύριον ακολουθεί το εξομολογήστε σύντομο με εναλλαγές ήχων, το οποίο ψάλουν κάποιοι από τους ιεροψάλτες. Είναι αυτή η στιγμή στην οποία ακούμε και τους εκκλησιαστικούς, τους μοναχούς δηλαδή, οι οποίοι θυμιατίζουν με το λεγόμενο κατζίον, κουνώντας το ρυθμικά σύμφωνα με το ρυθμό που ακούνε από το εξομολογήστε.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λυδία ξεφυλίζει με σεβασμό το βαρύτιμο βιβλίο της ελληνικής ιστορίας και αντλεί από αυτό διδάγματα πίστης και ηρωισμού.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Δεν μπορώ να ξεχάσω ένα έθιμο που το έχω συνδυάσει με το Μανιό, το φίλο μου, που η μητέρα του γέννησε εκείνη τη νύχτα μέσα στην ψαρόβαρκα που μας έφερε από τη Σμύρνη. Το μωρό που γεννήθηκε εκείνη την ημέρα έζησε, όπως σας είπα, αλλά ήταν φυλάσθενο και αδύνατο. Επιρρεπές σε κάθε αρρώστια και ίωση που έβρισκε τα παιδιά της συνοικίας μας. Γι' αυτό και η μητέρα του κάθε χρόνο το Δεκέμβριο έφτιαχνε γλυκό κολυβόσμο που λέγονταν Βαρβάρα και το μοίραζε σε όλη τη γειτονιά. Όπως μου εξήγησε η μητέρα μου, το έκανε προς τιμή της Αγίας Βαρβάρας, που πίστευαν ότι ήταν προστάτηδα των παιδιών από τις κακές παιδικές ασθένειες και ιδιαίτερα της ευλογιάς που προκαλούσε πολλούς θανάτους στον παιδικό πληθυσμό. Έτσι έφτιαχναν γλυκό και το μοίραζαν για να την γλυκάνουν και να προσέχει τα παιδιά του σπιτιού. Μου είχε φανεί πολύ περίεργο, αν και μου άρεσε να τρώω τα γλυκά της μητέρας του Μανιού. Μια μέρα που η μητέρα του Μανιού μας μοίραζε το γλυκό, μας εξήγησε πως το έθιμο αυτό κρατάει από την εποχή που ο σατανικός νους του πατέρα της Αγίας Βαρβάρας, του Διόσκουρου, προσπάθησε να εξοντώσει τους χριστιανούς δηλητηριάζοντας το ψωμί τους. Το μυστικό όμως το έμαθε η κόρη του, η Αγία Βαρβάρα, και ειδοποίησε τους χριστιανούς να αποφύγουν εκείνες τις μέρες το ψωμί και να βράζουν και να τρώνε ό,τι καρπούς είχαν φυλαγμένους στο σπίτι τους. Έτσι, την παραμονή της γιορτής της, στις 3 Δεκεμβρίου, οι νοικοκυρές συνήθιζαν να ετοιμάζουν τη Βαρβάρα, βάζοντας τάρι και διάφορους καρπούς, καρύδια, αμύγδαλα, ρόδια, σταφίδες ή φρούτα. Συνήθως μήλο, ψιλοκομμένα και μπόλικα μυρωδικά όπως κανέλα. Σήμερα αναβιώνει το έθιμο και βράζουμε στάρι. Και αφού βράσει καλά, προσθέτουμε κουκιά, φασόλια και ρεβίθια. Στο τέλος, αφού ολοκληρωθεί το βράσιμο, τους ρίχνουμε ζάχαρη, σταφίδες, κανέλα και καβουρτισμένο σουσάμι. Λίγο πριν σερβιριστεί, ρίχνουμε αμύγδαλα και καρύδια και καβουρτισμένο αλεύρι. Χυλώνει το μείγμα και είναι έτοιμο να φαγωθεί. Τότε η μητέρα μου δεχόταν το κέρασμα και συνήθιζε να κάνει τηγανιτές πίτες φτιαγμένες από χυλό με νερό και αλεύρι, τις οποίες γέμιζε με καρύδια και ζάχαρη και τις μοίραζε στις γειτόνισσες. Συνήθιζε να φτιάχνει και ένα γλυκό σιρόπι και να τις περιχύνει. Απίθανες γεύσεις που ακόμη και τώρα κρατάμε στον τόπο μας και μακάρι κι εσείς οι νεότεροι να τις κρατήσετε. Με ένα πιάτο γεμάτο με αυτές τις φλογέρες γυρνούσαμε στη γειτονιά και μοιράζαμε στα σπίτια τα γλυκά κεράσματα. Και μετά, μεγάλοι και μικροί, καθόμασταν στις γειτονιές και ανταλλάσσαμε ευχές για υγεία και μακροημέρευση. Αλλά δεν ήταν λίγες οι φορές που τα γλυκά όλων των ειδών και γούστων ανταλλασσόταν από νοικοκυρές από σπίτι σε σπίτι. Για εμάς τους Σμυρνιούς το γλυκό είναι σαν φάρμακο που διώχνει από την ψυχή έγνοιες και πίκρες. Πέρα από τα πρώτα χρόνια που τα οικονομικά μας δεν ήταν καλά, κάθε μέρα στο σπίτι υπήρχε γλυκό. Μετά το φαγητό στο τραπέζι έβγαινε χαλβάς ή μεγδαλένιος ή με αλεύρι και ολοκλήρωνε το γεύμα. Ακόμα θυμάμαι το αραβανί της μαμάς μου που ήταν τόσο νόστιμο και γευστικό. Στα σιροπιαστά ήταν άπιαστες οι Σμυρνιές. Κάθεται λοιπόν στη ζωή μας καλό ή κακό, το επισφραγίζουμε με γλυκό και αυτό σαν να γλυκαίνει κάπως τη ζωή μας.

την παραμονή της γιορτής, το σφάζανε και το μαγειρεύανε. Στην αυλή της εκκλησίας στείνονταν μεγάλες φωτιές. Παράλληλα, μικρότερα καζάνια έβραζαν σιτάρι, που κάθε σπιτικό δόριζε για να φάνε όλοι. Τα παιδιά αναλάμβαναν να το ανακατεύουν με πελώριες ξύλινες κουτάλες. Ο παπάς, αφού τελείωνε η θεία λειτουργία, στεκόταν και διάβαζε μια ευχή. Ο παππούς μου έλεγε πως ήταν πανάρχαιο έθιμο και όποιος από τους Τούρκους προσπάθησε να το σταματήσει, πάθαινε μεγάλο κακό. Ένας πρόκριτος που ζήτησε να το σταματήσουν σε ένα χωριό, λένε ότι είδε στον ύπνο του τον ίδιο τον Άγιο και τον πάτησε με το άλογο. Άλλοι λένε ότι ένας άλλος χωρικός που ήταν τσιγκούνης ζήτησε να πάψουν το έθιμο στο χωριό του, αλλά τυφλώθηκε και δεν βρήκε το φως του μέχρι να βράσουν ξανά στην εκκλησία το κρέας. Τον πρώτο καιρό στην Αθήνα δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε το έθιμο, όμως πάντα την προηγούμενη μέρα η μητέρα έβαζε πάνω στη σόμπα μια κατσαρόλα με βοδινό που έβραζε μέχρι το άλλο πρωί. Όταν γερνούσαμε από την εκκλησία, έριχνε το στάρι ή τα κουκιά και προσευχόταν διαβάζοντας μια προσευχή στον Άι Γιώργη. Σε μικρές γαβάθες έβαζε το φαγητό και ζητούσε από τον παπά να έρθει στο σπίτι μας και να διαβάσει και αυτός ευχή. Μετά μοίραζε τα μικρά μπολάκια στη γειτονιά. Η φτώχεια φτώχεια, αλλά αυτά τα κρατούσε η μάνα μου. Και το είχε για μεγάλο καμάρι που μπορεί να κρατά τα έθιμα και να δίνει και στους γείτονες. Ξεχωριστή για μένα ήταν και η δεύτερη Ανάσταση που κάναμε στην Αθήνα. Την πρώτη χρονιά δεν είχαμε χρήματα και το μόνο που κάναμε ήταν να πάμε στην εκκλησία και να ανάψουμε τη λαμπάδα ψάλλοντας τον Χριστός Ανέστη. Στη δεύτερη χρονιά είχαμε οργανωθεί αρκετά και τηρήσαμε όλα τα έθιμα. Καταλάβαμε γιορτές. Ξεκινούσαμε από την Κυριακή των Βαΐων στη Σμύρνη, όπου συνηθίζαμε να πηγαίνουμε με ροκάνες στην εκκλησία και να υποδεχόμαστε με το θόρυβό του στον Ιμφίο, όπως λέει τον υποδέχτηκαν στην είσοδό του στα Ιεροσόλυμα. Τότε οι Ισραηλίτες. Τότε ήταν που ο πατέρας μου έκανε μια ξύλινη ροκάνα και την κουνούσα μέρα νύχτα. Την κουνούσαμε και τραγουδούσαμε τραγούδια. Συνηθίζαμε να φοράμε στην εκκλησία λευκά ρούχα, λευκά καπέλα ή λευκά παπούτσια. Και φανταστείτε τη χαρά μου όταν εκτός από τη ροκάνα που μου χάρισε ο πατέρας, η κυρία Ζαλίδη μου έφερε δώρο λευκά καστόρινα παπούτσια. Δεν τα έβγαζα από τα πόδια μου. Εκεί τα φορούσα μέρα νύχτα. «Βγάλ τα γρήγορα, Γιώργη μου, θα τα μαυρίσεις», συμβούλευε η μάνα μου. «Όχι, όχι». Και τα φορούσα μέχρι και στον ύπνο μου. Ο πατέρας μου τα έβγαζε τότε και το άλλο πρωί τα έψαχνα σαν τρελός για να τα ξαναβάλω στα πόδια μου. Τη ροκάνα βέβαια την παίζαμε την Κυριακή των Βαΐων, αλλά τη σταματούσαμε τη Μεγάλη Δευτέρα γιατί θεωρούνταν μεγάλο αμάρτημα να ακουστεί μετά ο θορυβός της. «Γιατί, μάνα?» «Γιατί έχουμε πένθος. Ξεκινάει η εβδομάδα των παθών. Του χρόνου πάλι», μου απαντούσε και την έβαζε κάπου μέχρι την επόμενη χρονιά. Συνήθως την έβαζε στο εικονοστάσι. Τη Μεγάλη Τρίτη στη Σμύρνη αγοράζαμε το αρνάκι μας. Το πρωί ξυπνούσαμε με τον παππού και το αγοράζαμε συνήθως ζωντανό. Το παίρναμε στην αυλή και το περνούσαμε στο λαιμό μια τριχιά και το είχαμε σε κατοικίδιο. Το φροντίζαμε, το ταΐζαμε. Η Άννα του έδινε σταφίδες και εγώ σανό. Στο στόμα το ταΐζαμε. «Δώστε του γαλατιά», έλεγε η κυρά Βέρα. Και πηγαίναμε, γεμίζαμε νερό σε ένα κουβά, ρίχναμε αλεύρι και αλάτι και του το δίναμε να το πιει. Το είχαμε ως τη Μεγάλη Παρασκευή. Μετά μας έπαιρνε ο πόνος για τη σφαγή του και το αφήναμε στον παππού. Εμείς πηγαίναμε στον επιτάφιο και κουβαλούσαμε πολλά λουλούδια για το στολισμά του. Το άλλο πρωί κάποια άτομα αναλάμβαναν να σφάξουν τα αρνιά και περνούσαν από κάθε σπίτι. Το βέλασμα και το παράπονο των αρνιών μας έκαναν να κλείνουμε τα αυτιά μας. Έπειτα ετοιμάζαμε λογής-λογής πυροτεχνήματα και στρακαστρούκες για το βράδυ. Στην Αθήνα αρχίσαμε πολύ να αγοράσουμε ολόκληρο αρνί για την Ανάσταση και μάλιστα ζωντανό. Εκείνη την Ανάσταση, τη δεύτερη χρονιά που σας λέω ότι είχαμε στην Αθήνα, ο πατέρας αγόρασε αρνάκι από το κρεοπωλείο της γειτονιάς, αφού περάσαμε ολόκληρο μήνα που δεν βάλαμε κρέας στο σπίτι. Στήχιζε, όμως και μόνο η αγορά του μας χόρτασε. Πήγαμε στην εκκλησία καλοντημένη, εγώ φορώντας τα άσπρα καστόρινα παπούτσια μου και συναντηθήκαμε και με τους άλλους Μυρνιούς. Το βράδυ μετά την Ανάσταση τσουγκρίσαμε τα αυγά μας και ανταλλάξαμε ευχές. Εκείνη την Ανάσταση η οικογένεια του Σίμου και η οικογένεια του γιατρού ήρθαν στο σπίτι μας μετά την Ανάσταση. Η μάνα μου

Είχε στρώσει με πολύ προσοχή το τραπέζι και όλα ήταν γιορτινά. Το τραπέζι βγήκε και το αρνάκι καλομαγειρεμένο με πατάτες στο φούρνο, η μαγειρίτσα και άλλη με σούπα με σηκωτάκια που συνήθιζε να φτιάχνει η μάνα. Το άλλο πρωί βάλαμε πάλι τα καλά μας και πήγαμε όλοι για φαγητό στο γιατρού. Και εκεί να δείτε επισημότητα. Η οικογένειά του ήταν πιο καλά οικονομικά και το τραπέζι είχε τα πάντα. Η μητέρα μου συγκινήθηκε από την περιποίηση. Ξεδίπλωσε την πετσέτα στα πόδια της και έκανε το σταυρό της. Να είστε καλά. Για πρώτη φορά αισθάνθηκα σαν τότε. Από εδώ και πέρα πάντα έτσι θα είναι, είπε ο γιατρός και σήκωσε ψηλά το ποτήρι του για να τσουγκρίσουν οι μεγάλοι. Εμείς τσουγκρίσαμε με σουμάδα και χαρήκαμε μαζί τους. Βέβαια τα χρόνια που ακολούθησαν δεν ήταν εύκολα και η φτώχεια και οι στερήσεις ήταν μεγάλες. Εκείνη τη στιγμή όμως για λίγο γίναμε όλοι αισιόδοξοι. Φάγαμε, ήπιαμε και χορέψαμε μέχρι το βράδυ. Ο Σίμος μας μάζεψε και διέκοψε το παιχνίδι μας. «Παιδιά, με την ευκαιρία της Ανάστασης...» Δεν τον άφησε ο Χριστόφορος να ολοκληρώσει τη σκέψη του. «Να πάμε την εικόνα», είπε σαν να του έλεγε κάτι αυτονόητο. «Αλλά...» «Ναι, καταλαβαίνω. Αλλά πώς θα πάμε στην Αμοργό? Εδώ λέμε δόξα τω Θεώ που έχουμε να φάμε». Ο Χριστόφορος δεν είχε άδικο. Η καιρή ήταν δύσκολη. Διακοπές δεν πηγαίναμε και φυσικά για να πάμε στην Αμοργό δίχως να μας πάρουν χαμπάρι ούτε λόγος. Θέλησα ωστόσο να ηρεμήσω τα πνεύματα. «Θα πάμε με την πρώτη ευκαιρία, Σίμου, με την πρώτη ευκαιρία. Σου το υποσχόμαστε όλοι. Έτσι δεν είναι, παιδιά?» Όλοι συμφώνησαν και το πρόσωπο του Σίμου ηρέμησε. Μετά από λίγο έπιασε μένα και τον Χριστόφορο παράμερα και μας είπε: «Πιστεύω πως εκεί θα βρίσκεται και ο παππούς μου». «Τι εννοείς?» «Θα είναι εκεί. Θα περιμένει να του πάμε την εικόνα. Εκεί θα το συναντήσω. Αλήθεια, το πιστεύω αυτό». Ο Χριστόφορος και εγώ μείναμε αμήλυτοι. Λες να ήταν αληθινό το προαίσθημα του Σίμου και να ήταν στην Αμοργό Παπαγεράσιμος? Ευχηθήκαμε μέσα μας να ισχύει το προαίσθημά του και να βγει πραγματικό όταν αξιωθούμε να πάμε την εικόνα στο μοναστήρι. Πολλές φορές εκείνο το βράδυ ακούστηκαν ευχές για να αναστηθούμε κι εμείς στη Σμυρνή και να γυρίσουμε πίσω στα σπίτια μας. Έτσι πέρασε για μένα εκείνη η δεύτερη Ανάσταση στην Αθήνα. Και μόνο που καταφέραμε να αναβιώσουμε κάποια από τα έθιμά μας ήταν για μας μεγάλη χαρά. Με αυτόν τον τρόπο αναστήθηκε μέσα μας η ελπίδα για μια καλύτερη ζωή. Αυτήν που θα μας έφερνε πίσω στην καθημερινότητα που είχαμε στη Σμύρνη.

Το καλοκαίρι του 1924 ήρθε με χαρά στο σπίτι μας η κυρά Ζωζό και μας ανακοίνωσε τα ευχάριστα. Η μικρή της κόρη Ευτέρπη θα παντρευόταν. Για την ακρίβεια, θα καλαπαντρευόταν. Τα πρώτα χρόνια η διαφορά νοοτροπίας ήταν περισσότερο εμφανής. Δεν γίνονταν γάμοι γηγενών και προσφύγων εύκολα. Ωστόσο μετά ενσωματωθήκαμε στην κοινωνία και άρχισαν να γίνονται γάμοι. Η πιο συνηθισμένη ήταν βέβαια με άντρα ντόπιο και κοπέλα προσφυγοπούλα. Δύσκολο ένα αγόρι θα ζητούσε μια κοπέλα γηγενή. Η Ευτέρπη ήταν από τις τυχερές. Μόλις τελείωσε το σχολείο, της ήρθαν προξενιά για το γιο ενός εμπόρου από τον Πειραιά. Σε ένα σπίτι που καθάριζα την είχα πάρει μαζί μου. Αυτή είχαν παρεδώσει με τους συμπεθέρους. Την είδε το παιδί και πέσε κάτω από την ομορφιά της. «Μου μοιάζει, βλέπεις», είπε φιλάρισκα η κυρά Ζωζό στη μαμά μου. «Να σου ζήσουν, κυρά Ζωζό, καλοστέριωτα και αγαπημένα». «Να όμως, θα ήθελα και κάτι άλλο να σου ζητήσω, κόρη μου, και να με συμπαθάς. Πες μου, οι συμπεθεροί μας μεγαλοπιάνονται. Βλέπεις, έχουν περιουσία και όνομα στον Πειραιά. Εμείς είμαστε φτωχοί άνθρωποι και μεροκαματιάριδες. Λοιπόν, να, αν θέλετε εσείς να τους στεφανώσατε». Ξεφούρνησε η κυρά Ζωζό μετά από πολλά έκαιο. Η μητέρα δέχτηκε με πολύ χαρά. Κοινές τις εποχές, ο κουμπάρος αναλάμβανε όλα τα έξοδα του γάμου. Οι γονείς μου φρόντισαν να μην λείψει τίποτε. Τίποτα με βάση τα οικονομικά της εποχής μας βέβαια. Έπρεπε να πάμε στο σπίτι της νύφης από την προηγούμενη μέρα και να φέρουμε στη νύφη τον νυφικό. Ένα κατάλευκο μακρύ φόρεμα, όλο δαντέλα. Μια ολόκληρη ανθρώπινη πομπή το συνόδευε. Μπροστά περπατούσε χορεύοντας ο πατέρας μου, κρατώντας στα χέρια του τον νυφικό σαν έργο τέχνης, και από πίσω του ακολουθούσαν οι οργανοπαίχτες που έπαιζαν ασταμάτητα γαμήλια τραγούδια και εύθυμα. Πίσω από τα όργανα εμείς, τα παιδιά και η μητέρα μας, και πίσω μας όλο το σόι του γαμπρού. Μπήκαμε στο σπίτι της νύφης όπου είχαν απλώσει τα πρικιά της. Ένα δωμάτιο ολόκληρο με κουβέρτες, πλεχτά, σεντόνια, πετσέτες και ό,τι άλλο της έδιναν οι γονείς της για το καινούριο της σπιτικό. Ήταν απλωμένα για να τα δουν οι καλεσμένοι. Μας κέρασαν λικεράκι και γλυκό και κρέμασαν τον νυφικό στη μέση του δωματίου ανάμεσα στα άλλα πράγματα.

0: Θεόσιος Θεόφιλος, το μηνιαίο περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Με άρθρα εκκλησιαστικής ενημέρωσης και πνευματικής οικοδομής, ιστορικά και διηγήματα, κείμενα που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με δραστηριότητες και παιχνίδια. Ορθόδοξο περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, ένα συνεχές σχολείο του πιστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό παπάκι agielidia.com.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε να μελετάμε μέσα από το βιβλίο «Κρίσης ηγεσίας» τον φωτισμένο λόγο του Νικολάου Μαυροκορδάτου. Για ποιον λοιπόν σκοπό μας δόθηκε η ψυχή από το Θεό? Δεν μας δόθηκε για να χάσκει σε αυτά τα γήινα ενώ είναι αθάνατος, αλλά για να ατενίζει το Θεό στον οποίο βρίσκεται όλη μας η ευτυχία. Αυτό γνωρίζοντάς το ο Τερτυλιανός, άνθρωπος λόγιος και εξαίρετος μεταξύ των ενδόξων, ρωτά στις ομιλίες του: «Γιατί ο Θεός δεν ονομάζεται στην Αγία Γραφή Κύριος προηγουμένως, αλλά μόνον μετά την πλάση του ανθρώπου? Διότι τότε μόνο φαίνεται στο δεύτερο κεφάλαιο της Γενέσεως ότι αμέσως προσιγορεύθη Κύριος και έπλασε Κύριος ο Θεός των άνθρωπων, χούν λαβών από της γης, και εξηγεί ότι έγινε αυτό για να διδαχθεί ο άνθρωπος να μην αναγνωρίζει άλλον αφέντη και Κύριο παρά μόνον το Θεό, και σε Αυτόν και μόνο να έχει προσιλωμένα τα μάτια, διότι πλάστηκε κατ' εικόνα Του». Το που αναφέρεται αυτό το «κατ' εικόνα και καθομοίωσιν» δεν είναι και τόσο εύκολο να το εξηγήσει ο καθένας. Άλλοι πιστεύουν ότι ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού, διότι όπως ο Θεός πληρεί τα πάντα, λέγοντας δια του προφήτου Ιερεμίου «τον ουρανόν και τη γην εγώ πληρώ», έτσι και η ψυχή γεμίζει όλο το σώμα του ανθρώπου, διότι όλη βρίσκεται σε όλο το σώμα και όλη σε κάθε μέρος του σώματος. Άλλοι ερμηνεύουν ότι πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού, διότι όπως ο Θεός είναι Κύριος όλων των όντων, όπως λέει ο Δαβίδ: «Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή», έτσι και ο άνθρωπος εξουσιάζει όλα τα δημιουργήματα του Θεού, πάντα υπέταξας υπό κάτω των ποδών αυτού. Άλλοι λένε ότι ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού, διότι όπως τον Θεό κατ' εξοχήν και αιτιολογικώς βρίσκονται τα πάντα, έτσι κατά κάποιον τρόπο τα πάντα συνυπάρχουν στον άνθρωπο, διότι μετέχει της ουσίας των λίθων, έχει κοινή με τα φυτά την ζωή, κοινή με τα ζώα την αίσθηση και χάρη στη λογική του μοιάζει με το Θεό. Και έτσι, επειδή είναι κοινωνικός όλων, λέγεται ότι συνέχει τα πάντα. Γι' αυτό ήταν αρίστη η διδασκαλία του Αριστοτέλους, ο οποίος έλεγε ότι η ψυχή μας ήταν τα πάντα. Το ίδιο έλεγε και ο Ιλωτίνος: «Ο άνθρωπος είναι το παν».

Μέγας Αυρόσιος επιβεβαιώνει ότι το καθομοίωση αναφέρεται στην ενότητα της ψυχής με τις τρεις της δυνάμεις, διότι όπως το Θεό, η μοναδικότης της ουσίας βρίσκεται στην τριάδα των προσώπων, έτσι και η ψυχή, αν και είναι μία, έχει τρεις δυνάμεις. Ο Θείος Χρυσόστομος λέει ότι το καθομοίωση βρίσκεται όλο στην κυριαρχία, διότι όπως ο Θεός είναι ο Κύριος όλων και ο Μονάρχης όλης της Οικουμένης, έτσι και ο άνθρωπος τοποθετήθηκε Κύριος όλων των δημιουργημάτων του Θεού, όπως το μαρτυρεί ο Δαβίδ. «Και κατέστησε σε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου». Την γνώμη αυτή την επικυρώνει και το ρητό της γενέσεως του πρώτου κεφαλαίου. Αφού λοιπόν είπε ο Θεός «ποιήσω μεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν», σαν να έλεγε κατά κάποιο τρόπο να αποδώσει την αιτία αυτής της ομοιώσεως, επρόσθεσε αμέσως «και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και των κτηνών και πάσης της γης». Και όπως ο συνετός βασιλεύς τοποθετεί διοικητά στις επαρχίες του για να επιτηρούν τη χώρα του και να φέρουν παντού το βασιλικό του πρόσωπο, έτσι και ο Θεός εγκατέστησε τον άνθρωπο επάνω σε όλον τον κόσμο ως βασιλιά όλων των κτισμάτων.

Ο φωστήρ της Αλεξανδρίας, ο Κύριλλος Ωμέγας, έχει διαφορετική γνώμη. Πιστεύει ότι το κατ' εικόνα και καθομοίωση του ανθρώπου αναφέρεται στην ικανότητα του ανθρώπου να γίνει μέτοχος της Θείας Μακαριότητος και να αναπαύεται και να χορταίνει μόνο κοντά στο Θεό. Γι' αυτό από τους διδασκάλους των Εβραίων ο Θεός ονομάζεται Σαδέ, που σημαίνει «το αρκετός είναι», σαν να ήθελαν να πούν με αυτό «άνθρωπε, εάν έχεις τον Θεό, έχεις τα πάντα, διότι ο Θεός είναι το μοναδικό αγαθό και αυτό αρκεί». Στην προκειμένη περίπτωση, πολύ ωραία ταιριάζει το ρητό του βασιλέως Δαβίδ που λέει «Κύριος ποιμένη με, μα τι εννοείς με αυτό προφήτα, το προσθέτει αμέσως και ουδέν με υστερήσει, δηλαδή δεν θα μου λείψει ποτέ κανένα καλό, διότι ο Θεός μόνον είναι εκείνος που χορταίνει». Προς επιβεβαίωσή του αρμόζει μετάφρασης του φίλικος, διότι εκεί που εμείς λέμε «την ψυχή μου επέστρεψεν», ο Φίλιξ λέει «την ψυχή μου ανέπαυσε». Το ίδιο επιβεβαιώνεται και με τη μαρτυρία του ουρανίου νηφίου στο 12ο κεφάλαιο του Άσματος, διότι εκεί που η δική μας μετάφραση λέει «εγώ άνθος πεδίου», το εβραϊκό κείμενο γράφει «εγώ άνθος πλεισμονής». Ίσως όμως πει κάποιος, δεν λέει ο ίδιος νυμφίος σε άλλο μέρος της γραφής στο 14ο κεφάλαιο της Σοφίας Σιράχ «η εστίον δέσμε έτοιμη να σουσι». Το συμπέρασμα είναι ότι όπου υπάρχει πλεισμονή δεν υπάρχει πείνα και όπου υπάρχει πείνα δεν υπάρχει πλεισμονή. Αυτόν τον δεσμό πώς θα τον διαλύσουμε? Εδώ πρέπει να σκεφτούμε ότι η πείνα περιέχει δύο τινά. Το ένα δυσάριστο και λυπηρό και το άλλο γλυκί και τερπνότατο. Το δυσάριστο είναι ότι όσο καιρό κρατά η πείνα, το στομάχι ατονεί, διότι στερείται της αναγκαίας τροφής. Και το ευχάριστο είναι ότι διεγείρει την όρεξη. Γι' αυτό και επικράτησε η παροιμία που λέει «των βρωμάτων των νόστιμων άρτημα είναι η πείνα».

0: Επίσης και η πλεισμονία έχει και αυτή κάτι ωφέλιμο και κάτι βλαβερό. Το ωφέλιμο είναι ότι ικανοποιεί τελείως την επιθυμία της φύσεως και το βλαβερό ότι γεννά ανορεξία και βάρος. Η ευτυχία λοιπόν των μακαρίων είναι η εξής. Από την πλεισμονή και την πείνα έχει μόνον το ωφέλιμο, ενώ αποβάλλει το βλαβερό. Και από μεν την πείνα λαμβάνει τα καλά, δηλαδή την όρεξη και την επιθυμία της γεύσεως. Και έτσι εξηγείται το ρητό εκείνο «Ισό επιθυμού συνάγγελοι παρακύψε». Ενώ από την πλεισμονή παίρνει το να μπορεί να χορτάσει και να ικανοποιήσει κατά πάντα την επιθυμία. Γι' αυτό και ο Κύριος, μιλώντας στο Ιερό Ευαγγέλιο για τους μακαρίους αγγέλους, τους φύλακας των ανθρώπων, έλεγε «Οι άγγελοι αυτών διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπον του πατρός μου, του εν ουρανής. Ούτε θα εναντιωνόταν τελείως αυτό, αν κανείς αντέλεγε, εάν οι άγγελοι διαπαντός βλέπουσιν, πώς λοιπόν επιθυμούσιν παρακύψε, διότι πώς μπορεί κανείς να επιθυμήσει αυτό που έχει». Την απορία αυτή την διαλύνουν πολύ ωραία οι θεολόγοι με μια τέτοια όντως χρυσή διδασκαλία. Στη Θεία Λένη της Θείας Μακαριότητος, αυτά τα δύο, δηλαδή η όραση και η επιθυμία της οράσεως, συνάπτονται καταλλήλως, διότι η Θέα του Θεού γεμίζει μεν τους μακαρίους και τους ικανοποιεί αυθόνους, επειδή όμως είναι ελεύθεροι και απειλαγμένοι από κάθε αηδία και βάρος, έλκονται ακαταπαύστος από μια κάποια επιθυμία και έφεση να βλέπουν και να χαίρονται τον Θεό αιωνίως και έτσι απολαμβάνουν με ευτυχία και τα δύο αγαθά που υπάρχουν και στην πλεισμονή και στην πείνα. Όλους λοιπόν τους χορταίνουν τα ουράνια αγαθά και αρκετά και πάντα και χωρίς αηδία. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με τα επίγεια, το οποίο όταν κανείς τα έχει, τα βδελίσεται και όταν δεν τα έχει, τα επιθυμεί. Γι' αυτό οι νύμφοι του άσματος, θέλοντας να φανερώσει την αστάθεια και την βραχύτητα των προσκέρων αγαθών και την αιώνιο διάρκεια των ουρανίων, είπε μιλώντας με τον υφείο της στο πρώτο κεφάλαιο του άσματος «Αγαθή η μαστή σου υπερίνων». Με τον ίνο εδήλωσε τη φθαρτή και σύντομη απόλαυση του αιώνος αυτού και με τους μαστούς τη σταθερή και παντοτινή απόλαυση της αιωνίου ζωής. Και όντως ήταν πολύ σωστό αυτό, διότι αν πιάσεις και σφίξεις το σταφύλι, μία μόνο ή και δύο φορές θα βγάλεις κρασί από αυτό. Κατόπιν μένει μόνο η φλούδα, σουφρωμένη, χωρίς καμιά υγρότητα, ενώ η μητρική μαστή, επειδή είναι πηγές αιώνιες, από τις οποίες τρέχει αδιαλείπτως το γάλα, ούτε πάβουν, ούτε ολιγοστεύουν, αλλά το βρέφος θυλάζει σήμερα και χορταίνει, θυλάζει αύριο και όλο το χρόνο και ποτέ δεν του λείπει η αυθονία του γάλακτος. Να λοιπόν η ολοφάνερη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των προσκέρων και των αιωνίων αγαθών. Εφήμερα και αηδή είναι εκείνα, παντοτινά και πλουσιοπάροχα είναι αυτά. Εκείνα μόλις και εφραίνουν την καρδιά του ανθρώπου και αυτά καμιά της επιθυμία δεν αφήνουν ανεκπλήρωτη, τόσο μάλιστα που ο κόσμος με όλες του τις απολαύσεις και τα μεγαλεία δεν μπορεί να προσφέρει ούτε την παραμικρή ικανοποίηση, αλλά ό,τι δίνουν εκείνα. Αυτό άριστα το απέδειξε ο Μέγας Αλέξανδρος. Όταν λοιπόν άκουσε από κάποιον φιλόσοφο ότι υπήρχαν και άλλοι κόσμοι, αναστέναξε και είπε «Ήμι το ταλαιπώρο, όπου μέχρι του νυν ούτε έναν δεν μπόρεσα να αποκτήσω». Αυτό είναι μια ολοφάνερη απόδειξη ότι η καρδιά του Αλεξάνδρου ήταν μεγαλύτερη και ικανή να χωρέσει όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και ο πατέρας του Φίλιππος, θαυμάζοντας τη μεγάλη του γενιοψυχία, του είπε «Ζήτησε, Αλέξανδρε, άλλο βασίλειο, διότι η Μακεδονία δεν σε χωράει». Έτσι και ο ποιητής έγραψε «Ένας δεν αρκεί κόσμος, το Αλεξάνδρο». Αυτό ωραιότερα το παρουσίασε το άλλο εγκόμιο που λέει «Ο Αλέξανδρος φαινόταν σε όλο τον κόσμο μεγάλος, αλλά στον Αλέξανδρο όλος ο κόσμος φαινόταν μικρός, διότι η επιθυμία της κυριαρχίας ούτε τέλος έχει, ούτε μέτρο». Αυτήν την αφροσύνη ολοκάθαρα την παρουσίασε στον Πύρο, τον βασιλιά της Υπήρου, ο φιλόσοφος Κινέας. Ενώ λοιπόν πολεμούσε ο Πύρος με τους Ρωμαίους, Τον ρώτησε ο Κινέας: «Τι σκέφτεσαι να κάνεις μετά βασιλιά, αφού υποτάξεις τους Ρωμαίους?» «Να κατακτήσω», το απήντησε, «όλη την Ιταλία». «Και μετά την υποδούλωση της Ιταλίας, τι σχεδιάζεις να κάνεις?» «Να κυριεύσω τη Σικελία, που είναι πλησιέστερη. Ύστερα από τη Σικελία μένει η Λιβύη και η Καρχιδόνα, που αφού τις υποτάξω με ευκολία, κατόπιν θα υποτάξω την Ελλάδα. Αφού όμως θα κατορθώσεις όλα αυτά, σύμφωνα με την επιθυμία σου, τι σκέπτεσαι κατόπιν να κάνεις?» «Τότε θα χαρώ την ανάπαυσή μου και με ησυχία θα συνεφραίνουμε με τους φίλους μου». «Και τι σε εμποδίζει, βασιλιά», του είπε ο Κινέας, «από το να απολαύσεις την ίδια ανάπαυση και τώρα?» «Δεν σκέπτεσαι πως η τυφλή καινοδοξία δεν σε αφήνει να ζήσεις με ησυχία?»
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Φίλοι μας, μπορείτε να παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού παρακλητικού κανόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ψάλλει η Βυζαντινή χοροδία του Θεόδωρου Βασιλικού.

Δόξεσαι ο Θεός η ελπισίμων δόξεσαι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναφράντου και Παναμώμα Αγίας Ευτουμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουράνιων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφημών.

0: Η ώρα είναι 5 ακριβώς.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
5: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310 200.

Πρωτοπάλα τα πολλά και βασιλιάδων πύργοι έχουν χτιστεί πάνω στη γη. Μα αν είναι τούτο το θαυμαστό βασίλειο που ζούσε η μικρή βασιλοπούλα, η ξεχωριστή και αλλιώτικη από όλες τις άλλες, κανείς δεν είχε δει. Ήταν το βασίλειο της ομορφιάς, της αγάπης, της δικαιοσύνης, της ειρήνης και της καλοσύνης. Ήταν ο βυθός της θάλασσας

0: Εκεί ζούσαν η Βασίλισσα Γαλήνη, τα πριγκιπόπουλα και οι πριγκιποπούλες, μαζί με όλους τους κατοίκους του βυθού, τα καλόκαρδα ψάρια, τα σοφά καβούρια, τους αστακούς, τα δελφίνια, τα πανέμορφα κοράλια και τα διάφορα κοχύλια, μονιασμένα και χαρούμενα. Σε αυτή λοιπόν τη μαγευτική χώρα του βυθού της θάλασσας, ζούσε μια φορά και έναν καιρό και η μικρή πριγκιποπούλα του παραμυθιού μας. Την έλεγαν Νεροσταλίτσα. Ήταν μια σταγονούλα τόσο ολοκάθαρη, τόσο λαμπερή και κρυσταλλένια, τόσο πολύ ζωηρή και παιχνιδιάρα. Είχε όμως ένα σοβαρό ελάττωμα. Ήταν γκρινιάρα η καημένη και λίγο ψιλομύτα. Συνεχώς μουρμούριζε και ολογκρίνιαζε με τις συντρόφισές της, τις άλλες σταγόνες της θάλασσας που ζούσε μαζί τους. Τις έβρισκε ζαβολιάρες στα παιχνίδια, άσχημες και καθόλου αρχοντικές. Έλεγε ότι ζηλεύουν την ομορφιά της και τη φορτώνουν με πολλή δουλειά, πράγμα ατέριαστο για μια πριγκιποπούλα σαν του λόγου της. Η νεροσταλίτσα μας όμως αγαπούσε πολύ τους περιπάτους και έκανε συχνά μόνη της πολλούς. Καμιά φορά τρόμαζε πολύ από κάποιο άγνωστο ψάρι που έφτανε κοντά της και της έφερνε φόβο. Μα ήξερε αυτή, έτρεχε αμέσως τους φίλους της τα καβουράκια, που παρόλη την γκρίνια της την αγαπούσαν πολύ και συχνά τη συμβούλευαν. Μια μέρα η Βασίλισσα Γαλήνη μάζεψε πάλι όπως συνήθιζε τις πριγκιποπούλες και τα βασιλόπουλα του κοραλένιου παλατιού για να τους κάνει το βασιλικό μάθημα.
1: Τι μάθημα θα μας κάνει σήμερα, καλή μας Βασίλισσα?
2: Πες μας, υπάρχουν άλλα βασίλεια σαν το δικό μας?
3: Και βέβαια υπάρχουν. Ο βασιλιάς πατέρας μας, ο καλός Θεός, έφτιαξε με ένα του μονολόγο ένα απέραντο πανέμορφο κόσμο. Τον ουρανό με τάπειρα αστέρια, τους ολόφωτους ήλιους και με ένα αστέρι ξέχωρο απ' τ' άλλα που το στόλισε σαν πανέμορφο παλάτι. Αυτό το αστέρι το ονόμασε Γη. Πάνω σε αυτήν δεν υπάρχει μόνο το δικό μας βασίλειο, το βασίλειο του βυθού, αλλά και το πανέμορφο βασίλειο της στεριάς. Ο Θεός το στόλισε με μύριες ομορφιές και δώρα. Τι δέντρα, τι λουλούδια με άπειρα χρώματα και φωτιές, τι ζωάκια χιλιών λογιών και ζουζούνια, πεταλούδες, μέλισσες χρυσές και πανέμορφα πουλάνε και λαϊδούν. Ο Θεός ευλόγησε όλα αυτά. Τους έδωσε την ειρήνη Του για να ζουν ευτυχισμένα και χαρούμενα. Και βάλε άρχοντα σοφό να τα διαβεντεύει. Άρχοντα που τον έπλασε με τα ίδια του τα χέρια ο Πατέρας Θεός.
1: Και ποιο είναι το όνομα του άρχοντα, Βασίλισσα Γαλήνη?
3: Το όνομα του άρχοντα είναι άνθρωπος.

0: στην καλοσύνη, στην αγάπη, στην ειρήνη. Α, αρκετά όμως για σήμερα. Ωραία για δουλειά.
1: Είπε τότε η βασίλισσα Γαλήνη με ήρεμη προσταγή.
0: Ελάτε, ελάτε λοιπόν. Πάμε να ξεπλύνουμε τα φουντωτά ρόδινα σφουγγάρια και να γελίσουμε με τις πέτρες του βυθού τα όστρακα και τα κοράλια.
1: Τότε οι νεροσταγόνες του βυθού χαιρέτησαν βασιλικά και ρίχτηκαν με χαρά στη δουλειά. Μόνο η νεροσταλίτσα δεν κουνήθηκε από τη θέση της.
2: Εγώ δεν πηγαίνω πουθενά. Η δουλειά είναι μόνο για τους υπηρέτες και για τους πρίγκιπες.
0: Μικρούλα μου, αν θες να είσαι χαρούμενη στη ζωή σου, πρέπει να μάθεις να εργάζεσαι. Όλοι εργάζονται σε αυτόν τον θαυμάσιο κόσμο που έπλασε ο καλός Θεός. Το παράδειγμα της εργασίας το έδωσε ο ίδιος ο Θεός Πατέρας. Γιατί και ο ίδιος εργάζεται. Κάθε πλάσμα είναι φτιαγμένο για έναν υπέροχο σκοπό σε αυτόν τον κόσμο. Να εργάζεται έτσι ώστε να διατηρεί την ειρήνη και την ομορφιά του κόσμου.
2: Όχι, όχι!
1: Φώναξε τότε πάλι θυμωμένη η νεροσταλίτσα.
2: Εγώ δεν θέλω να δουλεύω. Ούτε μπορώ να στριμώχνομαι ανάμεσα στις άλλες σταγόνες. Δεν μου αρέσει να βλέπω τσαλακωμένο το γυαλιστερό μου φόρεμα και να χάνομαι ανάμεσά τους. Προτιμώ να είμαι μόνη και ξεχωριστή από όλες τις άλλες νεροσταγόνες.
0: Καλά. Ας αφήσουμε για άλλη φορά τη συζήτηση. Νομίζω ότι στο βάθος σου είσαι λογική και καλή και θα τα σκεφτείς όλα καλύτερα και πιο σωστά. Και αφού θες, τρέξε μονάχη στα παιχνίδια σου.
1: Η νεροσταλίτσα έμεινε μόνη. Κάθισε πάνω σε ένα κοραλένιο βραχάκι και άρχισε να σκέπτεται τι να κάνει.
2: Ναι, θα φύγω από κοντά τους,
1: είπε αποφασιστικά.
2: Δεν μπορώ τάχα να ζήσω μονάχη. Τότε θα δουν. Θα γίνω γνωστή σε όλο τον κόσμο. Θα με θαυμάζει ο ήλιος, το φεγγάρι, τα αστέρια. Θα περνώ μια όμορφη, ξεκούραστη και ξένια στη ζωή.
1: Έτσι, χωρίς να πει σε κανέναν τίποτε, άρχισε να ψάχνει για άλογο που θα την έφερνε στην ακτή. Ξάφνου ταράχτηκαν τα νερά και ένα γοργόφτερο δελφινάκι που ξεκινούσε για το πρώτο του ταξίδι πέρασε από μπροστά της.
2: Αυτό είναι το άλογο της θάλασσας. Θα σκαρφαλώσω στη ράχη του χωρίς να το ρωτήσω και γρήγορα θα με φέρει στη στεριά.
1: Έβαλε όλη της τη δύναμη, έδωσε ένα δυνατό πήδημα, μα τι κρίμα. Το πήδημα πήγε χαμένο. Το γοργό δελφίνι βρισκόταν κιόλας μακριά και εκείνη η λαβωμένη πονούσε από το χτύπημα που της έδωσε το πέρασμά του. Τι να κάνει τώρα? Να αλλάξει σχέδιο και να παραμείνει στο κοραλένιο παλάτι?
2: Όχι!
1: Μια πριγκιποπούλα σαν αυτή δεν αλλάζει εύκολα τα σχέδιά της. Ενώ σκεπτόταν όλα αυτά, να σου μπροστά της ένας υπόκαμπος. Χοπ! Με ένα πηδήμα βρέθηκε θρονιασμένη στη μικρή του ράχη. Ήταν ήσυχη πια ότι σε λίγο θα βρισκόταν στην ποθητή ακτή. Σε λίγο ένα παιχνιδιάρικο κύμα της σήκωσε στη φτερωτή του ράχη. Χιλιάδες σταγόνες άνοιγαν δρόμο στο πέρασμά της. Και ξάφνου, φρυλ, φρυλ, το κύμα έσπασε σε χίλιους κάτασπρους αφρούς πάνω σε ένα βραχάκι της ακτής. Μπλαφ, μπλαφ! Πλήθος σταγόνες, πιασμένες χέρι-χέρι, ξαναπήδησαν τότε στην αγκαλιά της θάλασσας.
2: Τι κουτές που είναι!
1: Συλλογίστηκε η σταγονούλα και θρονιάστηκε μονάχη πάνω στην κορφή, στο βραχάκι. Επιτέλους, ελεύθερη! Ω, πόσο απέραντη και ωραία απλωνόταν μπροστά της η θάλασσα! Τρεις φορές μεγαλύτερη από τη στεριά που κατοικούν οι άνθρωποι, καθώς έλεγε ο σοφός γεροκάβουρας.
2: Μα και τα πλοία! Τι περίεργα και φοβερά που είναι! Πώς δεν βουλιάζουν, αλήθεια! Αυτά που έφτιαξε ο άρχοντας άνθρωπος με το νου και τη σοφία που του έδωσε ο καλός Θεός!
1: Και είδε τότε ανθρώπους πολλούς, όλους ίδιους, να πηγαίνουν άρχοντε βιαστικοί. Τα πρόσωπά τους δεν ήταν χαρούμενα και τα μάτια τους ανήσυχα. Ήταν θαρρείς πιο σκοτεινά και από το βυθό. Πήγε να σουρουπώνει. Η νεροσταλίτσα άρχισε να φοβάται. Το φεγγάρι κοίταζε θλιμμένα τη γη. Ξαφνικά, ένας τρομερός

0: πρώτος τάραξε την πλάση. Η θάλασσα αναδεύτηκε, οι βράχοι σύστηκαν. Τα βουνά μούγκρισαν σαν θεριά και από τους κάμπους ένα βαρύ σύννεφο σκόνη σηκώθηκε ψηλά και όσο ανέβαινε όλο και μεγάλωνε. Η μικρή πριγκιποπούλα της θάλασσας τρόμαξε και συμμαζεύτηκε όσο πιο πολύ μπορούσε. Και αμέσως άλλοι κρότοι απανοτοί ακούστηκαν από τη θάλασσα και η νεροσταλίτα έκλεισε τα αυτιά της και τα μάτια της. Η καρδιά της πήγαινε να σπάσει.
1: «Τι είναι αυτή η κρότη?»
0: αναρωτήθηκε.
1: «Αχ, πόση ησυχία και καλοσύνη θα είχα εκεί κάτω στο βάθος της θάλασσας ανάμεσα στις τόσες καλές μου συντρόφισσες!»
0: συλλογίστηκε.
1: «Αχ, ας ερχόταν το κύμα να με πάρει ξανά, να με πάει εκεί στον καθάριο βυθό, στο κοραλένιο παλάτι, κοντά στη Βασίλισσα Γαλήνη. Αχ, πόσο δίκιο είχε η Βασίλισσα Γαλήνη και ο γεροκάβουρας!»
0: Μα το κύμα δεν ξαναφάνηκε. Η νεροσταλίτσα σήκωσε τα δακρυσμένα μάτια της στον ουρανό. Θυμήθηκε πάλι πως ο Θεός είναι καλός και αγαπά όλα τα πλάσματά του. Οι φοβεροί κρότοι είχαν σοπάσει και τη φοβισμένη πριγκιποπούλα από το βασίλειο της θάλασσας ένιωθε να την αρκώνει βαριά η νύστα. Έκλεισε αποκαμωμένη τα μάτια της και αποκοιμήθηκε. Όσο τάχα να κοιμήθηκε, μα ξύπνησε από κάποιον ήσυχο θόρυβο. Άνοιξε τα μάτια της. Τακ, τακ. Χοντρές τάλες έπεφταν στο βράχο της. Πήγε να χαρεί η νεροσταλίτσα, μα ήθελε πρώτα να βεβαιωθεί. Έσφιαξε το φόρεμά της και έτριψε τα μάτια της για να βλέπει καθαρά. Κοίταξε με προσοχή. Ήταν ένα μικρό παιδί του άρχοντα ανθρώπου που έκλαιγε με λυγμούς.
1: Γιατί κλαις, παιδί του άρχοντα ανθρώπου?»
0: ρώτησε πονετικά η νεροσταλίτσα. Δυνάμωσε το κλάμα του παιδιού και μέσα σε λυγμούς της είπε:
1: «Γίνεται πόλεμος, δεν ξέρεις. Άνθρωποι κακοί έριξαν βόμβες, γκρέμισαν το σπίτι μου και σκότωσαν τη μαμά και τον μπαμπά. Δεν ξέρω πώς γλίτωσα εγώ, όμως έμεινα μόνος, δεν έχω κανένα δικό μου.»
2: «Αχ, μη κλαις, έχεις εμένα»,
0: είπε βουρκωμένα η νεροσταλίτσα, ξεχνώντας τη δική της δύσκολη θέση.
2: «Θα ζήσουμε μαζί στο βασίλειο της θάλασσας, κοντά στη Βασίλισσα Γαλήνη.»
1: «Σε ευχαριστώ»,
0: είπε ευγενικά το παιδί του ανθρώπου.
1: «Μα είμαστε αλλιώτικοι ο ένας από τον άλλο. Εσύ θα πέθαινες μαζί μου στη γη και εγώ θα πνιγόμουν μαζί σου στο βυθό.»
2: «Λυπάμαι»,
0: είπε καλόγνωμα η νεροσταλίτσα μπροστά στα φρόνημα λόγια του παιδιού.
2: «Να θυμάσαι όμως πως δεν είσαι μόνος. Ο Θεός είναι καλός και αγαπάει όλα τα πλάσματά του. Μα τι σημαίνει πόλεμος?»
1: «Στον πόλεμο οι άνθρωποι σκοτώνονται μεταξύ τους. Προτιμάνε το κακό από το καλό του Θεού. Είδα τους φίλους μου να σκοτώνονται. Το σχολείο μας κάηκε. Στην παιδική χαρά δεν υπάρχουν παρά χώματα, πέτρες και σκουπίδια. Συνέχεια πρέπει να κλείνεις τα αυτιά σου με τα χέρια σου για να μην ακούς το φοβερό θόρυβο που κάνουν οι βόμβες. Όλοι είναι λυπημένοι και από τα μάτια τους τρέχουν δάκρυα. Όμως πρέπει να φύγω τώρα. Γεια σου. Ελπίζω να σε ξαναδώ.»
0: Σαν έφυγε το παιδί του ανθρώπου, η νεροσταλίτσα έμεινε μόνη και νιώσε τόσο δύσκολη τη θέση της και άρχισε να κλαίει. Ξάφνου ένιωσε στο κεφάλι της κάποιος να τη χαϊδεύει. «Είμαι μια από τις θυγατέρες του ήλιου. Το όνομά μου είναι Ηλιαχτίδα. Είδες, δεν είναι τα πράγματα όπως τα περίμενες.»
1: «Ναι, πράγματι έκανα λάθος. Δεν βρήκα στον κόσμο τη δόξα και τη χαρά που έλπιζα. Ούτε υπάρχει η ειρήνη που μας έλεγε η Βασίλισσα Γαλήνη. Οι άνθρωποι είναι πολύ δυστυχισμένοι. Πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτούς. Πρέπει να ενημερώσω τα αδέλφια μου.»
3: «Ας μην κάνουμε καιρό λοιπόν. Έλα, βούτυξε στη θάλασσα.»
1: «Αχ, σε ευχαριστώ καλή μου Ηλιαχτίδα. Γεια σου.»
3: «Γεια σου μικρή νεροσταλίτσα.»

0: Παιδιά, παιδιά, η νεροσταλίτσα γύρισε.
1: Νεροσταλίτσα! Νεροσταλίτσα, πού πήγες? Νεροσταλίτσα, σε ψάχναμε.
2: Ήμουν στη στεριά.
0: Καλώς ήρθες. Πώς ήταν η περιπέτειά σου πάνω στη γη? Πέρασες ωραία? Γνώρισες τον άρχοντα άνθρωπο?
2: Ω καλή μου βασίλισσα Γαλήνη, αγαπημένη μου φίλη, με τι λόγια να σας διηγηθώ το τι συνάντησα πάνω στον κόσμο? Ο βασιλιάς άνθρωπος δεν ζει με ομόνοια, ειρήνη, αγάπη και συνεργασία. Φωτιές και πόλεμοι ανάβουν παντού. Τα παιδιά των ανθρώπων κλαίνε δυστυχισμένα. Ο άνθρωπος ξέχασε το Θεό Πατέρα. Προσπαθεί μόνος του να βρει τρόπους να σκοτώσει τους άλλους ανθρώπους. Ενώ εμείς εδώ είμαστε τόσο ευτυχισμένοι. Αγαπάμε και βοηθάμε ο ένας τον άλλον σε ό,τι χρειαστεί. Βασίλισσα Γαλήνη, συγχώρεσέ με που παράκουγα τα σοφά σου λόγια. Αγαπημένοι μου φίλοι, συγχωρέστε με κι εσείς που τόσες φορές σας έχω λυπήσει. Από τώρα σας υπόσχομαι πως θα αλλάξω συμπεριφορά. Θα γίνω μια υπάκουη και φρόνιμη νεροσταλίτσα.
0: Μπράβο νεροσταλίτσα. Όμως πρέπει να κάνουμε κάτι, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους.
2: Μα πώς?
0: Να τους θυμίσουμε εμείς το Θεό Πατέρα. Να τους πούμε για την αγάπη,
3: για τη δικαιοσύνη,
2: για την καλοσύνη,
4: για τη χαρά,
5: για την αυτοθυσία,
3: για την ομόνοια και τη συνεργασία,
2: για την ελπίδα,
4: για τη μακροθυμία.
0: Μπράβο παιδιά μου. Έτσι όλοι μαζί, ελάτε να φτιάξουμε ένα στρατό ειρήνης. Να πάμε στους ανθρώπους και να τους μιλήσουμε για όλα αυτά. Είμαι σίγουρη, ναι, είμαι σίγουρη πως θα τους βοηθήσουμε να αναγεννηθούν. Και τότε, τότε όλα τα παιδιά του κόσμου θα ζουν ευτυχισμένα. Και η γη μας θα είναι όλη σαν ένα χαμόγελο προς το Θεό Πατέρα.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Energizers! Νιώθω άνετα!
2: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
1: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
2: Χαμογελώ μέσα τους!
3: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Για ακόμη μια φορά κοντά σας η εκπομπή Κυριακοδρόμιο με ένα καινούριο θέμα. Κοντά μας έχουμε φυσικά τον κύριο Δημήτριο Τσαντίλα, ο οποίος θα μας μιλήσει για το Ευαγγέλιο της ερχόμενης Κυριακής. Κύριε Τσαντίλα, την ερχόμενη Κυριακή 23 Αυγούστου γιορτάζουμε την απόδοση της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Τι σημαίνει απόδοση εορτής και πώς καθιερώθηκε?
1: Αδελφή Δήμητρε, κάθε εορτή στον εορτολογικό κύκλο της Εκκλησίας, ενός προσώπου ή ενός γεγονότος, έχει τρία στάδια. Τα προεόρτια, την κυρίως εορτή και τα μεθεόρτια, δηλαδή τον απόϊχό της. Μεθαύριο, 23 Αυγούστου, εορτάζουμε την απόδοση της κοιμήσεως της Θεοτόκου και η Εκκλησία κλείνει με την ίδια πανηγυρική διάθεση τους εορτασμούς της κοιμήσεως και της μεταστάσεως της Παναγίας που τιμάται την 15η Αυγούστου. Ο λαός μέσα από την λαϊκή του ευσέβεια δίνει άλλο τόνο στην εορτή και την αποκαλεί τα εννιά μέρα της Παναγίας. Τη σκέφτεται σαν μνημόσυνο προς τη μητέρα του Θεού, όπως πράττει άλλωστε και για τους δικούς του ανθρώπους. Ασφαλώς, από θεολογικής και λειτουργικής απόψεως, δεν πρόκειται για εννιαήμερο μνημόσυνο για την Παναγία, αφού η Θεοτόκος, ως μητέρα του Χριστού, μετέστη προς την ζωή, μήτη υπάρχουσα της ζωής, και πρεσβεύει για την δική μας σωτηρία και συνεπώς δεν νοείται τέλεση μνημοσύνου υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της. Απόδοσης στην εκκλησιαστική γλώσσα σημαίνει την μεταπάροδο 8 συνήθως ημερών επανάληψη της εορτής, ώστε με αυτόν τον τρόπο η διάρκεια της εορτής παρατείνεται μεθεορτίως μέχρι την ημέρα της αποδόσεως. Αυτό σημαίνει ότι ο εορτασμός δεν είναι στιγμιαίος. Με αυτόν τον τρόπο πραγματοποιείται μία σχηταροδρομία. Η μία εορτή παραδίδει τη σχητάλη στην επόμενη εορτή που έχει τα δικά της βιώματα, τα δικά της μηνύματα. Έτσι ζούμε με μία συνέχεια τη ζωή της Εκκλησίας και όχι αποσπασματικά, με το νου μας συγκεντρωμένο σε κάθε φάση και με τρόπο αγωνιστικό. Το όλον δένεται σε μία ενότητα. Η καθιέρωση της απόδοσης των εορτών προέρχεται από την παράδοση του Ισραηλιτικού λαού στην Παλαιά Διαθήκη. Μερητή διάταξη του Μωσαϊκού νόμου, οι μεγάλες Ισραηλιτικές εορτές διαρκούσαν 8 ημέρες. Αυτή τη συνήθεια την κληρονόμησε και η Εκκλησία στη λειτουργική της ζωή. Πολύ νωρίς επικράτησε η συνήθεια, κυρίως στην Εκκλησία των Ιερουσαλήμων, να παρατείνεται ο εορτασμός των μεγάλων εορτών του Πάσχα, των Επιφανίων και της Πεντηκοστής για 8 ημέρες. Η πράξη της Εκκλησίας των Ιερουσαλήμων γρήγορα διαδόθηκε στην Ανατολή και τη Δύση. Κατά μίμηση των εορτών αυτών και οι νεότερες δεσποτικές και θεομετρικές εορτές ακολουθήθηκαν από οκταήμερο εορτασμό που ολοκληρωνόταν μέσω της αποδόσεως. 8 ημέρες μετά τη μεγάλη εορτή της 15ης Αυγούστου, δηλαδή στις 23 του μηνός, γίνεται η απόδοση της κοιμήσεως της Θεοτόκου, δηλαδή η πανηγυρική λήξη του εορτασμού. Η ευλαβή συνήθεια που είναι παράδοση στην Ορθόδοξη Εκκλησία και για άλλες μεγάλες εορτές της υιοθετήθηκε και στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η χρονική αυτή παράταση του εορτασμού δεν στερείται και του ανάλογου θεολογικού περιεχομένου, γιατί είναι κατά κάποιον τρόπο μια υπέρβαση του παρόντος χρόνου αλλά και μια πρόγευση της αιωνιότητας, η οποία, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος, θα είναι μια χωρίς τέλος πανήγυρης πρωτοτόκων. Στην ουσία κάθε εορτή είναι και μια μυστική γέφυρα που προάγει ημάς εις το πέραν, μας περνάει δηλαδή στην αντίπερα της άχρονης βασιλείας του Θεού. Η Θεοτόκος συνέδραμε στο έργο της σωτηρίας του ανθρώπου από τον Χριστό σε όλη της τη ζωή και με την κοίμησή της και την μετάστασή της έδειξε τη θέση που ο Θεός έχει ετοιμάσει για κάθε πιστό.
0: Κύριε Καθηγητά, για ποιους λόγους στις δομητορικές εορτές η Εκκλησία μας επέλεξε να ακούγεται η συγκεκριμένη Ευαγγελική περικοπή του Λουκά?
1: Αδελφή Δήμητρα, σε όλες σχεδόν τις θεομητορικές γιορτές, στις γιορτές δηλαδή που είναι καθιερωμένες σε μνήμη μεγάλων γεγονότων της ζωής της υπεραγίας Θεοτόκου, αναγνώσκεται κατά τη Θεία Λειτουργία το ίδιο Ιερό Ευαγγέλιο. Είναι το Ευαγγέλιο που δείχνει στην αρχή του που κυρίως πρέπει να στρέψει την προσοχή του ο χριστιανός ως πνευματικός του Θεού άνθρωπος και στο τέλος περιέχει ένα εξαίρετο μακαρισμό της Παναγίας από μια απλοϊκή του λαού γυναίκα. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας παρουσιάζει τον Κύριο να πηγαίνει σε μια κωμόπολη, την Βηθανία, και να μπαίνει στο σπίτι του φίλου του Λαζάρου. Εκεί τον υποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά και τιμή και στοργή οι αδελφές του Λαζάρου. Η Μάρθα πρώτη, που ήταν και του σπιτιού η νοικοκυρά, και η Μαρία μαζί, για να του δείξουν την αγάπη τους και την απόλυτη ευσεβειά τους. Και κάθε μία, σύμφωνα με το χαρακτήρα της, τους πόθους και τις αντιλήψεις της, ανέλαβε να περιποιηθεί τον Ιησού της. Μάρθα, δραστήρια γυναίκα και νοικοκυρά, έπεσε με όλες τις δυνάμεις της στην ετοιμασία του τραπεζού. Η Μαρία, άλλος τύπος, άλλη ψυχική σύνθεση και διάθεση, άλλος χαρακτήρα.

0: αρκετά σε άκουσε. Αρκετή διδασκαλία πήρε. Ας μου δώσει τώρα ένα χέρι να ετοιμάσουμε το τραπέζι. Αυτά νόμιζε η Μάρθα ως αναγκαία. Όχι όμως και ο Κύριος. Δια τούτο αποκριθείς, είπεν αυτή ο Ιησούς. Μάρθα, Μάρθα, με ρυμνάς και τυρβάζει περί πολλά. Ενός δε έστι χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ή της ουκ αφαιρεθήσετε απ' αυτής. Μάρθα, Μάρθα, ανησυχείς, σκέπτεσαι, κοπιάζεις, τρέχεις, ταρρυπορείσαι, κατεξαντλείσαι. Γιατί όλη σου αυτή η φροντίδα και μέρημνα και ταρρυπορία? Αξίζουν όμως τόσες φροντίδες και κόποι για την υλική τροφή? Τα φαγητά που ετοιμάζεις σύ θα περάσουν, θα φύγουν και θα αφήσουν αδιανό πάλι το στομάχι. Ενώ η μερίδα που διάλεξε η Μαρία, ο λόγος του Θεού, αυτός τρέφει και χορταίνει και ζωοποιεί για όλους τους αιώνας την αθάνατη ψυχή. Φθαρτά και παροδικά είναι τα δικά σου παρασκευάσματα, αιώνια και αθάνατα της Μαρίας τα επιτιδεύματα. Μετά τη διδασκαλία του αυτή προς τη Μάρθα και έπειτα και από άλλη διδαχή που έκαμε ο Κύριος στα πλήθη, άκουσε ο Χριστός θαυμάσιο μακαρισμό για την Παναγία Μητέρα που τον γέννησε από μία απλοϊκή του πλήθους γυναίκα. «Εγένετο εν το λέγειν αυτόν ταύτα, επάρασά της γενή φωνήν εκ του όκλου, είπεν αυτό. Μακαρία η Κυρία η βαστάστα σάσε και μαστή ους εθύλασσας». Τόσο πολύ ενθουσιάστηκε η γυναίκα αυτή από όσα άκουσε και είδε, ώστε δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και φώναξε δυνατά και είπε: «Μακαρία, τρισευτυχισμένη η Κυρία που σε εβάστασε και οι μαστοί που σε θύλασαν». Το Ευαγγέλιο, αδελφή Δήμητρα, αυτό διαβάζεται στη γιορτή της Παναγίας ακριβώς διότι περιέχει το μακαρισμό της αυτών για την Παναγία. Από τότε έως και σήμερα και ως τη συντέλεια των αιώνων, πόσες γυναίκες, πόσες γενναίες γενναιών δεν μακάρισαν και δεν μακαρίζουν την μητέρα του Κυρίου. Όταν άκουσε αυτό το μακαρισμό για την Παναγία Μητέρα ο Κύριος, το εβεβαίωσε. Αυτός είπε: «Μενούνιε, μακάρι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσονται σε Αυτόν». Αλήθεια, αλήθεια είναι μακαρία η μητέρα που με γέννησε. Αλλά μη σας διαφεύγει ότι μακάρι μπορούν να αναδειχθούν και όλοι οι άνθρωποι όταν ακούουν τον λόγων του Θεού και τον εφαρμόζουν με τα προθυμίας. Αυτή είναι και στην γη και στον ουρανό μακάρι, όπως υπήρξε και υπάρχει η Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας.
1: Κύριε Τσαντίλα, στην κοίμηση της Θεοτόκου αναφέρεται και το θαύμα που έγινε σε έναν ασεβή Εβραίο που κόπηκαν τα χέρια του. Ανάλογο θαύμα αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη με την Κιβωτό της Διαθήκης που συμβολίζει την Παναγία. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
0: Στην κοίμηση της Παναγίας, εκτός από τους Αποστόλους και το πλήθος των πιστών, ακολουθούσαν και μερικοί Ιουδαίοι. Τότε μια ομάδα από αυτούς προσπάθησαν να ανατρέψουν από τους ώμους των Αποστόλων την νεκρική κλίνη πάνω στην οποία ήταν το ζωαρχικό σώμα της Θεοτόκου, ώστε να πέσει κάτω στο έδαφος. Ιδιαίτερα ένας Εβραίος, δούλος του διαβόλου, όρμησε προς το νεκροκρέβατο και το άγγιξε με κακό σκοπό και κόπηκαν και τα δύο τα χέρια. Οι άλλοι έχασαν το φως τους. Μετενόησε, θεραπεύτηκαν τα χέρια του και αποκαταστάθηκαν στη θέση τους. Ο ίδιος έκοψε ένα τεμάχιο από το ύφασμα της κλίνης και το ακούμισε στα μάτια των τυφλοθέντων. Όλοι μετενόησαν, πίστευσαν και ξαναβρήκαν το φως τους. Παρόμοιο γεγονός είχε συμβεί και στην Παλαιά Διαθήκη, στο Β' Σαμουήλ Βασιλειών κεφάλαιον 6, όταν γινότανε η μεταφορά της Κιβωτού της Διαθήκης στην Ιερουσαλήμ. Η Κιβωτός του Θεού βρισκόταν στο σπίτι του Αβιναδάμ πάνω σε ένα λόφο. Από εκεί την πήραν και την ανέβασαν σε μια καινούργια άμαξα, την οποία οδηγούσαν ο

0: Ο Ουζά και ο Αχιό, γη του Αβιναδάμ. Ο Αχιό πήγαινε μπροστά από τον Γιβωτό. Όταν έφτασαν στο αλώνι του Ναχών, ο Ουζά άπλωσε το χέρι του στην Γιβωτό του Θεού να τη συγκρατήσει, γιατί τα βόδια την είχαν γύρει. Τότε οργίστηκε ο Κύριος εναντίον του και τον χτύπησε επί τόπου για την ανευλάβειά του. Πέθανε εκεί, κοντά στην Γιβωτό του Θεού. Εκεί, αδελφή Δήμητρα, υπήρχε καλός σκοπός και επρόκειτο για την ηλική Κιβωτό. Και όμως ο Ουζά τιμωρήθηκε με θάνατο. Εδώ υπήρχε ασέβεια, δεύυλος σκοπός που στρεφόταν κατά της εμψύχου Κιβωτό της Θεοτόκου και μάλιστα κατά την ιερή στιγμή του ενταφιασμού της. Ήταν φοβερό το ανοσιούργημά του. Γι' αυτό και τιμωρήθηκε, για να διαφυλαχθεί ο σεβασμός και η τιμή προς αυτήν, αλλά και για να μάθουμε όλοι μας να σεβόμεθα κάθε τι που είναι ιερό και όσιο.
1: Κύριε καθηγητά, η απάντηση του Κυρίου στη γυναίκα που μακάρισε τη μάνα του ήταν «Μενούργια μακάρι ακούοντες το λόγο του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν». Αυτά τα λόγια του Κυρίου χρησιμοποιούν οι χιλιαστές για να υποτιμήσουν την Παναγία. Πώς το σχολιάζετε?
0: Αδελφή Δήμητρα, πράγματι από αυτά τα λόγια του Κυρίου μας αρπάζονται οι χιλιαστές, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, και στείνουν ολόκληρο κατηγορητήριο κατά της Παναγίας Παρθένου. Τι λένε? Εμείς δεν τιμούμε τη Μαρία, έτσι την ονομάζουν, γιατί να και ο Χριστός δεν την τίμησε. Όταν του φώναξαν «Καλότυχη η μάνα που σε γέννησε», αυτός το αρνήθηκε και είπε «Μενούνιε, μακάρι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες σε αυτόν». Οι αιχλιαστέ διαστραβλώνουν το ρητό γιατί έχουν πλάνη και γιατί δεν ξέρουν τα ελληνικά. Άλλη είναι η εννιά του. Τι σημαίνει το «Μενούνιε»? Πρώτον, αποτελείται η λέξη «Μενούνιε» από τρεις συνδέσμους αιτιολογικούς: «Μεν», «Ουν», «Γε», που και τα τρία λένε είναι επιβεβαιών. Σημαίνει αλήθεια, δεν το αρνούμε, καλότυχη είναι η μάνα που με γέννησε. Αλλά όχι μόνο εκείνη. Κοντά στη μάνα μου είναι και άλλη καλότυχη. Αγαπούσε ο Χριστός τη μητέρα του. Απόδειξης ότι και την ώρα που ήταν καρφωμένος επάνω στο σταυρό δεν την ξέχασε. Τη θυμήθηκε και φρόντισε για αυτήν, είπε στον Ιωάννη «Ιδού η μήτυρ σου». Και από τότε ο Ιωάννης παρέλαβε υπό την φροντίδα του την Παναγία. Ο Χριστός λοιπόν αγαπούσε τη μητέρα του, αλλά είπε «Είναι καλότυχη η μάνα μου, δεν το αρνούμε. Καλότυχη όμως όχι γιατί απλώς με γέννησε, καλότυχη γιατί και η ίδια από την ώρα που γεννήθηκε μέχρι την ώρα που κοιμήθηκε και παρέδιδε το πνεύμα της στον ουράνιο πατέρα, έκανε το θέλημα του Θεού. Εκείνη είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου, ας γίνει σε μένα ό,τι ορίζει το θέλημα του Κυρίου». Αυτό μας λέει εδώ ο Χριστός, όχι αυτά που λένε οι χιλιαστέ. Αλήθεια λες, απαντά, είναι πράγματι ευτυχισμένη η μάνα μου, αλλά εγώ ήρθα για να κάνω ευτυχισμένο όλον τον κόσμο. Καλότυχη η μάνα μου που ακούει και τηρεί τον λόγο του Θεού. Καλότυχη όμως και εσείς όλοι αν κάνετε το ίδιο. Αν μ' ακούσετε και εφαρμόσετε τα λόγια του Θεού, θα γίνετε και εσείς μακάριοι και ευτυχισμένοι. Επίσης, και στην περίπτωση του Ευαγγελίου που ο Κύριος είπε, επένεσε την εκλογή της Μαρίας και βεβαίωσε ότι την αγαθήν μερίδα εξελέξατο ή της ουκ αφαιρεθήσετε από αυτής, βλέπαμε, αδελφή Δήμητρα, ότι ο Κύριος διακήρυξε σαφώς ότι θεωρεί καλή εκλογή και αγαθή μερίδα το να ενδιαφέρεται ζωηρός ο άνθρωπος δια τα πνευματικά, δια την πνευματική του πρόοδο. Επίσης, μια τρίτη περίπτωση βλέπουμε στα Ευαγγέλια, ότι όταν η μητέρα και τα αδέλφια του Χριστού μας πήγανε να συναντήσουν τον Χριστό, δεν μπορούσαν όμως να τον πλησιάσουν από τον πολύ κόσμο. Τον ειδοποίησαν τότε: «Η μητέρα σου και τα αδέρφια σου στέκονται έξω και θέλουν να σε δουν». Εκείνος τους αποκρίθηκε και τους είπε: «Μητέρα μου και αδέρφια μου είναι αυτοί εδώ που ακούνε τον λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν». Βλέπετε δηλαδή, πάλι φαίνεται ότι ο Κύριος απαξεί τη μητέρα του, αλλά ο Κύριος επιμένει στο λόγο του Θεού. Επίσης, μια τέταρτη περίπτωση βλέπω που φαίνεται κάτι παρόμοιο, στο γάμο της Κανά. Βλέπουμε όταν η Παναγία πήγε να το πει ότι ίνον ουκ έχουσι, ο Κύριος της απάντησε, θα λέγαμε κάπως απότομα. Της είπε: «Τι εμεί και εσύ γίνε, ούπου είκε η ώρα μου». Αλλά βλέπουμε όμως ότι αμέσως μετά ο Κύριος εκτελεί την εντολή που έδωσε η μητέρα του και κάνει το θαύμα. Επομένως, κάθε υπόθεση πνευματικής φύσεως που αφορά δηλαδή τον καταρτισμό της ψυχής μας, να την θεωρούμε ως επίγον ζήτημα και πρώτιστο μεταξύ όλων των άλλων που μας απασχολούν. Ο Κύριος είπε: «Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού, όπως η Μαρία η αδελφή της Μάρθας και του Λαζάρου, όπως η υπεραγία Θεοτόκος». Έτσι και όλοι οι αληθείς χριστιανοί πρέπει, εις ό,τι αφορά τον καταρτισμό μας, να αναπτύσσουμε και ενδιαφέρον πολύ και θέληση μεγάλη και ζέση και σπουδή χαρακτηριστική και αξιόλογη, όχι χλιαρότητα και μετριότητες και αναβολές και διάφορες προφάσεις εν αμαρτίες. Επίσης πρέπει να είμαστε πάντοτε συνεπείς προς την εκλογή μας. Διαλέξαμε τα πνευματικά ως αγαθή μερίδα? Πρέπει όλη μας η ζωή και κάθε πράξη μας ιδιαίτερα να είναι δείκτης που να δείχνει σταθερά την εκλογή μας. Όχι ανεμοδείκτης, ο οποίος σε ορισμένες μεν περιπτώσεις θα μας εμφανίζει ως πνευματικούς ανθρώπους και σε άλλες ως κοσμικόφρονας. Ο άνθρωπος εκ φύσεως έχει κάποια φιλαυτία. Θέλει πάντοτε το συμφέρον του. Ζητά να εξασφαλίσει για τον εαυτόν του από κάθε τι την καλύτερη μερίδα, την μερίδα του λέοντος. Το πραγματικό του όμως συμφέρον το καταλαβαίνει μόνο εκείνος που, όπως η Μαρία, εξελέξατο την αγαθή μερίδα. Ας εκτιμήσουμε λοιπόν δεόντως και ας κρατήσουμε μονίμως για τον εαυτό μας τη μερίδα αυτή, και μακάρι να είναι η μερίδα αυτή αναφέρετος από μας εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε Τσαντήλα, η γυναίκα εκείνη μακάρισε τη μήτρα και τους μαστούς της Παναγίας, διότι φιλοξένησαν και χόρτασαν τον μικρό Χριστό. Τα όργανα αυτά είναι όντως μακάρια σήμερα, όταν γνωρίζουμε ότι αποτελούν το συχνότερο καρκίνο στις γυναίκες?
0: Αδελφή Δήμητρα, η γυναίκα εκείνη μακάρισε δύο όργανα του γυναικείου σώματος της Παναγίας, τα οποία είναι και απόκρυφα. Την κοιλία της, δηλαδή την μήτρα της, που φιλοξένησε για 9 μήνες τον Χριστό, και τους μαστούς της που θύλασαν για 2-3 χρόνια περίπου τον μικρό Χριστό. Προφανώς μακάρισε τα δύο αυτά όργανα, διότι η μεν μήτρα είναι η πρώτη κατοικία του ανθρώπου, οι δε μαστοί δίνουν την πρώτη τροφή στον άνθρωπο, το γάλα, και συγχρόνως του δίνουν τα πρώτα αντισώματα για την προφύλαξή του από πολλές παιδικές αρρώστιες. Σήμερα τα δύο αυτά όργανα, η μήτρα και η μαστή, παραμένουν μακάρια? Ιατρικώς, αδελφή Δήμητρα, έχω να πω ότι οι στατιστικές δείχνουν ότι ο πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες εντοπίζεται στα δύο αυτά όργανα. Γιατί όμως αυτά τα όργανα από μακάρια έγιναν καταραμένα στις μέρες μας? Τι φταίει? Θα προσπαθήσω, αδελφή Δήμητρα, και ιατρικώς και θεολογικά να δώσω μερικές απαντήσεις. Πρώτον, η μήτρα από κατοικητήριο της αρχόμενης ζωής του ανθρώπου έγινε το νεκροταφείο της. ο τόπος του πιο στιγερού εγκλήματος, όπου με τις εκτρώσεις δολοφονούνται 300 έως 400 χιλιάδες έμβρια το χρόνο, μόνο στην Ορθόδοξη Χριστιανική Ελλάδα. Επομένως, η πρώτη κατοικία του ανθρώπου γίνεται και η τελευταία κατοικία του, δηλαδή ο τάφος του. Δεύτερον, τα δύο γεννητικά κύτταρα του ανδρός και της γυναικός θα συναντηθούν στη μήτρα για να αποτελέσουν τη νέα ζωή. Οι άνθρωποι βάζουν εμπόδια, οδοφράγματα στους δύο αυτούς δρόμους που κατευθύνονται τα δύο κύτταρα, ανδρικό και γυναικείο, στις σάλπιγγες και στον κόλπο, για να μην γίνει ποτέ αυτή η συνάντηση που θα έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία της νέας ζωής. Έτσι χρησιμοποιούνται πολλά μέσα, υλικά, σπιράλ και φάρμακα για το σκοπό αυτό, τα οποία βέβαια δεν είναι χωρίς συνέπειες. Όταν οι άνθρωποι μπαζώνουν τα ρέματα και τους χυμάρους και πάνω σε αυτά κτίζουν σπίτια, τότε σε μια μεγάλη νεροπομπή η ορμή του νερού θέλει να επανέλθει στον δρόμο της, γκρεμίζοντας ό,τι ο άνθρωπος έκτισε επάνω σε αυτά. Και ακούγεται από πολλούς να λένε «Η φύση εκδικείται». Γιατί αυτό να μην λεχθεί και για τους ανθρώπους που με πολλά και διάφορα μέσα κλείνουν τον δρόμο για να αναπτυχθεί η νέα ζωή? Βέβαια, εδώ δεν μπορούμε να πούμε «Η φύση εκδικείται», δηλαδή ότι ο Θεός εκδικείται, διότι ο Θεός δεν εκδικείται ποτέ. Είναι Θεός της αγάπης. Μπορούμε όμως να πούμε ότι τα οψόνια της αμαρτίας, θάνατος. Ένα τρίτο. Με τις εκτρώσεις προκαλούνται βλάβες στη μήτρα και τα άλλα γεννητικά όργανα. Διάτρηση, αιμορραγίες, φλεγμονές και άλλα. Όλα αυτά είναι δυνατόν πιθανόν να αποτελέσουν και κάποιο παράγοντα κακοήθειας. Ένα τέταρτο, με τις πολυγαμικές σχέσεις αναπτύσσονται φλεγμονές και διάφορες ασθένειες απόφραξης αλπίγκων που εμποδίζουν την κοίηση και πιθανώς να προκαλούν και κακοήθειες. Ένα πέμπτο, οι σεξουαλικές ανομαλίες και διαστροφές, τα πάθη της ατιμίας κατά τον Απόστολο Παύλο, ευθύνονται επίσης για πολλές παθήσεις των γεννητικών οργάνων αμφωτέρων των φύλων. Ένα έκτο, οι νέες μέθοδοι σύλληψης που καταφεύγουν πολλά αντρόγυνα, όπως η εξωματική ονειοποίηση, παρένθετη μήτρα, απαιτούν μεγάλη κατανάλωση ορμονών από τις γυναίκες προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι οθήκες και να παράγουν οάρια προς γονιοποίηση. Γίνεται η διέγερση των οθικών. Η μεγάλη όμως κατανάλωση ορμονών προκαλούν σοβαρές διαταραχές στις οθήκες και έχουν ενοχοποιηθεί για καρκινογένεση. Και ένα τελευταίο, η αποφυγή του θυλασμού από πολλές γυναίκες σήμερα και ειδικά του μακροχρόνιου θυλασμού για λόγους καθαρά αισθητικούς, αφενός στερούν τα μωρά από τα αντισώματα που δίνει η μητέρα με το γάλα της για τους πρώτους 3 μήνες μέχρι να δράσουν τα εμβόλια, και αφετέρου δυνητικά μπορεί να προκαλέσουν πολλές βλάβες στους μαστούς. Για όλους αυτούς τους λόγους που ανέφερα, αδελφή Δήμητρα, λοιπόν, πιθανόν να εξηγείται γιατί ο Θεός επιτρέπει τα όργανα αυτά από μακάρια να γίνουν δυστυχώς κατεραμένα, διότι εμείς έτσι τα καταντήσαμε.
1: Συνοψίζοντας, κύριε καθηγητά, ποια μηνύματα θα θέλατε να μας πείτε από αυτά που μας αναλύσατε πιο πάνω?
0: Όταν μιλάμε για κοίμηση της Παναγίας, συγχρόνως μιλάμε και για μετάσταση της Θεοτόκου. Ναι, διότι το σώμα της Παναγίας δεν έμεινε στον τάφο. Το πήρε ο Χριστός κοντά του μαζί με την ψυχή της. Μετέστη από της γης εις τα άνω, όπως λένε τα αιρά κείμενά μας και βιβλία. Η φράση μετάσταση της Παναγίας είναι στην αρχαία ελληνική γλώσσα και μετάσταση σημαίνει αλλαγή τόπου κατοικίας. Μετέστη η Παναγία μας σημαίνει ότι άλλαξε τόπο κατοικίας. Έφυγε από την γη και πήγε στον ουρανό, όχι μόνο με την ψυχή της, αλλά και με το σώμα της. Όπως ο Χριστός με την ανάληψή του. Έφυγε από την γη και πήγε στον ουρανό και με το σώμα του. Κάτι παρόμοιο θα γίνει και με τους ανθρώπους την ημέρα της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού ως εξής. Πρώτον, ως προσμέντους κοιμηθέντες στο παρελθόν μέσα στους αιώνας, μας πληροφορεί η Αγία Γραφή ότι όπως ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε, έτσι και ο Θεός δια του Ιησού θα αναστήσει εκείνους που κοιμήθηκαν. Διότι την ημέρα της Δευτέρας παρουσίας του, αυτός ο Κύριος με δική του διαταγή, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάρδεγγα Θεού, θα κατεβεί από τον ουρανό και πρώτοι όσοι είχαν πίσει στο Χριστό, αυτοί θα αναστηθούν. Δεύτερον, για όσους θα ζουν την ημέρα εκείνη, μας πληροφορεί η Αγία Γραφή ότι θα αρπαχθούμε μαζί με τους αναστημένους νεκρούς μέσα σε σύννεφα για να προϋπαντήσουμε τον Κύριο στον αέρα και έτσι θα ζούμε για πάντοτε μαζί με τον Κύριο. Αν γίνει απόψε η Δευτέρα παρουσία του Κυρίου, τότε και κοιμημένοι και ζώντες θα μετοικήσουμε, θα αλλάξουμε τόπο κατοικίας, θα μεταναστεύσουμε ή καλύτερα να πούμε θα επαναπατριστούμε στην πραγματική πατρίδα μας που είναι ο ουρανός. Η μετάστασή μας, η μετάθεσή μας θα γίνει εκεί στην ουράνια πατρίδα μας όπου έγινε και η μετάσταση της Παναγίας μας. Πρώτος ο Χριστός πήρε τον δρόμο προς την ουράνια πατρίδα με την Ανάστασή Του και την Ανάληψή Του. Δεύτερη η Παναγία μας, ακολούθησε και η μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού, του αγαπημένου μαθητού του Κυρίου μας. Να λοιπόν τρεις μεταστάσεις. Ένα δεύτερο. Η κοίμηση της Θεοτόκου είναι η μεγάλη και λαμπρή και παγκόσμια γιορτή και πανήγυρες, την οποία με ολόψυχη συμμετοχή και αγαλίαση γιορτάζει ολόκληρος ο Ορθόδοξος ελληνικός κόσμος. Και δεν γιορτάζει μόνο η γη την κοίμηση της Παρθένου, αλλά και ο ουρανός όπου τώρα βρίσκεται η βασίλισσα εκ δεξιών του Υιού της, εν αιματισμό δια Χρύσω. Πράγματι, πανηγυρίζει η γη και μυριάδες πιστών σπέβδων με βαθία ευλάβεια και αιερό δέος να τιμήσουν την πανίμητη μητέρα του Κυρίου των και στοργική η δική των μητέρα, να προσκυνήσουν τις άγιες και θαυματουργές εικόνες της, να τις ανοίξουν τις καρδιές των και να τις εκφράσουν τον πόνο τους, για να ζητήσουν την προστασία και την βοήθειά της, να την μακαρίσουν, να την ανημίσουν, να την δοξάσουν, να διδαχθούν, να εμπνευστούν από την υπέροχη Θεία ζωή της και το Άγιο παράδειγμά της. Ολόκληρος σχεδόν ο Αύγουστος, αδελφή Δήμητρα, χαρακτηρίζεται ως ο μήνας της Παναγίας, διότι προέχει η μεγάλη εορτή της κοιμήσεώς της, που είναι το λαμπρότερο γεγονός της ζωής της. Τίποτε άλλο από την επίγειο ζωή της δεν εορτάζεται τόσο πανηγυρικά όσο η εκ του κόσμου τούτου μετάστασή της. Και μολονότι είναι πένθυμο και λυπηρό γεγονός, όπως θα άρμοζαν δάκρυα, βλέπει κανείς πανηγυρικό τον τόνο της ημέρας και θριαμβευτικά άσματα ακούει και αισθήματα χαράς και ουρανίας ευφροσύνης αισθάνεται. Εφραίνεται όντως η οικουμένη, όπως ψάλλει η της Εκκλησίας ο Ενωδός. «Τι εν δόξω κοιμήσει σου, ουρανία επαγάλλονται και αγγέλων γέγηθε τα στρατεύματα, πάσα η γη δε εφραίνεται». Η κοίμηση της Παναγίας, αδελφή Δήμητρα, είναι το αποκορύφωμα της δόξης της. Εδοξάζεται όταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ της έφερε το μήνυμα ότι θα γίνει η μητέρα του Υιού του Θεού κατά τον Ευαγγελισμό. Εδοξάζεται όταν στρατιέ αγγέλων παρά το σπήλαιο της Βηθλέμ έψαλαν το δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη. Εδοξάζεται όταν μύρια στόματα πιστών αναφωνούσαν για αυτήν το «Μακαρία η Κυρία, η βαστά σας σάσε και μαστή ουσε θύλα σας». Αλλά αυτή ήταν δόξα επίγειος και ανθρώπινη, μόνον προήμιο της πραγματικής της ουρανίου δόξης, η οποία την ανέβηνε. Με την κοίμησή της αποκαθίσταται στην κυρίως δόξα της. Φεύγει εκ του επιγείου κόσμου και πορεύεται προς τα Άνω Βασίλεια. Άγγελοι και αρχάγγελοι αποτελούν την τιμητική της συνοδεία και η θέση της στον ουρανό υπενθυμίζει την ανάλογο προφητεία του Ψαλμοδού. Παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών σου, εν αιματισμό διαχρήσω, περιβεβλημένη, πεπικυλμένη. Παρόλο όμως το πλήθος και τον όγκο των μεγαλείων της, τα οποία επίησαν αυτή ο δυνατός, καμία καυχησιολογία και αυτοδιαφήμιση δεν κίνησε τη γλώσσα της. Ήτανε ταπεινή και έμεινε ταπεινή. Υπήρξε μαρτυρική και τεθλιμμένη μητέρα. Παραπλεύρος προς τα μεγαλεία της ευάδιζε αχωρίστος ο πόνος και η οδύνη. Η Παναγία, αδελφή Δήμητρα, είναι εκείνη που πρόθυμα πάντοτε τρέχει να σπογγίσει τον υδρότα και τα δάκρυα του πονεμένου, του θλιμμένου, του δυστυχισμένου, του πενθούντος ή εκείνου που νιώθει τραγικά αποτυχημένος και μας διδάσκει τον τρόπο, την καρτερία, την γενναιότητα και την προσευχή, όπου οφείλουμε και εμείς να αντιμετωπίζουμε τις θύελλες της ζωής, όσο δυνατές κι αν είναι, κλειδονίζοντας το σκάφος της ζωής μας και απειλώντας μας πολλές φορές να βυθιστούμε στα κύματα. Η Εκκλησία μας έχει την Παναγία στο κέντρο της λατρείας της, διότι η ίδια η Εκκλησία έχει κέντρο τον Χριστό. Επίσης η Εκκλησία μας έχει βάλει τόσες πολλές γιορτές για την Παναγία για να μας δώσει να καταλάβουμε ότι κανείς από τους ανθρώπους δεν μπορεί να σωθεί ημί δι' αυτής και του εξ αυτής. Για να σωθούμε πρέπει να κάνουμε ό,τι έκανε και εκείνη, να δεχθούμε μέσα μας αυτόν που δέχτηκε εκείνη. Δεν υπάρχει, αδελφή Δήμητρα, πιστός, ορθόδοξος, κληρικός και λαϊκός που να μην επικαλείται την Παναγία να έλθει αρρωγός στη ζωή του και στα έργα του. Νιώθουμε την Παναγία μητέρα μας και προστάτηδά μας, καταφυγή και ελπίδα μας, βοηθό και σκεπαστή μας, λιμένα εύδιο και σανίδα σωτηρίας. Είναι μετά τον Θεόν Θεός κατά χάρη, τα δευτερία της Τριάδος η έχουσα, μεσήτρια και πρέσβυρα ακαταμάχητη. Είναι κάφημα και εγκαλόπισμα. Ας την παρακαλέσουμε και με δάκρυα στα μάτια ας της πούμε: Παναγία μας, γνωρίζουμε ότι εν την κοιμήση σου τον κόσμον ου κατέλειπες. Γι' αυτό σε σένα εναποθέτουμε την πάσαν ελπίδα μας. Φύλαξέ μας υπό την σκέπη σου. Αμήν.
1: Κύριε Καθηγητά, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε, αλλά να ευχαριστήσουμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που ήσασταν για ακόμη μια φορά κοντά μας. Χαίρετε.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, σήμερα και πάλι έχουμε τον σεβαστό και αγαπητό πατέρα Ιωήλ, τον Μητροπολίτη Εδέσης Πέρης και Αρμοπίας, γνωστός άλλωστε από παλιότερες εκπομπές και γνωστός στο περισσότερο κοινό του σταθμού μας. Το θέμα το οποίο επέλεξε ο Σεβασμιότατος είναι μία αναφορά στο σεπτό πρόσωπο της υπεραγγείλης του Θεοτόκου, το οποίο η Εκκλησία μας τιμά και προβάλλει και μάλιστα διαχρονικά διαμέσου των αιώνων με πολύ συμβασμό, με πολύ αγάπη και με πολύ αφοσίωση και εμπιστοσύνη στο πρόσωπο της υπεραγγείλης του Θεοτόκου. Σεβασμιότατε, ο λόγος ανήκει σε εσάς και ευχαρίστως θα σας ακούσουμε.
1: Πρώτα να σας ευχαριστήσω και πάλι που βρισκόμαστε εδώ, έτσι, στον φιλόξενο και πλέον λαοφιλή σταθμό του 4Ε, τον εκκλησιαστικό σταθμό, και προπαντός σήμερα που θα θέλαμε να μιλήσουμε για το πρόσωπο της υπεραγγείας Θεοτόκου, όπως είπατε προηγουμένως. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι να πούμε μερικά γενικά χαρακτηριστικά για την Παναγία. Γενικά χαρακτηριστικά, να μην είναι άμεσα συνδεδεμένα με μια γιορτή, αλλά γενικά για την Παναγία, αφού κάθε φορά που γιορτάζει η Παναγία έρχονται στην επιφάνεια όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Παναγία, η υπεραγία Θεοτόκος, η μητέρα του Θεού, έφερε στον κόσμο τη χαρά. Γι' αυτό και ονομάζεται από τους πατέρες, λέει, έφερε ότι είναι η αιτία που ήρθε στον κόσμο η παγκόσμια χαρά. Η παγκόσμια χαρά. Να το εξηγήσω αυτό πιο απλά. Μέχρι ότου ο άγγελος να πάει να της πει το χαρούμενο μήνυμα ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού, όλα τα μηνύματα του Θεού στον κόσμο ήταν πολύ αυστηρά. Είχαν βέβαια μέσα τους την ελπίδα, αλλά μερικές φορές ήταν και πάρα πολύ αυστηρά. Να πω εγώ ένα παράδειγμα. Λέει, εάν με ακούσετε, τα αγαθά της γης φάγεστε. Αν με παρακούσετε, μάχερα ημάς κατέδετε. Δηλαδή, ο Θεός έβαζε μέσα και την προσδοκία, όπως είναι η ελπίδα, αλλά έβαζε και τις απειλές, επειδή ο λαός ήταν πολύ σκληροκάρδιος, έτσι, και πολύ στο μυαλό ήταν πολύ έτσι παχής. Με το παραμικρό αποπηδούσε από την αληθινή λατρεία του Θεού και πήγαινε στα είδωλα. Οπότε αυτός ο Θεός, στα μηνύματα που έστελνε, περισσότερα ήταν μηνύματα απειλητικά για να τους συγκρατήσει από την ειδωλολατρεία. Ήταν σκληροκάρδιος λαός, όπως τον είπε από ο Άγιος Στέφανος, και σκληροκάρδι και απερίθμητη την καρδία και τη σωσήνη. Μπορεί να λάτρευαν τον αληθινό Θεό, αλλά πάρα πολλές φορές αποπηδούσαν στα είδωλα, πήγαιναν στους ειδωλατρικούς λαούς. Γι' αυτό και οι προφήτες μιλάγαν για πνευματικές μοιχείες και λοιπά που έκαναν οι Εβραίοι. Το πρώτο αμυγές χαρούμενο μήνυμα ήταν που πήγε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και είπε στην Παναγία ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού, ότι αυτός θα είναι η σωτηρία του κόσμου, έτσι δεν είπε και στους ποιμένας, δεν είπαν οι άγγελοι, και έστε ας πούμε η σωτηρία παντί το λαό, παντί σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο. Για να το δείτε αυτό καλύτερα, πως λέει και στην Παλαιά Διαθήκη, ιδού δάκρυα των συκοφαντουμένων και ου και στην αυτή ο παρακαλών. Λέει, να τα δάκρυα των ανθρώπων οι οποίοι πονάνε, οδυνώνται, αλλά και δεν υπάρχει κανένα να τους παρακαλέσει. Βλέπετε, και στη ζωή ήταν κάτω από την επίρρεια των παθών και της αμαρτίας, αλλά και μετά θάνατον όλες οι ψυχές των ανθρώπων πήγαιναν στον Άδη. Δεν είχαν παρηγοριά, δεν είχαν την παρηγοριά. Το πρώτο χαρούμενο μήνυμα που ακούστηκε πάνω στη γη ήταν το μήνυμα του Αρχαγγέλου Γαβρίλ που είπε στην Παναγία ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού. Για να δούμε τώρα, για να δούμε πώς λέει ο Άγιος Φώτιος, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολος, λέει, λέει κάτι για αυτό το πράγμα. Λέει, ο άγγελος χορηγεί την χαράν, λείπειν παλαιάν διαλύουσαν. Λέει σε μια ομιλία του. Λέει, ο άγγελος χορηγεί τη χαρά και διαλύει την παλαιάν λύπη. Εδώ προφανώς εννοεί την κατάσταση της Εύας που εξαπατήθηκε από τον πονηρό και έφερε τη λύπη στους ανθρώπους. Άλλωστε και η κατάρα που έδωσε ο Θεός στην Εύα ήταν αυτό το πράγμα. Με λύπη στα γεννά στα τα παιδιά σου. Ναι. Οπότε η Παναγία αντισήγαγε την χαράν. Η Εύα τη λύπη, η Παναγία τη χαράν. Και λέγει ακόμη ο Άγιος Φώτιος, ο κόσμος όλος δι' αυτής της χαράς τριγά τους καρπούς. Της τριγά της, την λέει, με εξαιτίας της Παναγίας, όλος ο κόσμος τριγάει τους καρπούς της χαράς. Και όταν γεννήθηκε η Παναγία, ένα τροπάριο λέει της παγκοσμίου χαράς το προήμιον. Αν θα δείτε ένα τροπάριο που λέει της παγκοσμίου χαράς το προήμιον. Δηλαδή, το ότι γεννήθηκε η Παναγία ήταν το προήμιον της χαράς. Η κατεξοχήν χαρά είναι ο Ιησούς Χριστός. Έτσι δεν είναι. Λέει και ο Απόστολος Παύλος ότι η καρπή του πνεύματος είναι χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Αυτά δεν είναι αφηρημένα, αλλά υποστασιάζονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όταν λέμε χαρά, δεν εννοούμε κάτι το αφηρημένο, αλλά εννοούμε τον Ιησού Χριστό. Και όταν λέμε, ξέρω εγώ, ειρήνη, μακροθυμία, όλα αυτά είναι ο Χριστός, δεν είναι κάτι το αφηρημένο. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός η ειρήνη ημών. Έτσι δεν λέει για τον Χριστό, ναι. Ο οποίος έλυσε το μεσότυχο της έχθρας κλπ. Και οι πατέρες αυτό το τονίζουν πάρα πολύ, ότι αν ήρθε κάποια παρηγοριά, κάποια αναψυχή στους ανθρώπους, ήρθε από το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεότοκου. Αυτή έγινε η αιτία να κυοφορήσει τον Χριστό, ο οποίος Χριστός έλυσε τις οδύνες της λύπης και του θανάτου κλπ. Και έφερε στους ανθρώπους τη χαρά. Να πω και κάτι που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος ήταν ημνητής της Θεοτόκου πάρα πολύ. Αυτός δεν ήταν εκεί στα Σερήμους του Αγίου Όρους που φώναζε, Παναγία μου, φώτισόν μου το σκότος, φώτισόν μου το σκότος, ο Άγιος Γρηγόριος. Λέει ένα κάτι που είναι πάρα πολύ ωραίο. Σου και μνήμη μόνον υγείασε το χρώμενο. Λέει, όχι μόνο το ότι έφερε, ας πούμε, έφερε τον Χριστό στον κόσμο και έφερε τη χαρά στους ανθρώπους, αλλά και μόνο που σε θυμάμαι, όποιος σε θυμάται, λέει, αισθάνεται μέσα του πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Δηλαδή, το ότι θυμάται την Παναγία, αισθάνεται πολύ μεγάλη χαρά. Και το καταλαβαίνουμε και στην καθημερινή μας ζωή. Βλέπετε, οι άνθρωποι απευθύνονται στην Παναγία. Απευθύνονται στην Παναγία, λέει, πάω στην εικόνα της Παναγίας και παρηγοριέμαι. Ασπάζουμε την Παναγία και παρηγοριέμαι. Και θυμάμαι την Παναγία και παρηγοριέμαι. Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον είμαστε, και μόνον η μνήμη της Υπεραγίας Θεοτόκου αγιάζει τον χρώμενο. Δηλαδή, αυτό που χρησιμοποιεί το όνομά της. Να, θα λέγαμε, το πρώτο στοιχείο το οποίο μπορούμε να δείξουμε ότι η Παναγία είναι η αιτία της χαράς.
0: Σεβασμότατε, το πρόβλημα της Υπεραγίας Θεοτόκου για μας τους χριστιανούς υπήρχε.
1: Μάλιστα.
0: Θα τη θεοποιήσουμε.
1: Όχι.
0: Αυτό θέλω να πω, ότι η Εκκλησία βρέθηκε στις δύσκολες αυτές ώρες, αλλά όμως αποφάσισε κατά αυτόν τον τρόπο ώστε ούτε να την θεοποιήσουμε, ούτε να λέμε η Μαρία.
1: Ή να την υποτιμήσουμε. Η Εκκλησία με την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο της έδωσε τη θέση που της αρμόζει. Γι' αυτό λέω, είπα εγώ μια γενική αυτή, ότι έγινε αιτία της χαράς η Παναγία. Δηλαδή, σαν να είμαστε, ας πούμε, κάτω από τα δεσμά, είμαστε κάτω από τα δεσμά της αμαρτίας, του θανάτου, του διαβόλου, και το άγγελμα ότι θα γεννηθεί ο Υιός του Θεού, ο οποίος θα φέρει τη σωτηρία σε όλους εμάς τους καταδίκους, τους πνευματικά καταδίκους, αυτό ήταν αιτία μεγάλης χαράς, έτσι δεν είναι? Και αυτό είναι, αυτό έγινε, σε αυτό συνήρισε πάρα πολύ, όσο συνήρισε η Παναγία, έτσι είναι. Το δεύτερο τώρα που θα ήθελα να πω, ότι η Παναγία είναι η εικόνα προς μίμηση. Προς μίμηση. Για σκεφτείτε, ο Απόστολος Παύλος λέει, μιμητέ μου γίνεστε καγότι Χριστού, έτσι. Πολύ περισσότερο η Παναγία που τον γέννησε, έτσι δεν είναι, που τον γέννησε. Και εδώ κάτι να πω, έτσι, να το τονίσω. Συνήθως οι θεολόγοι λένε ότι ο Παύλος είναι ο πρώτος μετά τον ένα, έτσι δεν λένε οι θεολόγοι. Αυτό όμως είναι προτεστάντικο, δεν είναι ορθόδοξο. Εμείς λέμε η πρώτη μετά τον ένα είναι το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, αφού αυτή τον γέννησε, έτσι δεν είναι? Η πρώτη μετά τον ένα είναι η Παναγία. Και ένα τροπάριο εκεί να δείτε που λέγει «Χέρις με τα Θεών η Θεός, τα δευτερία της Τριάδος η έχουσα». Θεός όμως κατά χάριν, όχι κατά φύση. Κατά φύση μόνο ο Χριστός είναι Θεός, ή τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Αλλά κατά χάριν είμαστε όλοι εμείς, έτσι. Αλλά λέει ένα τροπάριο στο Θεοτοκάριο και λέει «Χέρις με τα Θεών η Θεός, η Θεός κατά χάριν». Γιατί όπως είπα και προηγουμένως, όλοι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να γίνουν θεοί κατά χάριν. Έτσι, αυτή η θέωση, αυτό που λέμε η θέωση. Τα δευτερία της Τριάδος η έχουσα. Λέει μετά την Αγία Τριάδα, τη δευτέρα θέση κατέχει πια. Κατέχει η Παναγία. Άρα λοιπόν, εμείς πρέπει να λέμε η πρώτη μετά τον έναν είναι η Υπεραγία Θεοτόκος. Έτσι. Το άλλο, επειδή οι Προτεστάτες δεν την παραδέχονται, είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, την ονομάζουν Μαρία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή
0: Μαρία.
1: Την υποβιβάζουν την Παναγία μας και την ονομάζουν απλώς με το όνομα της Μαρία, ότι κάτι έκανε. Πώς κάτι έκανε? Εδώ 9 μήνες ολόκληρος δάσταξε μέσα στα σπλάχνα της το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Θεία. Κάτι έκανε. Ο οποίος ήταν συνδεδεμένος με τα άλλα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Κυοφορήθηκε αυτός, αλλά ουδέποτε χωρίστηκε από τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Μικρό πράγμα είναι, μόνο να το σκεφτεί κανείς, ηλικία. Λοιπόν, η Παναγία είναι εικόνα, το δεύτερο σημείο που θέλω να τονίσω, είναι η Παναγία είναι εικόνα προς μίμηση. Να πω κιόλας έτσι κάτι που λέει ένας εκ των πατέρων της Εκκλησίας μας. Λέει, ο Θεός λέγει, ήθελε να στήσει μια εικόνα παντός καλού. Παντός καλού. Πώς βάζουμε τώρα τις αναμνηστικές πλάκες, τις αναθεματικές πλάκες για τους ήρωες? Δεν έχουμε σε κάθε χωριό ένα ηρώων, πώς το λένε, όπου γράφουμε αυτός έπεσε για την πατρίδα, ο άλλος φαγιάστηκε, ο άλλος έκανε. Έτσι ήθελε και ο Θεός, λέει, να στήσει πάνω στη γη μια, θα λέγαμε, ένα μνημείο, μια πλάκα που να δείχνει έναν άνθρωπο που ήταν γεμάτος από αρετές, άνθρωπο παντός καλού, έτσι, παντός καλού. Η εικόνα αυτή δεν τέργεζε σε κανέναν άλλο παρά μόνο πώς, στην Παναγία. Και η Παναγία πράγματι είχε όλες τις αρετές επάνω, σαν άνθρωπος, όλες τις αρετές. Τώρα προσέχτε με τι θέλω να πω. Όλες τις αρετές, όλες, ταπείνωση, παρθενία, υπομονή κλπ, όλα. Άμα ψάξει κανείς μέσα στην Καινή Διαθήκη θα τα βρει αυτά όλα, έτσι, «Ιδού ιδούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου», έτσι δεν είπε? Ή ακόμη είπε, εφαρμόστηκε σε αυτήν η προφητεία του Σιμεών «Και σου δε αυτής διελεύσε τεροφέα». Πέρασε πόνο πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο πόνο, βλέποντας τον Υιόν της σταυρωμένο πάνω εκεί. Και η σιωπή της Παναγίας είναι πολύ χαρακτηριστική μέσα στα κείμενα. Η σιωπή, αλλά η σιωπή που φωνάζει πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Σιωπή μεν, αλλά αυτή η σιωπή φωνάζει και λέει πράγματα πάρα πολλά.
0: Βόσα
1: σιωπή, μάλιστα. Πολύ ωραία. Βόσα σιωπή. Βόσα σιωπή. Αυτές είναι αρετές της Παναγίας. Και είδα το Αρχάγγελος τη είπε «Χαίρε και χαριτωμένη». Το «και χαριτωμένη» είναι τύπος του παραχημένου που σημαίνει «έχεις χαριτωθεί». Έχεις επάνω σου όλες τις αρετές. Όλη την χάρη. Δεν της είπε απλώς χαριτωμένη, και χαριτωμένη, και χαριτωμένη. Είναι, θα λέγαμε, είναι το δοχείο των αρετών, το δοχείο των αρετών. Όμως, Πάτερ Θεόφιλε, η δόξα της Παναγίας δεν είναι οι αρετές της, δεν είναι οι αρετές της. Η δόξα της Παναγίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Γιατί και άλλες γυναίκες ήταν ενάρετες και στην Παλαιά Διαθήκη, και κατά τη διάρκεια των αιώνων βρέθηκαν γυναίκες να έχουν πολλές αρετές. Ας πούμε ότι η Παναγία υπερτερούσε έναντι όλων αυτών των γυναικών, είχε το πλήρωμα των αρετών. Αυτό που κάνει την Παναγία να είναι τύπος προς μίμηση είναι ότι γέννησε τον Ιησούν Χριστόν. Η δόξα της Παναγίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν είναι τόσο οι αρετές της. Εμείς μιμούμεθα και τις αρετές της, αλλά κατεξοχήν όμως εκείνο το οποίο την κάνει να είναι, ας πούμε, η πρώτη, να είναι εικόνα προς μίμηση, είναι ότι έφερε στον κόσμο τον Ιησούν Χριστόν. Αυτό είναι. Και είδατε όταν λέμε οδηγήτρια, δεν ονομάζουμε την Παναγία οδηγήτρια? Γιατί την ονομάζουμε οδηγήτρια? Όχι τόσο διότι μας οδηγεί στο καλό, όσο μας δείχνει το δρόμο που πηγαίνουμε στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό είναι οδηγήτρια, έτσι. Γι' αυτό είναι οδηγήτρια. Την ονομάζουμε οδηγήτρια. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο, ας πούμε, έχει σχέση με κάποια αρετή της. Ήταν αυτή η αγνή, να γίνουμε κι εμείς αγνοί. Ήταν, ξέρω εγώ, ταπεινή κι εμείς καλά. Αυτό είναι πολύ σωστά, όλα σωστά. Αλλά κατεξοχήν όμως μας δείχνει τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος είναι η σωτηρία του κόσμου. Γι' αυτό και ονομάζεται οδηγήτρια. Θα το καταλάβετε αυτό καλύτερα αν παρακολουθήσετε την εικόνα της Παναγίας, πώς κρατάει τον Χριστό και πώς είναι και η εικόνα του ιερέως που βγαίνει κρατώντας το Άγιο Ποτήριο. Να δείτε, είναι η ίδια εικόνα. Η ίδια εικόνα είναι. Και η Παναγία έχει τον Χριστό και τον δείχνει στον κόσμο και λέει αυτός είναι η σωτηρία του κόσμου, αλλά και ο ιερέας που βγαίνει έξω με το Άγιο Ποτήριο λέει με τα φόβου Θεού, πίστος και αγάπης προς Θεού, και λέει σώμα και αίμα τι, Χριστού. Κάνουν την ίδια δουλειά και οι δύο, έτσι. Και οι δύο. Γι' αυτό και είναι και τύπος της Εκκλησίας η Υπεραγία Θεοτόκου. Είναι τύπος. Θα το πω και παρακάτω. Να λοιπόν ότι η Παναγία είναι εικόνα ανθρώπου προς μίμηση, ναι. Μπορούμε να την μιμηθούμε, να αντιγράψουμε τη ζωή της, έτσι. Να προσπαθήσουμε έτσι να ακολουθήσουμε τα βήματά της. Ναι. Το δεύτερο αυτό, το οποίο είναι και πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Το τρίτο, έχω σημειώσει έτσι μερικά. Το τρίτο είναι ότι η σωτηρία του ανθρώπου έγινε δι' αυτής και του εξ αυτής. Όπως λένε οι πατέρες. Δηλαδή, δι' αυτής επειδή δέχτηκε να γεννήσει τον Υιόν του Θεού και του εξ αυτής, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Έτσι δεν είναι? Δεν λέγανε εκεί, δεν λέει εκεί μέσα η Γραφή ότι δεν υπάρχει σωτηρία σε κανέναν άνθρωπο που είναι πάνω, κάτω από, που είναι κάτω από τον ουρανό, αλλά μόνο στον Ιησού Χριστό. Έτσι δεν λέει και στις πράξεις των Αποστόλων ότι η σωτηρία είναι μόνο δια του Ιησού Χριστού, δια του Ιησού Χριστού. Εδώ τώρα θα ήθελα να κάνω μερικές εικόνες και παρατηρήσω ότι πως ότι η σωτηρία μας τελεσιουργήθηκε διά της Υπεραγίας Θεοτόκου, διά της Υπεραγίας Θεοτόκου. Όπως ο Όφης πήγε στην Εύα και την απάτησε, έτσι ο Άγγελος πήγε στην Παναγία και την ευαγγελίστηκε. Εάν η Παναγία εκείνη την ώρα που της είπε ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού έλεγε όχι, ακόμη θα είμαστε στην προπτωτική τι, κατάσταση. Αυτό το τονίζουν οι πατέρες, λένε. Από το ναι ή το όχι της Παναγίας κρεμόταν όλη η σωτηρία ποιου, του κόσμου. Θα μου πείτε, μπορεί να είναι λίγο έτσι ένα σχήμα αυτό. Ναι, αλλά στην πραγματικότητα όμως αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, για σκεφτείτε η Παναγία να έλεγε ότι εγώ δεν θέλω. Δεν θέλω. Ακόμη θα βρισκόμαστε όπως ήταν οι προπάτορες πριν να γεννηθεί ποιος, ο Χριστός. Οπότε το λένε αυτό. Το λένε και ο Χρυσόστομος και οι άλλοι πατέρες και αυτά. Και ο Φώτιος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και ο Ανδρέας ο Κρήτης τα τονίζουν αυτά τα πράγματα. Ότι η σωτηρία μας εξαρτάται από το ναι ή το όχι της Παναγίας. Αν δηλαδή αυτή έλεγε όχι, μέχρι τώρα θα είμαστε ακόμη στην αναμονή. Είπε το ναι, έστω και με αυτές τις αμφιβολίες. Είναι προς τιμήν της το ότι είπε αυτές τις αμφιβολίες. Δε, επειδή επί άνδρου γινώσκου φοβήθηκε μήπως γίνει θύμα του πονηρού. Έτσι δεν είναι? Ναι. Έτσι λοιπόν έχουμε, θα λέγαμε, αυτή την κατάφαση της Υπεραγίας Θεοτόκου για να γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός. Εδώ λιγάκι να πω και μερικές παρατηρήσεις που λένε οι πατέρες. Λένε ότι κάνουν μια γενική παρατήρηση και λένε ότι ο Θεός δεν εγκατέλειψε ποτέ το πλάσμα του. Όταν το δημιούργησε το φόρτωσε με χαρίσματα και λοιπά. Τον έριξε ο διάβολος στην αμαρτία. Αλλά και μετά, ας πούμε, από την πτώση του στην αμαρτία, ο Θεός ενδιαφερόταν για τον άνθρωπο. Δεν τον είχε αφήσει έρμεο στο πέλαγος, ας πούμε, σαν ένα καρουδότσουφλο στο πέλαγος, το κοσμικό πέλαγος των περιστάσεων και των αντικσοτήτων, αλλά φρόντιζε για αυτόν. Δεν λέμε και στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου αγγέλους επέστησας φύλακας, προφήτας εξαπέστηλας, ξέρω τι και λοιπά, δυνάμεις και λοιπά. Δεν το λέμε και στο Μέγα Βασίλειο. Δηλαδή μέχρι να έρθει ο Χριστός ενδιαφερόταν ο Θεός Πατέρας, ενδιαφερόταν για όλους εμάς. Ο Τριαδικός Θεός ενδιαφερόταν για εμάς. Δηλαδή και μηνύματα έστειλε. Το λαό τον έβγαλε από την ιδωλολατρία και τον έφερε στην αληθινό Θεό. Τον έβγαλε από την Αίγυπτο, προετοίμασε. Προφήτες, χίλια δύο πράγματα. Άρα λοιπόν ενδιαφερόταν. Δεν μας άφησε, ας πούμε, έρμεα στα χέρια του διαβόλου. Μπορεί ο διάβολος να φαινόταν ότι είχε νικήσει, αλλά το σχέδιο του Θεού προχωρούσε. προχωρούσε για να έρθει ο Χριστός, για να έρθει ο Ιησούς Χριστός που θα είναι η σωτηρία του κόσμου. Και λένε τώρα οι πατέρες, λέει όπως ένας ζωγράφος όταν κάνει έναν ωραίο πίνακα, άμα δει ότι αυτός ο ωραιότατος πίνακας που έχει φτιάξει έχει πάθει φθορές, στεναχωριέται. Θέλει τι να τον κάνει, να τον διορθώσει. Θέλει να μην μένει το έργο του έτσι κυλιδωμένο. Μην τελές. Ή όπως βλέπεις έναν οικοδόμον, ο οποίος ας πούμε έχει φτιάξει μια ωραία οικοδομή και οι περιστάσεις ήρθαν που γκρέμισαν ορισμένα στοιχεία της οικοδομής, γκρέμισαν μερικά μέρη της οικοδομής. Θέλει να επανορθώσει την, έτσι και με τον άνθρωπο. Πώς λέει ένα δογματικό τροπάριο του Σαββάτου, λέει ο Θεός ξαναχώνεψε τον άνθρωπο. Τον ξαναχώνεψε. Είδατε καμιά φορά όταν θέλουμε να ρίχνουμε το σίδερο, το μολύβι, ο γλύπτης και αυτό που είναι κομματιασμένο στη μήτρα ξαναβγαίνει πάλι τι, όπως ήταν στην αρχή, καινούριο. Έτσι η υπεραγία Θεοτόκος ήταν το χωνευτήρι που ξαναχωνευτήκαμε πάλι και βγήκαμε καινούριο. Και νέοι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι. Γι' αυτό και λένε οι πατέρες ότι η Παναγία έγινε η αιτία να ανανεωθεί το ανθρώπινο γένος, να ξαναποκτήσει ιδού τα πάντα γέγονε, όπως το λέει ο Παύλος, κενά. Τα πάντα γέγονε κενά, όλα έχουν γίνει καινούργια εξαιτίας της Παναγίας, και κοιτάξτε όπως λέει εκεί για τον Χριστό ο Παύλος, εγένετο εκ γυναικός, εγένετο υπονόμων. Γίνεται υπονόμο. Εδώ λιγάκι να κάνω και μια θεολογική παρατήρηση. Το ότι γεννήθηκε από την Παναγία είναι μεν τιμητικό για μας. Πολύ δεν είναι τιμητικό. Για την ανθρώπινη φύση πολύ τιμητικό. Για τις γυναίκες ιδίως πάρα πολύ. Οι γυναίκες που δεν είχαν καμιά αξία προ Χριστού, ας πούμε το ότι γεννήθηκε γυναικός που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι πολύ τιμητικό. Αλλά είναι πάρα πολύ ταπεινωτικό για το Θεό. Δηλαδή το ότι κατέβηκε και μπήκε μέσα στα σπλάχνα της υπεραγίας του τόπου αυτής της γυναικός που ήταν η στήλη παντός καλού. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ έτσι ταπεινωτικό για τον Θεό. Γι' αυτό και πώς το ονομάζει εκεί ο Απόστολος, κένωση. Κένωση δεν το ονομάζει, άδειασμα. Έχασε την δόξα του, τη λαμπρότητά του. Κρύφτηκε πίσω από τα σπλάχνα της Παναγίας του. Δανείστηκε το φύραμα της Παναγίας για να γίνει άνθρωπος. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη. Εδάνισε την σάρκα της στον Θεό, όπως λένε και τα τροπάρια. Εδάνισε τη σάρκα της στον Θεό. Επεδίμησε στον κόσμο χρησιμοποιώντας τη σάρκα της Παναγίας του. Και η μεγάλη του ταπείνωση αυτή είναι. Αυτή είναι. Όση διαφορά, σκεφτείτε τι διαφορά υπάρχει μεταξύ ανθρώπου και ενός κουλικιού. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Σκεφτείτε, βάλτε να συγκρίνετε ένα σκουλίκι και έναν άνθρωπο. Δεν συγκρίνονται αυτά τα πράγματα. Συγκρίνονται. Δεν συγκρίνονται. Νομίζω δεν συγκρίνονται. Απείρως ανώτερο, απείρως ας πούμε μεγαλύτερη είναι η διαφορά μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Και σκεφτείτε, ο Θεός συγκατέβηκε, κατέβηκε και έγινε τι, έγινε άνθρωπος και πήρε τη σάρκα της υπεραγίας του τόκου, έμεινε 9 μήνες ολόκληρος μέσα της και κυοφορήθηκε και ήρθε στον κόσμο για τη σωτηρία του κόσμου. Μεγάλη υπόθεση, αυτό δεν το συλλαμβάνει το μυαλό του, δεν μπορεί να το συλλάβει το μυαλό του ανθρώπου αυτή την γένωση του Θεού, την ταπείνωση του Θεού, αλλά η οποία όμως πραγματοποιήθηκε διά της υπεραγίας τι, για τις υπεραγίες του τόκου. Ναι. Έχω γράψει εδώ και ένα του Μοδέστου Ιεροσολύμου. Λέει Παναγία είναι το Θεοδόχον χωρίων. Είναι ένα χωράφι, ας πούμε. Αυτό θα πει χωρίων, έτσι. Ένα χωράφι.

0: κάνει έτσι λογοπαίγνια οι θεολογικές παρατηρήσεις. Λέει ότι ολόκληρη η Αγία Τριάδα συνεργάστηκε για να σωθούμε και ολόκληρη η Αγία Τριάδα επέλεξε την υπεραγία Θεοτόκων, αλλά ο Υιός ενσαρκώθηκε, μόνο ο Υιός ενσαρκώθηκε, ναι. Τώρα, για να προχωρήσω λίγο ακόμη περισσότερο, θέλω να πω ότι αφού έγινε άνθρωπος, έφερε στους ανθρώπους, ας πούμε, σπουδαία πράγματα. Δεν έφερε σπουδαία. Ο Υιός του Θεού μας έδωσε τις προϋποθέσεις για να σωθούμε. Διά της Παναγίας, έτσι, αυτό. Ποιες είναι αυτές τις προϋποθέσεις? Έφερε την ειρήνη μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Αυτό που λέει ο Παύλος, διέλυσε το μεσότυχο, του σφραγμού. Έγινε άνθρωπος και αυτά που ήταν χωρισμένα, το Θεό και τον άνθρωπο, τα έκανε τι? Ένα.
1: Πάντως, ξεβασμό και τη λυντιά όμως του ανθρώπου.
0: Βέβαια.
1: Γιατί θα μπορούσε κατά ένα άλλο τρόπο και να είναι δυσερμηνευτό το περιστατικό του γεγονός.
0: Ναι, μα λέει ο Άγιος Γρηγόρης θα μπορούσε και έχει χιλιάδες τρόπους. Απείρους τρόπους έχει Θεός για να σώσει τον άνθρωπο. Αλλά ο προποδέστερος τρόπος ήταν να γίνει όπως είμαστε εμείς. Παρομοιοπρόσωπος, δηλαδή να πάρει την ανθρώπινη φύση να είναι όμοια με τη δική μας. Για να μπορέσει το όμοιο δια του ομοίου. Εδώ έχουμε μια πνευματική ομοιοπαθητική. Το όμοιο δια του ομοίου. Για θεράπευση. Το πρώτο λοιπόν μας έφερε την ειρήνη μεταξύ Θεού και ανθρώπους. Ξέρετε, ο Θεός δεν εχθραίνει τον άνθρωπο, είναι απαθής, αλλά ο άνθρωπος ήταν εχθρός του Θεού. Ο δού σου ιδένε, ουβούλουμε. Δεν θέλω να σε ξέρω, αλλή. Και έπεσε σε 1000 αμαρτήματα. Έφερε λοιπόν ο Κύριος, μας ένωσε με τον Θεό. Διότι στο πρόσωπό του ενώθηκε η Θεία και η ανθρωπίνη φύση, έτσι δεν είναι? Τα διεστώτα, έτσι. Ήπλωσα στα σπαλά μας και ίνωσα στα το πριν διεστώτα. Πάνω εκεί στο Σταυρό, αυτά που ήταν χωρισμένα τα έφερες έτσι, τα έφερες κοντά. Μετά επέτυχε τη θέωση του ανθρώπου. Όταν κατέβηκε πάνω στη γη, έψαξε να βρει τον άνθρωπο. Πού τον βρήκε? Στον Άδη. Στον Άδη δεν τον βρήκε? Και όταν ανέβηκε στον ουρανό, τον έβαλε στα δεξιά του πατέρα του, στο πρόσωπό του. Στο πρόσωπό του ενθρονίστηκε η ανθρώπινη φύση στα δεξιά του πατέρα του. Μετά νικήθηκε ο εχθρός. Ο πονηρός, ο παμπώνηρος, ο απατεών, αυτός ο οποίος έπαιρνε τις ψυχές των ανθρώπων στον Άδη και είχε τη φαντασία ότι είναι Θεός, ο φυσικός κληρονόμος των ψυχών. Ο Κύριος κατέβηκε μέχρι τον Άδη και άρπαξε την κληρονομιά του διαβόλου μέσα από την αγκαλιά του. Έτσι, νικήθηκε ο Άδης, νικήθηκε ο εχθρός. Έχασε τα νύχια του και τα δόντια του. Τώρα μόνο με τη θέληση του ανθρώπου μπορεί να παραδοθεί κάποιος στον σατανά. Άμα θέλει μπορεί να τον πολεμήσει και να νικήσει, έτσι, και να νικήσει. Γι' αυτό και έχουμε, για όλα αυτά είμαι θα ευγνώμονες στην Παναγία, διότι όπως είπα και προηγουμένως, η δόξα της Παναγίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Ένας δε ο Ανδρέας ο Κρήτης, έχει μια ωραία έκφραση, θέλω να την πω έτσι αυτό. Λέει για την Παναγία, λέει «Χαίρε νυμφών, ενώ Χριστός ενυμφεύσετο την ανθρωπότητα». Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Λέει «Χαίρε νυμφικέ θάλαμε, όπου έγινε γάμος». Τι γάμος? Ο Χριστός ενυμφεύθη την ανθρώπινη φύση, την ανθρωπότητα. Ναι. Δηλαδή αυτό που λέμε θείοι γάμοι, έτσι δεν είναι? Ο πρώτος θείος γάμος ήταν του Χριστού με την Εκκλησία, με την ανθρωπότητα. Θα πω και παρακάτω, έχω σημειώσει μερικά αυτά. Χαίρε νυμφών, ενώ Χριστός ενυμφεύθετο την ανθρωπότητα. Νυμφεύθηκε, την παντρεύθηκε, δηλαδή την έκανε δική του. Δεν τη χωρίζεται ποτέ. Η ανθρώπινη φύση, ο Χριστός δεν θα χωριστεί ποτέ την ανθρώπινη φύση. Είναι θεάνθρωπος εις των διηναικές. Για να φανεί και το πρόσωπο της Παναγίας, ας πούμε και μερικές προφητικές εικόνες από την Παλαιά Διαθήκη που την παρομοιάζουν. Μια γενική εικόνα που την έχουν και οι πατέρες, λένε ότι η Θεοτόκος είναι το δέντρο, το οποίο όμως έκανε μόνο ένα άνθος, έναν καρπό. Δεν έχει άλλους καρπούς.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι. Ο καρπός είναι ο Χριστός που είναι η σωτηρία όλου του κόσμου. Ή όπως λέει κάποιος, είναι μια τριανταφυλιά που έχει μόνο ένα λουλούδι. Ένα λουλούδι. Άλλο λουλούδι δεν έκανε, μόνο τον Ιησού Χριστό, ο οποίος έφερε όμως τη σωτηρία όλου του κόσμου. Ναι. Έχουμε δε με την

0: Παναγία, την ανάπλαση και ανακαίνιση όλου του κόσμου και ιδιαίτερα του ανθρώπου. Δηλαδή ο Χριστός ευεργέτησε όλη την οικουμένη, όχι μόνο τον άνθρωπο. Να σας πω εγώ μερικά αυτά. Ενδεικτικά, όπως θα είναι κατά τη Δευτέρα Παρουσία, όπου δεν θα σωθεί μόνο ο άνθρωπος, αλλά θα σωθεί και η κτήσεις. Θα εισέλθει στην ελευθερία του τέκνου του Θεού, που λέει στην προσδρομέως επιστολή. Βλέπετε τη θάλασσα που ήταν άγρια, την ειρήνευση, έτσι δεν είναι? Τα ψωμιά τα πολλαπλασίασε.
1: Και τον άνεμο του κόσμου συστενάζει.
0: Ναι, συστενάζει, επειδή πέσαμε εμείς στην αμαρτία και όλος ο κόσμος είχε δημιουργηθεί για μας. Και όταν πέσαμε στην αμαρτία, παρασύραμε και όλη την κτήση. Όλοι. Να, τα ζώα δεν ήταν άγρια, να τρώει το ένα το άλλο ή να επιτίθεται εναντίον μας. Εξαιτίας μας έγιναν αυτά. Εξαιτίας. Μάλιστα, ο Άγιος Σημεών, ο νέος ο θεολόγος, λέει ότι όταν έδιωχνε ο Θεός τον Αδάμο από τον παράδεισο, ποιητικά το λέει αυτό, λέει ο αέρας δεν ήθελε να του δώσει την πνοή του. Τα λουλούδια κάτω και τα φυτά έβγαζαν αγκάθια. Τα ζώα του επετίθητο. Διότι είχε παραβεί την εντολή του Θεού. Καταλάβαινε ότι αυτό είναι η αιτία που θα δυστυχήσει όλη η οικουμένη. Όλη η οικουμένη. Ο Χριστός έφερε τώρα μια ισορροπία, έτσι. Έφερε μια ισορροπία. Δεν λέγει εκεί στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον ότι είχε πάει εκεί στην έρημο ο Κύριος 40 μέρες και νύστεψε? Δεν λέει μετά την βάπτιση? Και είναι μετά των θηρίων της γης. Ζούσε με τα άγρια ζώα, χωρίς να τον πειράξουν. Έφερε μια ισορροπία στην κτήση. Γαλήνευσε τη θάλασσα, τον άνεμο και πολλά άλλα πράγματα. Που δείχνει ότι η σωτηρία ήρθε σε όλο τον κόσμο. Αλλά κατεξοχήν ήταν η σωτηρία του ανθρώπου, έτσι δεν είναι? Ο Χριστός πήρε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, δεν πήρε αφηρημένη όλη την ανθρωπότητα. Ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο είχε τη συγκεκριμένη έτσι υπόσταση, ο οποίος σταυρώθηκε για μας, έτσι δεν είναι? Ο Χριστός σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Να πω έτσι μερικές εικόνες της υπεραγίας Θεοτόκου. Το ένα είναι το όρος από το οποίο κόπηκε ο λίθος. Θυμάστε τι είπε ο Δανίλη, δεν ήταν? Που λέει ένα βουνό το οποίο κόπηκε ένα λιθάρι και κόπηκε ένα λιθάρι και το λιθάρι αυτό έγινε τόσο μεγάλο που εκάλυψε όλο τον κόσμο. Δεν εκάλυψε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, και λέει εδώ πέρα ο Γεώργιος ο Νικοδημιδίας: «Εξού αχυρότευτος ο ακρογωνιαίος εκυλιστής λίθος την εικόνα του εχθρού συνέτριψε και ισκούν απελίκμησεν». Λέει το κομμάτι που βγήκε από το βουνό. Το βουνό είναι υπεραγία Θεοτόκος, όρος αλατόμητον, έτσι δεν λέει μέσα εκεί? Ναι. Λέει έγινε τόσο μεγάλο, συνέτριψε τον εχθρόν και τον ισοπαίδωσε, τον έκανε χώμα. Ναι. Να λοιπόν μια ωραία εικόνα ότι η Παναγία είναι ένα βουνό από το οποίο χωρίς να υπάρχει χέρι κόπηκε ο λίθος, επειδή γεννήθηκε ασπόρος χωρίς την επέμβαση του ανδρός. Ο Μωυσής είδε την βάτο. Την βάτο, δεν την είδε την βάτο εκεί στο βεκέιτο και δεν κατεφλέγει του. Ότι δέχτηκε μέσα της το πύρ της Θεότητος και παρέμεινε έτσι όπως ήταν.
1: Αυτό που λέει η κόλληση.
0: Εικόνα, μάλιστα. Είναι ωραία εικόνα, δεν είναι?
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία γιατί χρησιμοποιούμε και μέσα στην Εκκλησία. Έτσι, η ερυθρά θαλάσσια της απειρογάμων ύμφη σηκών διαγράφει ποτέ. Δεν το λέει εκεί όλα εκείνα της Παλαιάς Διαθήκης του Μωυσή, τα είναι. Ο Εζεκίλ την είδε σαν πύλη που δεν την άνοιξε κανένας, παρά μόνο ο ηγούμενος μπήκε και βγήκε. Ναι. Ο Ιακώβ την παρομοιάζει με την κλίμακα. Που εκεί κάτσε και κοιμήθηκε και είδε την κλίμακα που ήταν στηριγμένη στον ουρανό και στην γη και άγγελοι και ανέβαιναν και κατέβαιναν. Έτσι, ναι. Ο Ιεσέφ με τη ράβδο που ήνθησε. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλές εικόνες στην Παλαιά Διαθήκη οι οποίες μας δείχνουν το έργο της Παναγίας. Επίσης υπάρχουν και προφητικές ρίσεις. Ρίσεις οι οποίες είναι αποκαλυπτικές. «Ιδού η Παρθένος έξι εγκαστρή και τέξετε ιών και καλέσου το όνομα αυτού Εμμανουήλ». Στην Παλαιά Διαθήκη η Ενεάνης, όπως λέει εκεί. Έχουμε συγκεκριμένες προφητείες οι οποίες δεν είναι αφηρημένες, ούτε απλώς εικόνες, αλλά είναι κάτι περισσότερο από αυτό. «Ιδού η Παρθένος έξι εγκαστρή». Ήταν ο Σταυρός των Ερμηνευτών. Ποια ήταν αυτή η Παρθένος? Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Τώρα, εικόνες οι οποίες είναι πάρα πολύ ωραίες, πάρα πολύ ωραίες. Τώρα, τι θα μπορούσαμε να πούμε άλλο. Θέλω να σας πω το εξής. Να διηγηθώ ένα περιστατικό μέσα από το Λουκά και από τους άλλους και μετά να κάνω την αυτή. Λέει, θυμάσαι εκεί που μιλούσε ο Χριστός και μια γυναίκα ενθουσιάστηκε πάρα πολύ και πετάχτηκε μέσα από το πλήθος και είπε «Μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε και μαστή ους θύλασσας». Ευτυχισμένη η μάνα που σε γέννησε, λέει, και η μαστή που σε θύλασσαν. Το οποίο το λένε και σήμερα. Για
1: πολύ σήμερα.
0: Και ο Χριστός τι της είπε, κοιτάξτε, δεν της είπε ότι μη μιλάς, δεν είναι σωστό αυτό που είπες. Δεν της το είπε αυτό. Δεν της είπε, δηλαδή, δεν την αποδοκίμασε. Δεν την αποδοκίμασε. Αλλά τι είπε, μενούν γε. Πράγματι, έτσι είναι. Μεν, ουν και γε. Είναι τρία επιβεβαιωτικά μόρια που δείχνουν ότι αυτό που είπε η γυναίκα ήταν αλήθεια. Αλλά επειδή ο Κύριος είδε το πλήθος γύρω του και ήταν και ευγενής, τους λέει μακάρι ακούονται στο λόγο του Θεού και φυλάσσονται σε αυτόν. Δηλαδή πράγματι η μητέρα μου είναι μακαρία, όπως το είπες. Δεν το αρνούμε αυτό που με γέννησε. Μίλησε θεοπρεπός ο Χριστός, έτσι, θεοπρεπός. Αλλά και όλοι εσείς που ακούτε το λόγο του Θεού και το φυλάσσετε στην καρδιά σας, σας βάζω στην τάξη της μητέρας μου. Έτσι δεν είναι, στην τάξη, μεγάλο πράγμα αυτό. Δεν είναι μικρό. Και αλλού είπε ότι μητέρα μου και αδέλφια μου και αδελφές μου είναι αυτοί που ακούν το λόγο του Θεού και τον φυλάσσουν στην καρδιά τους. Δεν το είπε σε μια άλλη περίπτωση εκεί που η μητέρα σου σε ζητάει, λέει εκεί, και λέει μητέρα μου και αυτή είναι αυτή που τον. Λοιπόν, θέλω να πω ότι τόσο πολύ, ας πούμε, η Παναγία είναι πρότυπο της σωτηρίας μας, ώστε λέει ο Χριστός ότι εάν κι εσείς με βάλετε μέσα στην καρδιά σας, δηλαδή με οικειοποιηθείτε, με γεννήσετε πνευματικά, θα έχετε την αξία που έχει πια η μητέρα μου. Αυτή φυσικά με γέννησε, εσείς με την πνευματικά, έτσι, κατά χάρη. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό, νομίζω ότι είναι από τα πιο σπουδαία, θα λέγαμε από τις πιο σπουδαίες υποσχέσεις που έχει δώσει ο Κύριος στους ανθρώπους, έτσι. Έχει δώσει πολλές υποσχέσεις. Μακάρι η ταπεινή, ότι αυτή το Θεό, η καθαρή την καρδία, ότι αυτή το Θεό όψονται. Αλλά εδώ είπε, όποιος με ακούει και με βάζει στην καρδιά του, με γεννάει πνευματικά, θα έχει τη δύναμη, θα έχει, θα λέγαμε, την αξία που έχει η μητέρα μου. Μας βάζει στην τάξη της μητέρας του. Εμείς λαϊκά μπορούμε να το πούμε και αλλιώς. Λέμε εμείς σε αγαπώ γιατί μοιάζεις με τη μητέρα μου. Δεν το λέμε.
1: Το λέμε πολλές φορές. Θυμίζεις τη μάνα μου.
0: Αυτό είπε και ο Κύριος, αλλά το είπε θεοπρεπώς. Θεοπρεπώς είπε ότι όποιος με ακούει και με φυλά στην καρδιά του είναι σαν να με έχει γεννήσει. Έτσι. Και ο Άγιος Αμβρόσιος, ο επίσκοπος Μεδιολάνων, το λέει μητέραν παρθένων απεργαζόμενος την γεννώσαν ψυχήν. Δηλαδή απεργάζεται ο Κύριος τον άνθρωπο που τον γεννάει πνευματικό σε μητέρα του, τον κάνει μητέρα του, ναι. Λέει λοιπόν ένας εκ των αρχαίων πατέρων, λέει ότι το οποίο είπαμε προηγουμένως, αλλά εδώ το λέει πιο καλύτερα. Νομίζω αυτός ο Μόδεσος πρέπει να είναι πατριάρχης της Ιεροσολύμου. Λέει ότι ο Χριστός την υπεραγία Θεοτόκων, η υπεραγία Θεοτόκος την Ορθόδοξον Εκκλησίαν λέγω, καταλάβατε, δηλαδή την Ορθόδοξον Εκκλησίαν εν υφεύσα του, το λέει καθαρά αυτός ο πατήρ, ότι η υπεραγία Θεοτόκος κατ' ουσίαν είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, ό,τι έκανε εκείνη το κάνει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Στην Εκκλησία τι γίνεται, ο άνθρωπος ντύνεται το Χριστό, δεν ντύνεται το Χριστό. Όσοι εις Χριστόν βαπτίστε, Χριστόν νεδίσαστε. Αυτό έκανε και η Παναγία. Πήρε μέσα της τον Ιησούν Χριστόν. Να πω και κάτι που λέει ένας νεότερος θεολόγος επίσκοπος, ο Αχελώου, αυτός ο Ευθύμιος. Yeah. Λέει ότι 9 μήνες όταν ήταν ο Χριστός μέσα στα σπλάχνα της Θεοτόκου, κατ' ουσίαν 9 μήνες έπαιρνε το αίμα της Θεοτόκου, έτσι δεν είναι. Ναι. Και η Παναγία κοινωνούσε του Ιησού Χριστού 9 μήνες ολόκληρους, γιατί όταν παίρνουμε, λέω, Όταν εμείς πάμε να κοινωνήσουμε, παίρνουμε το πλήρωμα των ακτήσεων ενεργειών του Κύριου, έτσι δεν είναι? 9 μήνες η Παναγία έδιδε το αίμα της στον Χριστό, τον έτρεφε, τον πλαστουργούσε, αλλά και ο Χριστός μετέδιδε τη χάρη του. Δηλαδή, αυτή που παίρνουμε εμείς το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Ευχαριστίας. Έτσι λοιπόν, μέσα στην Εκκλησία μας γεννάμε τον Χριστό πνευματικά. Τον γεννάμε με το βάπτισμα, με τη Θεία Ευχαριστία, με την προσευχή, 1000 δύο πράγματα. Σε χίλιες άλλες περιπτώσεις. Γεννάμε τον Χριστό πνευματικά. Γεννάμε τον Χριστό. Τώρα, πώς μπορούμε να βρούμε και μερικές άλλες ομοιότητες με την Παναγία? Η Ορθόδοξη Εκκλησία και η Παναγία κάνουν το ίδιο έργο. Αυτή η γέννηση του Χριστού, η Εκκλησία διαχρονικά, καθημερινά γεννάει τον Χριστό στις ψυχές των ανθρώπων, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι. Δεν κάνει τίποτα άλλο, να βάζει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου η Εκκλησία τον Χριστό. Να γίνεται η πνευματική του, είναι η πνευματική του μητέρα του ανθρώπου, η πνευματική του μητέρα. Τώρα, πώς μπορούμε να βρούμε, να έρθω σε ένα άλλο, μια άλλη περίπτωση, πώς μπορούμε να βρούμε ομοιότητες που έχουμε εμείς οι άνθρωποι με την Παναγία? Ομοιότητες, πολλές ομοιότητες έχουμε. Πώς λέει, συγγενούς ομοιότητος, μη οπειλάθη δέσποινα. Στο 15 Αύγουστο δεν λέμε, να θυμηθείς, μη επιλάθη δέσποτα, μη ξεχάσεις ότι είμαστε συγγενείς σου. Τώρα πώς είμαστε συγγενείς με την Παναγία, για ακούστε με. Πώς είμαστε συγγενείς με την Παναγία? Πρώτα είμαστε άνθρωποι όπως είναι και εκείνοι. Αυτό που είπατε στην αρχή, δεν είναι Θεός η Παναγία, φυσικός Θεός. Είχε και εκείνη, ήταν θυγατέρα του παλαιού Αδάμ. Αλλά δεν είχε κανένα προσωπικό αμάρτημα. Όπως λένε οι πατέρες, δεν είχε, ας πούμε, το προπατορικό αμάρτημα εν ενεργεία. Είχε ανενέργητο το προπατορικό αμάρτημα. Το λέει ο Καβάσιλας και οι άλλοι. Είχε μεν τη ροπή, αλλά δεν είχε όμως κανένα συγκεκριμένο προσωπικό αμάρτημα. Και εμείς είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε την ίδια φύση με την Παναγία. Είμαστε συγγενείς της αυτό. Δεν είμαστε συγγενείς. Την ίδια φύση με την Παναγία. Μετά παίρνουμε τον Χριστό όπως εκείνη τον γέννησε φυσικά. Δηλαδή, εκείνη με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος γέννησε τον Χριστό, αλλά και εμείς με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος παίρνουμε το σώμα και το αίμα ποιου? Του Χριστού. Έτσι, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος δεν γίνεται το ψωμί και το κρασί σώμα και αίμα Χριστού, το οποίο το παίρνουμε εμείς. Γινόμαστε αδελφοί του Χριστού και παιδιά του Θεού. Όπως λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, δεν λέει ο Ιωάννης ο κατανέο, όσοι έλαβαν αυτόν, έδωκεν αυτής γενέστη τέκνα Θεού γενέστη. Έτσι δεν λέει κάπου εκεί? Ναι. Όσοι λέει τον παραδέχτηκαν, τους έδωσε την ευκαιρία να γίνουν, λέει, παιδιά του Θεού. Όχι εξ αιμάτων, ούτε εκ θελήματος ανδρού, αλλά και εκ Θεού εγεννήθησαν. Πνευματικά γεννηθήκαν. Μετά μιμούμεθα την Παναγία, ας πούμε, στη ζωή της, έτσι. Στη ζωή της. Και μετά την έχουμε και σαν πρότυπο. Την έχουμε σαν πρότυπο. Και την επικαλούμεθα πολύ συχνά. Πώς λέμε, την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη. Μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό τη σκέψη σου. Ούτε τη θεοποιούμε, ούτε την υποτιμούμε. Της δίνουμε τη θέση στην οποία ανήκει. Σαν νίκη. Γιατί όταν την θεοποιήσεις, είναι σαν να μειώνεις το έργο του Ιησού Χριστού. Αλλά αν την υποτιμήσεις, μειώνεις το έργο που έκανε εκείνη, που προσέφερε εκείνη. Οι Προτεστάντες τη μειώνουν, οι Παπικοί την θεοποιούν. Εμείς έχουμε τη μέση εδώ, έτσι δεν είναι? Ότι λέμε ότι είναι η μητέρα του Θεού. Βέβαια, εδώ θέλω να πω ότι μέσα στην Εκκλησία μας δεν χωρίζουμε την Παναγία από τον Χριστό. Έτσι δεν είναι? Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Έτσι, αυτό είναι και το πιο σωστό. Μερικοί λένε να λέμε πρέσβευε περί μου. Γιατί λέω, κάπως την υποτιμάμε άμα το πεις. Σώσον ημάς, αφού μπορεί να μας σώσει δια του Υιού της, έτσι δεν είναι? Μπορεί να μας σώσει, και οι πρεσβείες της είναι πάρα πολύ ισχυρές που μπορούν να σώσουν τον άνθρωπο. Μπορούν να σώσουν. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Δεν χωρίζεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία η Παναγία από τον Χριστό. Και δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να μεταφέρει, να δείχνει τον Χριστό στους ανθρώπους πώς να σωθούν. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Έπειτα θέλω να σας πω ότι στη ζωή της η Παναγία δεν εγκατέλειψε ποτέ τον Χριστό. Ποτέ. Βλέπετε, τον γέννησε. μετά στο ναό τον βλέπουμε εκεί να τον αναζητάει. Στο σταυρό από κάτω, στην ανάληψη το ίδιο, στην Πεντηκοστή το ίδιο. Μάλιστα λέει, υπάρχει μια πληροφορία ότι όταν έφυγε ο Χριστός στους ουρανούς, αυτή πήρε τη θέση του κάτω στη γη ανάμεσα στους Αποστόλους και υπενθύμιζε στους Αποστόλους και στους μαθητάς τα λόγια του Χριστού για να τους δίνει θάρρος, να μην αποκάμνουν και παρατήσουν το έργο του Ευαγγελισμού. Αυτά τα λέγουν οι Άγιοι της Εκκλησίας πολύ συχνά. Ακόμη και στην κοίμηση της, λέει ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης, το έχω φέρει εδώ πέρα, ακόμη και στην κοίμηση λέει ότι μιμήθηκε το Χριστό και στο θάνατο. Δηλαδή όταν κοιμήθηκε, που έλαμψε το σώμα της ολόκληρο κλπ, η ψυχή της κατέβηκε στον Άδη. Και λέει ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης, λέει, η ζωή του χριστιανού είναι μια μίμηση της ζωής του Χριστού. Γεννιέται ο άνθρωπος εν Χριστώ, μεγαλώνει εν Χριστώ, αναπτύσσεται εν Χριστώ, πεθαίνει εν Χριστώ. Λέει, όλες οι ψυχές των ανθρώπων διέρχονται από τον Άδη όχι για να κρατηθούν, αλλά για να λάβουν πείρα της οικονομίας του Χριστού, να καταλάβουν πώς ακριβώς μας έσωσε, ποιος ο Κύριος. Και λέει και για την Παναγία ότι κατέβηκε στον Άδη, δεν κρατήθηκε η ψυχή της, γιατί δεν μπορούσε να την κρατήσει ο Άδης. Ο Άδης είναι η κατάσταση που ο άνθρωπος δεν έχει κοινωνία με τη χάρη του Θεού, αλλά κατέβηκε για να λάβει πείρα της θείας οικονομίας. Και συνεχώς τώρα δεν κάνει τίποτα άλλο, να στέγεται στα δεξιά του Υιού της και να πρεσβεύει για μας. Λοιπόν, να μερικές έτσι από τις, θα λέγαμε, από τις παρατηρήσεις που κάνουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Οι Άγιοι κάνουν έτσι όλες αυτές τις παρατηρήσεις, οι οποίες είναι πολύ ωραίες, γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας. Σαν κατακλείδα θα ήθελα να πω ότι οι γιορτές της Παναγίας είναι πάρα πολλές μέσα στην Εκκλησία. Πάρα πολλές, έτσι δεν είναι, Πάρα πολλές, αλλά γιατί τις έχει βάλει η Εκκλησία, όχι τόσο γιατί θέλει, ας πούμε, να υπάρχουν μερικές γιορτές για να γιορτάζουμε, αλλά για να μας υπενθυμίζει συνεχώς αυτό που μας προσέφερε η Παναγία, η υπεραγία Θεοτόκος, ότι μας έφερε το μεγαλύτερο δώρο που μπορούσε να κάνει κανείς στον άνθρωπο, και ο δώρο αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Ιησούς Χριστός. Και γι' αυτό είπα ότι δεν χωρίζεται η Παναγία από τον Χριστό, δεν χωρίζεται.
1: Σεβασμοί, όταν δεν βρισκόμεθα προς το τέλος, μας εντυπωσιάζει η εκπομπή σας αυτή, γιατί είστε ο πατερικός ερμηνευτής όλων των θεμάτων και στη συγκεκριμένη περίπτωση της υπεραγίας του Θεοτόκου. Θεμελιώνεται αυτά που λέτε πάνω στην πατερική σκέψη. Οπότε έχουμε μία αλάθαστη γραμμή την οποία ακολουθούμε και οδηγούμεθα σε ένα ορθό αποτέλεσμα. Οπωσδήποτε όμως περνάμε από δύσκολες καταστάσεις και είναι ένα φαινόμενο ιδιαίτερως δύσκολο, διότι πρόκειται περί θαύματος και το θαύμα δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε
0: πλήρως.
1: Παρουσιάζεται η πατερική σκέψη να θεμελιώνει όλα αυτά που λέτε και στο τέλος λέμε πώς, τι. Αλλά είναι θεμελιωμένα πάνω στην πατερική.
0: Η ενσάρκωση του Υιού, του Θεού, είναι ένα θαύμα που δεν ερμηνεύεται καθόλου από τη λογική. Ούτε και θα ερμηνευθεί. Είναι, αυτό το γνωρίζουμε μόνο τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Μπορούμε όμως να το βιώσουμε, να το ζήσουμε. Δηλαδή να γεννήσουμε και εμείς τον Χριστό μέσα μας πνευματικά. Έτσι. Και αυτό θα μας βοηθήσει το πρόσωπο της υπεραγίας του, που μας δείχνει τον Χριστό και λέει ότι πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα του Υιού. Όπως έλεγε μάλιστα ένας αυτό, η Παναγία είναι το γλυκί πράγμα και όνομα. Δηλαδή είναι ένα όνομα που σε γλυκαίνει, που σε ευχαριστεί.
1: Ωραία, σεβασμότατε, επειδή και η ώρα δεν με σέπεται περισσότερο, αν θέλετε κάνετε μια έκκληση και απευθυνθείτε στο Χριστιαπόλεμο Πλήρωμα, ώστε να ζήσουμε, να βιώσουμε και να ακολουθήσουμε αυτά τα οποία ανθρωπίνως είναι ακατανόητα, δύσπεπτα, και δυσκόλως ερμηνεύονται. Εσείς με την πατρική σκέψη ερμηνεύσατε πολλά πράγματα και τοποθετούμεθα πολύ θετικά σε αυτά που μας είπατε.
0: Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο παρά να πω ότι όλοι μας περνάμε δυσκολίες, έτσι δεν είναι? Όλοι. Δυσκολίες δεν είναι μόνο οικονομικές και οι αρρώστιες μας, αλλά και πνευματικές φύσεις δυσκολίες, αγωνίες, υπαρξιακές έτσι καταστάσεις, πολλές φορές λογισμούς, πνιγόμαστε έτσι καμιά φορά από λογισμούς διάφορους. Εμείς πρέπει να βλέπουμε το πρόσωπο της Παναγίας και να παίρνουμε, να αντλούμε θάρρος, χαρά. Αυτή πέρασε μεγάλες δυσκολίες στη ζωή της. Δεν πέρασε. Είδε τον ιό της κρεμάμενον επί του ξύλου, χωρίς να φταίει σε τίποτα. Και ποιον ιό? Αυτόν που δημιούργησε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν πρέπει να τη βλέπουμε την Παναγία και να αντλούμε θάρρος. Θάρρος για όλη μας τη ζωή. Και την κοσμική αλλά και την πνευματική. Και να ξέρουμε ότι σε όλες τις δυσκολίες υπάρχει ένα τέλος. Όλοι οι πειρασμοί έχουν ημερομηνία λήξεως. Έτσι δεν είναι? Άρα. Άμα βλέπει κανείς την Παναγία, παίρνει αυτό το θάρρος και το καταλαβαίνει πιο καλά.
1: Θα σας ευχαριστήσουμε, σεβασμιότατε, για όσα μας είπατε, σπουδαία, πατερικά και απόλυτα ορθόδοξα, γιατί οι πατέρες είναι ο αλάνθαστος ερμηνευτής όλων των ευαγγελικών αληθιών. Και τον δρόμο σωστά μας ερμηνεύουν και στο θαύμα μπροστά μας θέτουν και μας λένε δώστε την πίστη σας για να βρείτε αυτό που σας λείπει και δεν μπορείτε να καταλάβετε. Με την ευκαιρία αυτή να πούμε και στους αγαπητούς τηλεθεατές μας πως η σειρά των εκπομπών αυτή που αναφέρεται στο σεπτό πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου θα συνεχιστεί ώστε όλοι μας να λάβουμε μία έτσι ιδιαίτερη γνώση των πραγμάτων, των αλθιών, των δογμάτων και αυτών ακόμη των μυστικών που δεν μπορούμε εμείς ως άνθρωποι να κατανοήσουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε σε μεγαλύτερο.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Πλησιάζει η μεγάλη θεομητορική εορτή της αποδόσεως της κοιμήσεως της Θεοτόκου και στη Νέα Μηχανιώνα κορυφώνονται οι εορταστικές εκδηλώσεις για το θαυματουργό εικόνισμα της Παναγίας Φανερωμένης. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον αρχιερατικό Εσπερινό και την ακολουθία των εγκομείων.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλήν θυσφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν ευήσω αναβαλόμενος φως ως σημάτιον. Εκτινών των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδασιν τα υπερώα αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, ού κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον, όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου, οου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ουσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεσαι και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άνς επίτευσας. Εκεί στρουθία ένος εύσουση, του Εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επί είσαι σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρύμου. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά ο νουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως, ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτοί συλλέξουσιν.

Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Της Υγείας Σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πολιτά αυτή των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιέρωτων του Αγίου Ναού τούτου.
1: Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν.
0: Ιδεώμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, θείας προστασίας, ενισχύσεως προστασίας και παραμυθίας των δούλων σου, των υπό των πυρκαϊών δοκιμαζομένων, των πυροσβεστών και πάντων των συντελούντων εις την κατάσβεση των πυρκαϊών.
1: Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν.
0: Κυδεώμεθα υπέρ του καταπαυθύνε τους ισχυρούς ανέμους, του επιπεσίν επί της γης όμβρους ειρηνικούς και υπέρ του

0: και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Κυδεόμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων αοτού το κοπιών των ψαλώντων, και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και

αιώνα. Αμήν. Γέννητο Κύριε του Ελαιώσου, εφημάς καθά, περιλυπήσαν εμπισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου.

0: Αδελφοί μου, με τη χάρη και με το έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και με την αγάπη και την ανοχή Του, συναχθήκαμε και πάλι επί το αυτό, εδώ στο πάνσεπτο θεομητορικό παλάδιο της Υπεραγίας Θεοτόκου της Φανερωμένης, για να τελέσουμε το πανηγυρικό εσπερινό και να ψάλλουμε τον επιτάφιο θρήνο και τα εγκόμια προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Όλη η Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς και μαζί με αυτοί οι όμορες Μητροπόλεις Θεσσαλονίκης, Νεαπόλεως, Λαγκαδά και Κασανδρίας, αλλά και όλη η Μακεδονία, η ελληνικοτάτη Μακεδονία και οι όπου γης Ορθόδοξοι Έλληνες σήμερα στρέφουν την καρδιά τους και το μυαλό τους και αύριο και μεθαύριο εδώ στη νέα Μηχανιώνα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Στην πόλη αυτή που φυλάσσει για δεκαετίες το ιερό θαυματουργό θησάβρισμα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Φανερωμένης, το οποίο θησάβρισμα μετέφεραν οι πρόγονοί μας κατά την τραγική μικρασιατική καταστροφή, από την Παλαιά Μηχανιώνα και από την Κίζικο της Μικράς Ασίας εδώ, στη νέα Μηχανιώνα της Μακεδονίας. Είμαι βαθύτατα συγκινημένος, διότι από την έναρξη της νηστείας της Παναγίας, από την έναρξη του 15 Αυγούστου και μέχρι σήμερα χιλιάδες πιστού λαού προσέρχονται για να προσκυνήσουν το τίμιο και πάναγνο εκτύπωμα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Χιλιάδες άνθρωποι ήρθαν και έρχονται εδώ για να ακουμπήσουν στα χέρια της και στα πόδια της τα αιτήματά της, τους πόνους και τα τέρτια τους. Χιλιάδες άνθρωποι φεύγουν παρηγορημένοι από τη ζωντανή παρουσία της. Χιλιάδες άνθρωποι δέχονται δίκαιο όφλημα, εξόφληση στα αιτήματά τους όταν αυτό το όφλημα είναι προς το συμφέρον και προς τη σωτηρία τους. Ευχαριστώ όλους σας για μία ακόμα φορά που με την πυκνή παρουσία σας και την ευλάβειά σας αποδεικνύεται ότι σε τούτον τον ευλογημένο λαό, σε εσάς δηλαδή, ακόμα παραμένει ζωντανή η πίστη των πατέρων μας, η πίστη των προγόνων μας. Και αυτή την πίστη σας, όταν βρίσκετε την ευκαιρία, την εκφράζετε με διαφόρους τρόπους, όπως η πυκνή προσέλευσή σας προς το θαυματουργό εικόνισμα της Παναγίας μας. Σε αυτή τη φεδρά και ιερά πανηγύρι της Ιεράς μας Μητροπόλεως, προσκαλέσαμε αδελφούς αρχιερείς για να στολίσουν με την τίμια παρουσία τους το πανηγύρι μας, τη γιορτή μας, τη γιορτή του σπιτιού μας. Και όπως όταν γιορτάζετε εσείς το σπιτικό σας, χαίρεστε όταν έρχονται τα αδέλφια σας, οι συγγενείς σας, για να συμπανηγυρίσουν και να συνεορτάσουν μαζί σας και να καθίσουν στην κοινή τράπεζά σας, έτσι αδελφοί μου και ο επίσκοπός σας, μαζί με όλους εσάς, χαιρόμαστε διότι σήμερα υποδεχόμαστε αρχιερείς, οι οποίοι και στις επαρχίες τους όπου διακονούν, αλλά και στους επισκόπους τους οποίους διακονούν, αποτελούν σημεία εκκλησιαστικής αναφοράς και πνευματικής αναγνωρίσεως. Καλωσορίζουμε λοιπόν σήμερα τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σίμης, Χάλκης, Καστελορίζου, τον κύριο Χρυσόστομο, αγαπητό εχριστό αδελφό και καρδιακό φίλο, ο οποίος φυλάει κυριολεκτικά Θερμοπύλες. Δίπλα ακριβώς από τα νησιά είναι η Τουρκία. Υψώνει κάθε μέρα την Γαλανόλευκη μαζί με τους ακρίτες, τους εκλεκτούς ακρίτες που διαπημένει. Θυμιάζει και ευσεβίζει μπροστά στον Αρχάγγελο τη Σίμης, τον φοβερό αυτόν ταξιάρχη Μιχαήλ. Και μαζί με όλους τους πιστούς των νησιών του αναπέμπει δεήσεις και δοξολογίες προς τον Τριαδικό Θεό και προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Τον ευχαριστούμε που σήμερα είναι μαζί μας και έκανε τόσο κόπο σχίζοντας θάλασσα και αέρα και ξηρά για να είναι ανάμεσά μας. Ευχαριστούμε επίσης τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης κύριο Χρυσόστομο, γνωστό σε εμάς, αδελφό μου εκλεκτό, διάκονο της Εκκλησίας του Χριστού, κυρίως στη Θεσσαλονίκη και αργότερα στα ευλογημένα ιστορικά Τρίκαλα, άνθρωπο της λατρείας και της διακονίας του λαού του Θεού, άνθρωπο που αγαπάει πολύ την Παναγία της Μηχανιώνας και σήμερα είναι ανάμεσά μας για να προσκυνήσει και αυτός το τίμιο εκτύπωμα της Θεοτόκου. Τον ευχαριστούμε και τον ευγνωμονούμε για την έλευσή του αλλά και για την αγάπη του. Ευχαριστούμε τον σήμερα κλεήσαντα τον επισκοπικό θρόνο και σε λίγο διακονούντα το Θείο Λόγο, τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Σκοπέλου κύριο Νικόδημο. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σκοπέλου είναι βοηθός επίσκοπος του Μητροπολίτου Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου, με τον οποίον συνδεόμαστε πνευματικά, όχι μόνο διότι πολύ τον τιμούμε και τον αγαπούμε και τον σεβόμαστε ως νέστορα της εκκλησιαστικής ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά και διότι ο Σεβασμιότατος συνδέεται με τη Μηχανιώνα. Με ποιον τρόπο? Η Ιερά Θαυματουργός Εικόνα παρέμεινε στην Εδιψώ 3 χρόνια και από την Εδιψώ ήρθε εδώ στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Πέρσι μας κλαίησε ο Άγιος Χαλκίδος στην Πανήγυρη. Τον ευχαριστούμε και τον ευγνωμονούμε και διότι πραγματικά στόλισε την περσινή Πανήγυρη, αλλά και διότι έδωσε στον φίλο μου και αδελφό μου, επιστήθη ο φίλο και αδελφό μου, στον Θεοφιλέστατο την ευλογία του για να έρθει και να συμπανηγυρίσει μαζί μας. Πριν δώσω τον λόγο στον Θεοφιλέστατο, θέλω να εκφράσω τις βαθύτατες ευχαριστίες μου προς τους αγιορείτες πατέρες που ήλθαν για να μας μεταφέρουν την ευλογία της Αθωνίτιδος Θεοτόκου. Τους πατέρες Γεράσιμο και Νικόδημο τους Αγιοπαυλίτας, οι οποίοι πλέον αποτελούν κοιμήλια ιερά της Αθωνικής Πολιτείας. Τον πολυσέβαστο αδελφό μας, φίλο μας και εκλεκτό ιερομόνοχο της Μονής Γρηγορίου, τον πατέρα Παΐσιο, και φυσικά τον πατέρα Χρυσόστομο, τον Αγιορείτη, με τον οποίο συνοδοιπορούμε ως αδελφοί περισσότερο από 30 χρόνια. Να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω τους πατέρες που μας ήρθαν από κοντά και από μακριά, τους δύο πατέρες που ήρθαν από τη Μητρόπολη Ιταλίας, από τη Φλωρεντία και από το Μιλάνο, τον πατέρα Νικόλαο και τον πατέρα Ιωάννη, τον πατέρα Αμφιλόχιο που μας ήρθε από τη γειτονική Μητρόπολη Ιερισσού, αλλά και τον φίλο και αγαπητό αδελφό πατέρα Μακάριο από τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, ως και τον πατέρα Αθανάσιο από την Ιερά Μητρόπολη Θηβών και Λιβαδιάς και όλους τους υπολείπους πατέρας που σήμερα στολίζουν την πανηγυρή μας. Πλάτινα όμως τον λόγο και το έκανα εξαιτίας των ευχαριστειών. Ήρθε η ώρα, Θεοφιλέστατε, να παραδώσουμε σε εσάς τη σκυτάλη του λόγου. Και αφού και πάλι σας ευχαριστήσουμε, θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι ο κόπος τόσο δικό σας, όσο και των άλλων Αγίων Αρχιερέων και Πατέρων, ο κόπος που κάνετε για να έρθετε να προσκυνήσετε την Παναγιά τη δική μας, την Παναγιά τη φανερωμένη, την Παναγιά τη Μηχανιώτισσα, αυτός ο κόπος να είστε βέβαιοι ότι η κυρά μας που είναι φιλέσπλαχνη και χουβαρτού θα σας τον ανταποδώσει και θα σας τον αντιχαρίσει με πολλές ευλογίες. Λάβετε λοιπόν τον λόγο. Θα απευθυνθείτε σε λαό που αγαπάει τον λόγο του Θεού και που ήδη έχει ανοίξει τις καρδιές του και τα αυτιά τους, οι πιστοί μας, για να ακούσουν το δικό σας λόγο που είναι λόγος οικοδομής και παρακλήσεως. Την ευχή σας.
1: Σεβασμιότατε Άγιε Κρίνης, νέας Κρίνης της Καλαμαριάς. Θα αρχίσω ξεκινώντας από το τελευταίο που είπατε, ότι καταβάλαμε κόπο. Ο γέροντάς μου, ο Μητροπολίτης Χαλκίδος, κύριος Χρυσόστομος, συνηθίζει να λέει ότι όταν αγαπάς δεν περπατάς, πετάς και πας. Πετάξαμε λοιπόν και ήρθαμε εδώ, πρώτον για να δούμε την γλυκιά μορφή σας, αλλά και για να προσκυνήσουμε τη γλυκιά μορφή της Παναγίας μας. Και πραγματικά είναι χαρμόσυνη ετούτη η βραδιά, ετούτο το δειλινό που ευρισκόμαστε σε αυτήν την πόλη την Θεοτοκοφρούρητη κατά την ώρα του Εσπερινού, χρόνος που προλογίζει τις αυγές, για να προσκυνήσουμε και να ατενίσουμε και αύριο να λιτανεύσουμε το ιερό εικόνισμα της Παναγίας μας, το πιο παλαιό λυτήριο αμπλακημάτων, την λυτρώτρια δηλαδή των αμαρτημάτων μας, σαν όμβρο χάριτος, σαν καταρακτώδη βροχή της χάριτος του Θεού και σαν αντίσκηνο της Θείας Παρουσίας ανάμεσά μας. Όντως, αυτό το ιερό εικόνισμα στάθηκε το στήριγμα και η ελπίδα και η απαντοχή των μηχανιωτών, οι οποίοι όταν αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και φεύγοντας από εκεί πήραν μαζί τους ό,τι πιο πολύτιμο είχαν, την ψυχή της ψυχής τους, τα ιερά εικονίσματα και τα σκεύη των εκκλησιών τους, για να συμπήξουν γύρω από αυτά και με αυτά τις νέες αιστείες στην ελεύθερη ελληνική γη η οποία τους δέχθηκε. Έτσι λοιπόν οι μηχανιώτες ήρθαν το πρώτον, όπως είπε ο Σεβασμιότατος, στα λουτρά της Εδιψού και έμειναν εκεί αρκετό διάστημα για να μεταφυτευθούν στη συνέχεια εδώ, στη Νέα Μηχανιώνα. Γι' αυτό θα έλεγα ότι τις δύο ιερές Μητροπόλεις, της Χαλκίδος και της Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, συνδέει δεσμός ιερός και δεσμός πνευματικός. Και γι' αυτό, Σεβασμιότατε, σας μεταφέρω και τον βαθύτατο αδελφικό σεβασμό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου. Αυτό το ιερό εικόνισμα, αυτό το ιερό κοιμήλιο δείχνει στον άνθρωπο ότι μπορεί να έχασαν την πατρίδα τους και να την άφησαν πίσω οι άνθρωποι, ωστόσο όταν έχουν μέσα στην καρδιά τους την Παναγία και τον Χριστό, δεν θα χάσουν την άλλη πατρίδα, την ουράνια. Και πράγματι οι κάτοικοι αυτής της πόλεως και της Μητροπόλεως έχουν την καρδιά τους δοσμένη στην Παναγία αυτή της Νέας Μηχανιώνας. Η καρδιά, αυτή η καρδιά, η λίθινη ή η σάρκινη, η καθαρή ή η βρώμικη, η εμπαθής ή η αγιασμένη, είναι αυτή η οποία θα μας κρίνει γιατί για αυτήν νοιάζεται ο Χριστός να μπει μέσα της και να την μεταμορφώσει. Ιε δώσμη συν καρδίαν. Δεν είναι τυχαίος ο σύνδεσμος που ο άνθρωπος κάνει ανάμεσα στην καρδιά, στην αγάπη και στον έρωτα. Ο ερωτευμένος δίνει την καρδιά του σε αυτόν τον οποίον αγαπά και επικρατεί γενικά η άποψη ότι η καρδιά μας λέει πάντα την αλήθεια. Και ίσως όλα αυτά να φαίνονται σωστά, ίσως και σοφά για την ανθρώπινη ζωή και αυτογνωσία μας. Έρχεται όμως μια άλλη επισήμανση να φέρει τα πάνω κάτω στα προηγούμενα και να μας πει: ποτέ μη πιστέψεις στην καρδιά σου προτού την καθαρίσεις. Διότι αυτή η καρδιά μπορεί να είναι μια φοβερή ψεύτρα και μια πλανεύτρα που στο τέλος δεν ξέρει τι θέλει και τι ζητάει μαζί με σένα. Ωστόσο, αυτή η καρδιά έχει ένα χαρακτηριστικό που ποτέ δεν το χάνει. Πάντα κάτι θα αγαπά και πάντα θα ομοιώνεται με αυτό το οποίο αγαπά. Πάντα θα θυμάται αυτό το οποίο αγαπά και πάντα θα θυσιάζεται για αυτό το οποίο αγαπά. Εάν αγαπά την αμαρτία, θα είναι αμαρτωλή. Εάν αγαπά τη βρωμιά, θα είναι βρώμικη. Εάν αγαπά τον άνθρωπο, θα βελτιώνεται. Εάν αγαπά το Θεό, θα θεώνεται. Εάν αγαπά το Χριστό, θα σταυρώνεται. Έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό όμως αυτή η καρδιά. Θέλει και να αγαπιέται και δίνει

και εφήμερα, όσο είναι και οι δίθεν αγάπες μας, που διαρκούν ένα χρόνο, ένα μήνα, μία εβδομάδα ή και μια νύχτα πολλές φορές, για να μας εμπλέξουν σε έναν φαύλο κύκλο ειδονής που θα μας προσφέρει, προσέξτε, μόνον οδύνη, πόνο δηλαδή, εμπάθεια και σύγχυση, αν όχι και μίσος για αυτόν που δεν μπόρεσε να προσφέρει στην καρδιά μας αυτό το οποίο ποθούσαμε. Ξέρετε, η καρδιά είναι ο χώρος όπου κατοίκησε η χάρις του Θεού. Και όσο κι αν ο άνθρωπος με την αμαρτία προσπαθεί να κουκουλώσει αυτήν την χάρη, εκείνη θα προσπαθεί να ξεφύγει, θα προσπαθεί να δραπετεύσει, έτσι ώστε να φτάσει να δει πρόσωπο προς πρόσωπο τον πλάστη της, να δει το πρόσωπο του Θεού. Όλες οι άλλες διέξοδοι απλά θα απογοητεύουν. Δεν είναι κακό να αγαπάς, κακό είναι να αγαπάς χωρίς το Θεό. Και το τραγικό είναι ότι δεν βλέπουμε αυτόν ο οποίος είναι η μοναδική μας αγάπη, που είναι ο Χριστός. Και σε αυτήν την κατάσταση την τραγική βρισκόμαστε δυστυχώς οι περισσότεροι. Και δεν βλέπουμε όχι μόνον τον Χριστό, αλλά δεν βλέπουμε και τον συνάνθρωπο, που πολλές φορές δεν θέλουμε να τον δούμε, δεν θέλουμε να τον αντικρίσουμε, και γι' αυτό τον κοιτάμε με μισό μάτι, με λοξό μάτι και σε κάποιες λεπτές και ευαίσθητες καταστάσεις αναγκαζόμαστε να κλείνουμε και τα δυο μας τα μάτια. Ο μακαρισμός το λέει ξεκάθαρα. Θα δουν, λέει, το Θεό όσοι έχουν καθαρή καρδιά. Και εδώ αρχίζει ένας αγώνας αδυσόπιτος, θα έλεγα, κατά των παθών, που όμως προσέξτε, είναι και αγώνας γλυκύτατος, γιατί είναι αγώνας θεάρεστος. Και ξέρετε κάτι, οι πατέρες που είναι εδώ από το Άγιον Όρος θα μας το πούνε εκείνοι καλύτερα. Ό,τι ο Θεός αγαπά, το φέρνει ο ίδιος εις πέρας. Αρκεί να το θέλουμε και εμείς. Αρκεί να θέλουμε να αδειάσουμε τον εαυτό μας από τα περιτώματα και να γεμίσουμε την καρδιά μας, έτσι ώστε να βρισκόμαστε σε μια ατέρμονη, σε μια ατελείωτη αγάπη με τον Θεό. Πώς? Πανεύκολο. Πάλι αγαπώντας. Αγαπώντας εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της διανοίας. Όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Σεβασμιότατε Άγιε Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, εξ ονόματος και των συμπαρισταμένων σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών, εκφράζουμε προς την πολυτάλαντη και πολυπροσοντούχο προσωπικότητά σας τις θερμές μας ευχαριστίες για την τιμή που μας κάνατε να μας καλέσετε

0: αυτήν την ιερά πανήγυρη. Γνωρίζομαι με τον Μητροπολίτη σας όχι τώρα που με κάλεσε, ούτε από όταν ενθρονίστηκε. Γνωριζόμαστε από την νεότητά μας, όταν εκείνος υπηρετούσε στην Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης. Εγώ και πριν υπηρετούσα στην Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος. Έτη πολλά, τότε που οι έγνοιες μας, τουλάχιστον έτσι νομίζαμε, ήταν λιγότερες. Και η χάρη του Θεού οικονόμησε ώστε μέσα από διαφορετικούς δρόμους να βρεθούμε στο ίδιο διακόνημα και στο ύψιστο υπούργημα της αρχιεροσύνης. Ασφαλώς τα χρόνια πέρασαν, η αμφίεσή μας μπορεί να άλλαξαν, οι τίτλοι μας μπορεί να άλλαξαν, οι ευθύνες μας να έγιναν πιο βαριές, αλλά τουλάχιστον δοξολογούμε τον Θεό, διότι συνεχίζουμε να διαθέτουμε την ανθρωπιά μας των πρώτων νεανικών χρόνων. Σας ευχόμαστε, σεβασμιότατε, ο Κύριος να σας χαρίζει την σοφία Του, να σας χαρίζει την διάκρισή Του ως ποιμένος και να σας δίνει και την χάρη Του, έτσι ώστε να έχετε και την χαρά να οικοδομείτε λίθους ζώντας μέσα στην Εκκλησία Του και να έχετε, όπως συνήθιζε να λέγει ο νέος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιάκωβος ο Μεσυγχωρείτε, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ του Γέροντος στην Εύβοια, να έχετε ευλογίαν και χάριν ουράνιον. Και εσείς αδελφοί μου ευχηθείτε, έτσι ώστε η χάρις της Παναγίας μας να οικονομεί έτσι τα πράγματα, ώστε τα δύσκολα να μην μας φαίνονται ακατόρθωτα. Μην απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά ετη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσπων της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθήτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι να είναι της ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από τον πονηρού.
2: Σου πες την βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαιάει και εξ τους αιώνας των αιώνων.

0: Κυρίου και έλεος αφού έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Θεός ημών τες πρεσβείς Παναχράτου και Παναγκώμου Αγίας αυτού Μητρός μετάσταση με ορτάζομεν δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίες των Τιμίων εκ ουρανίων δυνάμων σωμάτων οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου.

0: πάντας εμάς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, Θεός μαζί σας.
1: Σε απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στην Έμι Χανιώνα Θεσσαλονίκης, στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον αρχιερατικό Εσπερινό και τα εγκόμια προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Αύριο το απόγευμα θα συνδεθούμε και πάλι με τον ίδιο Ιερό Ναό για την μετάδοση του πανηγυρικού αρχιερατικού Εσπερινού της εορτής. Η Παναγία η Φανερωμένη, βοήθειά μας. Καλό σας βράδυ.

Υπάρχουν άνθρωποι που με την αγιότητά τους αφήνουν φως στο πέρασμά τους. Υπάρχουν άνθρωποι που με την αρετή τους πλουτίζουν τον κόσμο μας. Υπάρχουν άνθρωποι που με την αληθινή ολοθυσίες αγάπη στην πατρίδα αφήνουν σε μας ίχνη για να βαδίζουμε. Και ευτυχώς, φίλοι μας, η Ελλάδα μας πάντα έχει να αναδείξει τέτοια αναστήματα. Η εκπομπή που ακολουθεί εκφράζει την ευγνωμοσύνη μας στον Άγιο των Σκλάβων, στο διδάχο του γένους, στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό.

Ο Άγιος Κοσμάς ο Εδωλός γεννήθηκε το 1714 στο Μέγα Δένδρο της επαρχίας από Κούρου στην Αιτωλία. Ο ίδιος σε μια διδαχή του λέει «Εμένα

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντής με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίαση και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρο μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτηρα είναι σύνσου. Ό,τι ή η θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εισλάκουν. ακουστών ποιης όνομη το πρωί του έλεος σου ότι επισύ ελείπησαν. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν ενή πορεύσουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσέκατε εφηγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγοντι απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζει εσύ η χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
2: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
2: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση αρά η κλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε φέρων των ήλιων, χαίρε γαστήρε Θεός αρκώσεως. Χαίρε δύς νεουργείται η κτήσης, χαίρε δύς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιών πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνος έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς με ιδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ιδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμωση νοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νεκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ως όφρον ή ως ύφετα ράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένα θεωρούσι του των ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε σύπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσο. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν της μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνο κρατούν της αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσονται στον άφθος εν εχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινο βέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες το χρησμόν και κηρύξαντες το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ερώδυνο σκληρόδημοι ή δότα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας το ψεύδος το σκότος. Τα γαρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των αιτών. Χαίρε πέτρο υποτίσασα, του διψώνοντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγών τη εσκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε η γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντο ημεώνο του παρόντο αιώνο μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτη και Θεό τέλειο, διό περεξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέα ανέδειξε κτήση νεφανή ω ο κτήστη ημίτη υπ' αυτού γεννωμένη. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρετο άνθος της αυθαρσίας, χαίρετο στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσεω λυτρωτήν αιχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένα τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλους απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διή ερήθη παράβαση, χαίρε διή συνύχθη παράδεισο. Χαίρε η κλίστη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπίη αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγει το μέγα τη ίση ανανθρωπίσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει σχετική νίσχυ σα, ημί δε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τος Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος οθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επί μην υπάρχοντος Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γαρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφορήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλη αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον, ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτο σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμβουσα, χαίρε ως βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύλητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούν εθερήσεως οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθι των Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύρον Τετρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω. Του σύμβοντα, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση πόλη σε Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Άξιον εστίον ω αληθό, μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστε...

0: αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία στο λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνετο πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμης ιδίας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τας θησαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρης ήμουν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογία χάρισε εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπέρεν δοξαεί πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς, Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγιασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν του πονηρό δαίμονη κατακυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβε βέβαια υπερ ημού προς τον Κύριον, που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημί,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείας κατακειμένων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Και αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δες που τα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλεί συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου

και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντους σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπειδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μη ποτέ ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα ανομή σου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθερμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε Δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτήσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ο την πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφω σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα
και σε παρακαλούμε εν των μόνων ανεξίκακων Κύριων, μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δέσει σχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσον ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σοι φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγουμε εν σιδόρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκθυρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, ή άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, ή να το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δέεις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας, εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημείς τα σά προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήση κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούνται εσ' αλλήλους, φθονούνται εσ' αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα
και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δε νηστείαν και εγκράτειαν ούκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο Ευδουμικοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκνεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι και νυν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Ραδιοφωνικό σταθμός Λιδία διδάσκει την ιστορία του παρελθόντος ώστε να γράψουμε χωρίς τα ίδια λάθη την ιστορία του μέλλοντος.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Δεν μπορώ να ξεχάσω ένα έθιμο που το έχω συνδυάσει με το Μανιό, το φίλο μου, που η μητέρα του γέννησε εκείνη τη νύχτα μέσα στην ψαρόβαρκα που μας έφερε από τη Σμύρνη. Το μωρό που γεννήθηκε εκείνη την ημέρα έζησε, όπως σας είπα, αλλά ήταν φυλάσθενο και αδύνατο. Επιρρεπέ σε κάθε αρρώστια και ίωση που έβρισκε τα παιδιά της συνοικίας μας. Γι' αυτό και η μητέρα του κάθε χρόνο το Δεκέμβριο έφτιαχνε γλυκό κολυβόσμο που λέγονταν Βαρβάρα και το μοίραζε σε όλη τη γειτονιά. Όπως μου εξήγησε η μητέρα μου, το έκανε προς τιμή της Αγίας Βαρβάρας, που πίστευαν ότι ήταν προστάτηδα των παιδιών από τις κακές παιδικές ασθένειες και ιδιαίτερα της ευλογιάς που προκαλούσε πολλούς θανάτους στον παιδικό πληθυσμό. Έτσι έφτιαχναν γλυκό και το μοίραζαν για να τη γλυκάνουν και να προσέχει τα παιδιά του σπιτιού. Μου είχε φανεί πολύ περίεργο, αν και μου άρεσε να τρώω τα γλυκά της μητέρας του Μανιού. Μια μέρα που η μητέρα του Μανιού μας μοίραζε το γλυκό, μας εξήγησε πως το έθιμο αυτό κρατάει από την εποχή που ο σατανικός νους του πατέρα της Αγίας Βαρβάρας, του Διόσκουρου, προσπάθησε να εξοντώσει τους χριστιανούς δηλητηριάζοντας το ψωμί τους. Το μυστικό όμως το έμαθε η κόρη του, η Αγία Βαρβάρα, και ειδοποίησε τους χριστιανούς να αποφύγουν εκείνες τις μέρες το ψωμί και να βράζουν και να τρώνε ό,τι καρπούς είχαν φυλαγμένους στο σπίτι τους. Έτσι, την παραμονή της γιορτής της, στις 3 Δεκεμβρίου, οι νοικοκυρές συνήθιζαν να ετοιμάζουν τη Βαρβάρα, βάζοντας στάρι και διάφορους καρπούς, καρύδια, αμύγδαλα, ρόδια, σταφίδες ή φρούτα. Συνήθως μήλο, ψιλοκομμένα και μπόλικα μυρωδικά όπως κανέλα. Σήμερα αναβιώνει το έθιμο και βράζουμε στάρι. Και αφού βράσει καλά, προσθέτουμε κουκιά, φασόλια και ρεβίθια. Στο τέλος, αφού ολοκληρωθεί το βράσιμο, τους ρίχνουμε ζάχαρη, σταφίδες, κανέλα και καβουρτισμένο σουσάμι. Λίγο πριν σερβιριστεί, ρίχνουμε αμύγδαλα και καρύδια και καβουρτισμένο αλεύρι. Χυλώνει το μείγμα και είναι έτοιμο να φαγωθεί. Τότε η μητέρα μου δεχόταν το κέρασμα και συνήθιζε να κάνει τηγανιτές πίτες φτιαγμένες από χυλό με νερό και αλεύρι, τις οποίες γέμιζε με καρύδια και ζάχαρη και τις μοίραζε στις γειτόνισσες. Συνήθιζε να φτιάχνει και ένα γλυκό σιρόπι και να τις περιχύνει. Απίθανες γεύσεις που ακόμη και τώρα κρατάμε στον τόπο μας και μακάρι κι εσείς οι νεότεροι να τις κρατήσετε. Με ένα πιάτο γεμάτο με αυτές τις φλογέρες γυρνούσαμε στη γειτονιά και μοιράζαμε στα σπίτια τα γλυκά κεράσματα. Και μετά, μεγάλοι και μικροί, καθόμασταν στις γειτονιές και ανταλλάσσαμε ευχές για υγεία και μακροημέρευση. Αλλά δεν ήταν λίγες οι φορές που τα γλυκά όλων των ειδών και γούστων ανταλλασσόταν από νοικοκυρές από σπίτι σε σπίτι. Για εμάς τους Σμυρνιούς το γλυκό είναι σαν φάρμακο που διώχνει από την ψυχή έγνοιες και πίκρες. Πέρα από τα πρώτα χρόνια που τα οικονομικά μας δεν ήταν καλά, κάθε μέρα στο σπίτι υπήρχε γλυκό. Μετά το φαγητό στο τραπέζι έβγαινε χαλβάση με γδαλένιος ή με αλεύρι και ολοκλήρωνε το γεύμα. Ακόμα θυμάμαι το αραβανί της μαμάς μου που ήταν τόσο νόστιμο και γευστικό. Στα σιροπιαστά ήταν άπιαστες οι Σμυρνιές. Κάθεται λοιπόν στη ζωή μας, καλό ή κακό, το επισφραγίζουμε με γλυκό. Και αυτό σαν να γλυκαίνει κάπως τη ζωή μας.

αυτό, ευεσκέ, ευόσκε ελεύθερο, σε όποιο κτήμα η αυλή ήθελε. Την παραμονή της γιορτής το σφάζανε και το μαγειρεύανε. Στην αυλή της εκκλησίας στείνονταν μεγάλες φωτιές. Παράλληλα, μικρότερα καζάνια έβραζαν σιτάρι, που κάθε σπιτικό δόριζε για να φάνε όλοι. Τα παιδιά αναλάμβαναν να το ανακατεύουν με πελώριες ξύλινες κουτάλες. Ο παπάς, αφού τελείωνε η θεία λειτουργία, στεκόταν και διάβαζε μια ευχή. Ο παππούς μου έλεγε πως ήταν πανάρχαιο έθιμο και όποιος από τους Τούρκους προσπάθησε να το σταματήσει, πάθαινε μεγάλο κακό. Ένας πρόκριτος που ζήτησε να το σταματήσουν σε ένα χωριό, λένε ότι είδε στον ύπνο του τον ίδιο τον Άγιο και τον πάτησε με το άλογο. Άλλοι λένε ότι ένας άλλος χωρικός που ήταν τσιγκούνης ζήτησε να πάψουν το έθιμο στο χωριό του, αλλά τυφλώθηκε και δεν βρήκε το φως του μέχρι να βράσουν ξανά στην εκκλησία το κρέας. Τον πρώτο καιρό στην Αθήνα δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε το έθιμο, όμως πάντα την προηγούμενη μέρα η μητέρα έβαζε πάνω στη σόμπα μια κατσαρόλα με βοδινό που έβραζε μέχρι το άλλο πρωί. Όταν γερνούσαμε από την εκκλησία, έριχνε το στάρι ή τα κουκιά και προσευχόταν διαβάζοντας μια προσευχή στον Άι Γιώργη. Σε μικρές γαβάθες έβαζε το φαγητό και ζητούσε από τον παπά να έρθει στο σπίτι μας και να διαβάσει και αυτός ευχή. Μετά μοίραζε τα μικρά μπολάκια στη γειτονιά. Η φτώχεια φτώχεια, αλλά αυτά τα κρατούσε η μάνα μου. Και το είχε για μεγάλο καμάρι που μπορεί να κρατά τα έθιμα και να δίνει και στους γείτονες. Ξεχωριστή για μένα ήταν και η δεύτερη Ανάσταση που κάναμε στην Αθήνα. Την πρώτη χρονιά δεν είχαμε χρήματα και το μόνο που κάναμε ήταν να πάμε στην εκκλησία και να ανάψουμε τη λαμπάδα ψάλλοντας το Χριστός Ανέστη. Στη δεύτερη χρονιά είχαμε οργανωθεί αρκετά και τηρήσαμε όλα τα έθιμα. Καταλάβαμε γιορτές. Ξεκινούσαμε από την Κυριακή των Βαΐων στη Σμύρνη, όπου συνηθίζαμε να πηγαίνουμε με ροκάνες στην εκκλησία και να υποδεχόμαστε με το θόρυβό του στον Ιμφίο, όπως λέει τον υποδέχτηκαν στην είσοδό του στα Ιεροσόλυμα. Τότε οι Ισραηλίτες. Τότε ήταν που ο πατέρας μου έκανε μια ξύλινη ροκάνα και την κουνούσα μέρα νύχτα. Την κουνούσαμε και τραγουδούσαμε τραγούδια. Συνηθίζαμε να φοράμε στην εκκλησία λευκά ρούχα, λευκά καπέλα ή λευκά παπούτσια. Και φανταστείτε τη χαρά μου όταν εκτός από τη ροκάνα που μου χάρισε ο πατέρας, η κυρία Ζαλίδη μου έφερε δώρο λευκά καστόρινα παπούτσια. Δεν τα έβγαζα από τα πόδια μου. Εκεί τα φορούσα μέρα νύχτα. «Βγάλ τα γρήγορα, Γιώργη μου, θα τα μαυρίσεις», συμβούλευε η μάνα μου. «Όχι, όχι». Και τα φορούσα μέχρι και στον ύπνο μου. Ο πατέρας μου τα έβγαζε τότε και το άλλο πρωί τα έψαχνα σαν τρελός για να τα ξαναβάλω στα πόδια μου. Τη ροκάνα βέβαια την παίζαμε την Κυριακή των Βαΐων, αλλά τη σταματούσαμε τη Μεγάλη Δευτέρα γιατί θεωρούνταν μεγάλο αμάρτημα να ακουστεί μετά ο θορυβός της. «Γιατί, μάνα?» «Γιατί έχουμε πένθος. Ξεκινάει η εβδομάδα των παθών. Του χρόνου πάλι», μου απαντούσε και την έβαζε κάπου μέχρι την επόμενη χρονιά. Συνήθως την έβαζε στο εικονοστάσι. Τη Μεγάλη Τρίτη στη Σμύρνη αγοράζαμε το αρνάκι μας. Το πρωί ξυπνούσαμε με τον παππού και το αγοράζαμε συνήθως ζωντανό. Το παίρναμε στην αυλή και το περνούσαμε στο λαιμό μια τριχιά και το είχαμε σε κατοικίδιο. Το φροντίζαμε, το ταΐζαμε. Η Άννα του έδινε σταφίδες και εγώ σανό. Στο στόμα το ταΐζαμε. «Δώστε του γαλατιά», έλεγε η κυρά Βέρα. Και πηγαίναμε, γεμίζαμε νερό σε ένα κουβά, ρίχναμε αλεύρι και αλάτι και του το δίναμε να το πιει. Το είχαμε ως τη Μεγάλη Παρασκευή. Μετά μας έπαιρνε ο πόνος για τη σφαγή του και το αφήναμε στον παππού. Εμείς πηγαίναμε στον επιτάφιο και κουβαλούσαμε πολλά λουλούδια για το στολισμά του. Το άλλο πρωί κάποια άτομα αναλάμβαναν να σφάξουν τα αρνιά και περνούσαν από κάθε σπίτι. Το βέλασμα και το παράπονο των αρνιών μας έκαναν να κλείνουμε τα αυτιά μας. Έπειτα ετοιμάζαμε λογής-λογής πυροτεχνήματα και στρακαστρούκες για το βράδυ. Στην Αθήνα αρχίσαμε πολύ να αγοράσουμε ολόκληρο αρνί για την Ανάσταση και μάλιστα ζωντανό. Εκείνη την Ανάσταση, τη δεύτερη χρονιά που σας λέω ότι είχαμε στην Αθήνα, ο πατέρας αγόρασε αρνάκι από το κρεοπωλείο της γειτονιάς, αφού περάσαμε ολάκυρο μήνα που δεν βάλαμε κρέας στο σπίτι. Στήχιζε, όμως και μόνο η αγορά του μας χόρτασε. Πήγαμε στην εκκλησία καλοντημένη, εγώ φορώ

Στα άσπρα καστόρινα παπούτσια μου και συναντηθήκαμε και με τους άλλους Μυρνιούς. Το βράδυ μετά την Ανάσταση τσουγκρίσαμε τα αυγά μας και ανταλλάξαμε ευχές. Εκείνη την Ανάσταση η οικογένεια του Σίμου και η οικογένεια του γιατρού ήρθαν στο σπίτι μας μετά την Ανάσταση. Η μάνα μου είχε στρώσει με πολύ προσοχή το τραπέζι και όλα ήταν γιορτινά. Το τραπέζι βγήκε και το αρνάκι καλομαγειρεμένο με πατάτες στο φούρνο, η μαγειρίτσα και άλλη με σούπα με σηκωτάκια που συνήθιζε να φτιάχνει η μάνα. Το άλλο πρωί βάλαμε πάλι τα καλά μας και πήγαμε όλοι για φαγητό του γιατρού. Και εκεί να δείτε επισημότητα. Η οικογένειά του ήταν πιο καλά οικονομικά και το τραπέζι είχε τα πάντα. Η μητέρα μου συγκινήθηκε από την περιποίηση. Ξεδίπλωσε την πετσέτα στα πόδια της και έκανε το σταυρό της. Να είστε καλά. Για πρώτη φορά αισθάνθηκα σαν τότε. Από εδώ και πέρα πάντα έτσι θα είναι, είπε ο γιατρός και σήκωσε ψηλά το ποτήρι του για να τσουγκρίσουν οι μεγάλοι. Εμείς τσουγκρίσαμε με σουμάδα και χαρήκαμε μαζί τους. Βέβαια τα χρόνια που ακολούθησαν δεν ήταν εύκολα και η φτώχεια και οι στερήσεις ήταν μεγάλες. Εκείνη τη στιγμή όμως για λίγο γίναμε όλοι αισιόδοξοι. Φάγαμε, ήπιαμε και χορέψαμε μέχρι το βράδυ. Ο Σίμος μας μάζεψε και διέκοψε το παιχνίδι μας. «Παιδιά, με την ευκαιρία της Ανάστασης...» Δεν τον άφησε ο Χριστόφορος να ολοκληρώσει τη σκέψη του. «Να πάμε την εικόνα», είπε σαν να του έλεγε κάτι αυτονόητο. «Αλλά...» «Ναι, καταλαβαίνω. Αλλά πώς θα πάμε στην Αμοργό? Εδώ λέμε δόξα τω Θεώ που έχουμε να φάμε». Ο Χριστόφορος δεν είχε άδικο. Η καιρή ήταν δύσκολη. Διακοπές δεν πηγαίναμε και φυσικά για να πάμε στην Αμοργό δίχως να μας πάρουν χαμπάρι ούτε λόγος. Θέλησα ωστόσο να ηρεμήσω τα πνεύματα. «Θα πάμε με την πρώτη ευκαιρία, Σίμου, με την πρώτη ευκαιρία. Σου το υποσχόμαστε όλοι. Έτσι δεν είναι, παιδιά?» Όλοι συμφώνησαν και το πρόσωπο του Σίμου ηρέμησε. Μετά από λίγο έπιασε μένα και τον Χριστόφορο παράμερα και μας είπε: «Πιστεύω πως εκεί θα βρίσκεται και ο παππούς μου». «Τι εννοείς?» «Θα είναι εκεί. Θα περιμένει να του πάμε την εικόνα. Εκεί θα το συναντήσω. Αλήθεια, το πιστεύω αυτό». Ο Χριστόφορος και εγώ μείναμε αμήλυτοι. Λες να ήταν αληθινό το προαίσθημα του Σίμου και να ήταν στην Αμοργό Παπαγεράσιμος. Ευχηθήκαμε μέσα μας να ισχύει το προαίσθημά του και να βγει πραγματικό. Όταν αξιωθούμε να πάμε την εικόνα στο μοναστήρι. Πολλές φορές εκείνο το βράδυ ακούστηκαν ευχές για να αναστηθούμε κι εμείς οι Σμυρνοί και να γυρίσουμε πίσω στα σπίτια μας. Έτσι πέρασε για μένα εκείνη η δεύτερη Ανάσταση στην Αθήνα. Και μόνο που καταφέραμε να αναβιώσουμε κάποια από τα έθιμά μας ήταν για μας μεγάλη χαρά. Με αυτόν τον τρόπο αναστήθηκε μέσα μας η ελπίδα για μια καλύτερη ζωή. Αυτήν που θα μας έφερνε πίσω στην καθημερινότητα που είχαμε στη Σμύρνη.

Το καλοκαίρι του 1924 ήρθε με χαρά στο σπίτι μας η κυρία Ζωζό και μας ανακοίνωσε τα ευχάριστα. Η μικρή της κόρη Ευτέρπη θα παντρευόταν. Για την ακρίβεια, θα καλαπαντρευόταν. Τα πρώτα χρόνια η διαφορά νοοτροπίας ήταν περισσότερο εμφανής. Δεν γίνονταν γάμοι γηγενών και προσφύγων εύκολα. Ωστόσο μετά ενσωματωθήκαμε στην κοινωνία και άρχισαν να γίνονται γάμοι. Η πιο συνηθισμένη ήταν βέβαια με άντρα ντόπιο και κοπέλα προσφυγοπούλα. Δύσκολα ένα αγόρι θα ζητούσε μια κοπέλα γηγενή. Η Ευτέρπη ήταν από τις τυχερές. Μόλις τελείωσε το σχολείο, της ήρθαν προξενιά για το γιο ενός εμπόρου από τον Πειραιά. Σε ένα σπίτι που καθάριζα την είχα πάρει μαζί μου. Αυτοί είχαν παρεδώσει με τους συμπεθέρους. Την είδε το παιδί και πέσε κάτω από την ομορφιά της. «Μου μοιάζει, βλέπεις», είπε φιλάρισκα η κυρία Ζωζό στη μαμά μου. «Να σου ζήσουν, κυρία Ζωζό, καλοστέριωτα και αγαπημένα». «Να όμως, θα ήθελα και κάτι άλλο να σου ζητήσω, κόρη μου, και να με συμπαθάς. Πες μου, οι συμπεθεροί μας μεγαλοπιάνονται. Βλέπεις, έχουν περιουσία και όνομα στον Πειραιά. Εμείς είμαστε φτωχοί άνθρωποι και μεροκαματιάριδες. Λοιπόν, να, αν θέλετε εσείς να τους στεφανώσατε». Ξεφούρνησε η κυρία Ζωζό μετά από πολλά έκαιο. Η μητέρα δέχτηκε με πολύ χαρά. Κοινές τις εποχές, ο κουμπάρος αναλάμβανε όλα τα έξοδα του γάμου. Οι γονείς μου φρόντισαν να μην λείψει τίποτε. Τίποτα με βάση τα οικονομικά της εποχής μας βέβαια. Έπρεπε να πάμε στο σπίτι της νύφης από την προηγούμενη μέρα και να φέρουμε στη νύφη το νυφικό. Ένα κατάλευκο μακρύ φόρεμα, όλο δαντέλα. Μια ολόκληρη ανθρώπινη πομπή το συνόδευε. Μπροστά περπατούσε χορεύοντας ο πατέρας μου, κρατώντας τα χέρια του τον νυφικό σαν έργο τέχνης, και από πίσω του ακολουθούσαν οι οργανοπαίχτες που έπαιζαν ασταμάτητα γαμήλια τραγούδια και εύθυμα. Πίσω από τα όργανα εμείς, τα παιδιά και η μητέρα μας, και πίσω μας όλο το σόι του γαμπρού. Μπήκαμε στο σπίτι της νύφης όπου είχαν απλώσει τα πρικιά της. Ένα δωμάτιο ολόκληρο με κουβέρτες, πλεχτά, σεντόνια, πετσέτες και ό,τι άλλο της έδιναν οι γονείς της για το καινούριο της σπιτικό. Ήταν απλωμένα για να τα δουν οι καλεσμένοι. Μας κέρασαν λικεράκι και γλυκό και κρέμασαν τον νηφικό στη μέση του δωματίου ανάμεσα στα άλλα πράγματα.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητέ προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί τις κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και που μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

σε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα αυτό το αφιέρωμά μας σε ύμνους που ακούμε από τις αγρυπνίες του Αγίου Όρους και έχουμε σταματήσει στο τέλος του Εσπερινού. Σήμερα λοιπόν θα συνεχίσουμε με τον Όρθρο. Αφού ψαλούν τα πολιτίκια, ξεκινάει η ανάγνωση των καθισμάτων του ψαλτηρίου σε δύο στάσεις. Όταν ψαλεί και το θεοτοκείο του δεύτερου καθίσματος, τότε ο δεξιός χορός αρχίζει τον πολυέλαιο δούλη κύριο, που κατά παράδοση στο Άγιον Όρος ψάλεται πάντοτε ο του πλαγίου πρώτου του Πέτρου Λαμπαδαρίου.

πολυέλαιος αυτός χωρίζεται σε τρία κομμάτια, τα οποία ψέλουν τρεις διαφορετικές ομάδες ιεροψαλτών και ψέλουν από 8 στίχους.

μετά το τέλος του Δούλη Κύριον ακολουθεί το εξομολογήστε σύντομο με εναλλαγές ήχων, το οποίο ψάλουν κάποιοι από τους ιεροψάλτες. Είναι αυτή η στιγμή στην οποία ακούμε και τους εκκλησιαστικούς, τους μοναχούς δηλαδή, οι οποίοι θυμιατίζουν με το λεγόμενο κατζίον, κουνώντας το ρυθμικά σύμφωνα με το ρυθμό που ακούνε από το εξομολογήστε.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Συνεχίζομαι προς φιλείς μας ακροατέ να ασχολούμεθα με τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Ας ακούσουμε για μια ακόμη φορά τη φωνή του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις σελίδες της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής, κεφάλαιον 5 στίχος 8. Ακούμε το ιερό κείμενο. «Ημείς δε ημέρας όντες νύφωμεν, ενδυσάμενοι θώρακα πίστεως και αγάπης και περικεφαλαίαν ελπίδα σωτηρίας». Με πιο απλά λόγια, όλοι εμείς που είμαστε παιδιά της ημέρας, ας είμεθα νυφάλιοι και ας ενδυθούμε το θώρακα της πίστεως και της αγάπης και την ελπίδα της σωτηρίας δια περικεφαλαία. Χθες ασχοληθήκαμε προς φιλείς μας ακροατέ με την πίστη του χριστιανού, την οποία ο Απόστολος Παύλος χαρακτηρίζει ως θώρακα του μαχωμένου χριστιανού, αλλά και σε αυτόν το θώρακα προσθέτει και την αγάπη. Πίστης και αγάπη μαζί θωρακίζουν τον αγωνιζόμενο χριστιανό. Σήμερα μας απομένει να ομιλήσουμε για την αγάπη. Η αγάπη είναι λέξη ελληνική και έχει τη ρίζα της στο ρήμα αγαπώ, εις το οποίο περιέχονται τα δύο βασικά γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου, το α και το ω, η αρχή και το τέλος. Και ο Χριστός μας λέγει: «Εγώ το α και το ω, ο πρώτος και ο έσχατος, η αρχή και το τέλος». Αποκάλυψης 22:13. Εγώ είμαι το α και το ω, ο πρώτος και ο τελευταίος, η αρχή και το τέλος. Από τον Χριστόν όλα αρχίζουν και εις αυτόν όλα καταλήγουν. Όταν λοιπόν ομιλούμε για την αγάπη, ομιλούμε για το Χριστό. Όταν διψούμε για την αγάπη, για το Χριστό διψούμε. Όταν αναζητούμε την αγάπη, το Χριστό αναζητούμε. Και όταν η καρδιά μας είναι ανήσυχος και πνίγεται στα φρίζοντα κύματα, το Θεό της αγάπης αναζητούμε. Αυτός έπλασε την καρδιά μας για να αγαπά και να αγαπάτε. Και όταν δεν προσφέρει αγάπη και δεν δέχεται την αγάπη, αισθάνεται ο άνθρωπος ένα τεράστιο κενό. Διότι η αγάπη γεμίζει την καρδιά του ανθρώπου, αναπτύσσει φυσιολογικά όλες τις σωματικές και ψυχικές του λειτουργίες, χαρίζει νόημα στη ζωή του, γεννά την ελπίδα, φέρει την αισιοδοξία και καθιστά τον άνθρωπο χαρούμενο και ευτυχισμένο. Αλήθεια, ποιος μπορεί να ζήσει χωρίς αγάπη? Την αγάπη λαχταρά να βρει το παιδί στην αγκαλιά της μάνας, και όταν δεν την ευρίσκει, κλαίει απαρηγόρητα. Την αγάπη των παιδιών αναζητούν και οι γονείς από τα παιδιά τους, και μάλιστα στα βαθιά τους γεράματα που έμειναν έρημοι και εγκατελειμμένοι στο ερημόσπιτό τους. Την αγάπη αναζητά ο άνδρας από τη γυναίκα και η γυναίκα από τον άνδρα της. Με αγωνία πολλές φορές ερωτάω ένας τον άλλο: «Με αγαπάς?» Την αγάπη αναζητά ο φίλος από το φίλο, ο αδελφός από τον αδελφό, ο άνθρωπος από τον άνθρωπο. Και όταν δεν συναντήσουν την αγάπη, αισθάνονται βαθιά λύπη και απέραντη απογοήτευση. Η αγάπη είναι πηγή της ζωής.
Αυτή θωρακίζει τον άνθρωπο κατά την ώρα της σκληρής δοκιμασίας. Αυτή παρηγορεί τον πονεμένο. Αυτή τρέφει τον πεινασμένο. Αυτή ενδύει το γυμνό. Η αγάπη ενθαρρύνει τον απελπισμένο. Η αγάπη σβήνει τη δίψα του διψασμένου. Η αγάπη παρηγορεί τον ασθενή. Η αγάπη επισκέπτεται το φυλακισμένο. Η αγάπη σπογγίζει τα δάκρυα. Η αγάπη σβήνει το μίσος. Η αγάπη συγχωρεί τον εχθρό. Αυτή συμφιλιώνει τον άνθρωπο με το Θεό. Αυτή μεταβάλλει τη γη των κολασμένων σε μια γωνιά του παραδείσου. Η αγάπη ως θώρακας του χριστιανού δεν είναι απλώς μία αρετή, αλλά είναι η πεδιάδα εις των χώρων της οποίας φύονται όλα τα άνθη των αρετών. Η αγάπη δεν είναι απλώς μια εντολή, αλλά είναι το πλήρωμα του νόμου και το αποκορύφωμα όλων των εντολών. Η αγάπη είναι ο πρώτος καρπός του Παναγίου Πνεύματος. Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη. Και όποιος αξιώνεται και γεύεται από τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, διώνει το πιστεύω του και ανέρχεται σε δυσθεώρητα ύψη της αρετής και τελειότητος. Η αγάπη είναι το νέο μήνυμα. Ιδού και είναι εντολήν δίδομη ημίν ή να αγαπάτε αλλήλους, το οποίον έφερε ο Χριστός εις τον εφθαρμένον κόσμον για να ανακαινήσει τον παλαιοθέντα από την αμαρτία άνθρωπο, να καταργήσει τα μίση, να καταπαύσει τους πολέμους και να δημιουργήσει ένα βασίλειο αγάπης μέσα εις το οποίο ο ένας άνθρωπος θα αγαπά τον άλλο όπως τον εαυτό του. Και ακόμη να μην αγαπούμε όσους μας αγαπούν, αλλά να αγαπούμε, και αυτό είναι το μεγαλείο του χριστιανισμού, και αυτούς που μας μισούν και αυτούς που μας εχθρεύονται. Εγώ δε λέγω αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Αλλά για να φτάσει ο άνθρωπος στα δυσθεώρητα ύψη της αληθινής αγάπης, οφείλει να ακολουθήσει μια κλίμακα για να μην παραπλανηθεί και αλλοιώσει το μεγαλείο της θεϊκής αγάπης. Πρώτα και πάνω απ' όλα η καρδιά του ανθρώπου οφείλει να αγαπά τον Θεό. Όταν αυτή η αγάπη διαθλάται από τον Θεό, τότε καθαρή και αμόλυντη προσφέρεται στα πλάσματά του. Η πρώτη θέση στην καρδιά μας ανήκει στο Θεό. Όποιος αληθινά έμαθε να αγαπά το Θεό, αυτός και μόνον μπορεί να αγαπά με αληθινή αγάπη τον αδελφό. Χωρίς Θεό η αγάπη είναι κύβδηλη και ψεύτικη. Και όποιος ισχυρίζεται πως την διαθέτει, εξαπατά τόσο τον εαυτό του όσο και τους άλλους. Η χωρίς Θεόν αγάπη είναι πληθωρική και χωρίς αμφιβολία δεν διαθέτει τα αναγκαία αποθέματα χρυσού. Προσφυλής μας ακροατέ, ο Απόστολος Παύλος μας συνιστά να θωρακίσουμε την ψυχή μας με την αγάπη. Αγάπη στο Θεό και στον αδελφό. Να ομιλούμε με αγάπη και από αγάπη. Να ενεργούμε με αγάπη. Να ζούμε για την αγάπη και να αγωνιζόμαστε πάντα στα χαρακώματα της αγάπης. Με τον τρόπο αυτό θα ζούμε για πάντα από τώρα μέσα στον παράδεισο. Έξω και μακριά από την αγάπη, η ζωή του καθενός μας γίνεται μία κόλαση. Η αγάπη θα νικήσει το μίσος και θα αλλάξει
όχι μόνο την καρδιά μας, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Αρκεί να υπακούμε και να ακολουθούμε τα μηνύματα και τα κελεύσματα της αγάπης.

Λιχνούστης Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Θα συνεχίσουμε φίλοι μας το πρόγραμμά μας με τον παρακλητικό κανόνα στην κοίμηση της Θεοτόκου του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού. Ψάλλει ο χορός του Ιερού Ησυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ακριτοχωρίου Σιδηροκάστου.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώδησε την δεησίαν με την αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζων, ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσαν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσου νεκρού αιώνου και οικειδίασαν επί με το πνεύμα μου, εν μία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση τη έργη σου, εμποίημασε των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη ανιδρώσει. Ταχύ άκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσιν ει λάκων. Ακουστών πίσων με το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν του θέλημά σου, ότι σύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθρύψου στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου, και απολύσει πάντα του θλίβοντα στην ψυχή μου, ότι εγώ

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας, του Αγίου ενδόξου προφήτου προδρόμου,

Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατές, να μελετούμε το βιβλίο της κυρίας Ευτυχίας Γιούλτση με τίτλο «Η Παναγία Πρότυπο Πνευματικής Τελειώσεως». Ο βίος της Παρθένου στο ναό, στα Άγια των Αγίων, παραλληλίζεται συχνά από τους πατέρες με το βίο του Υιού και Σωτήρα της. Όπως ο Χριστός που γεννήθηκε από τη Μαρία ήταν ως άνθρωπος ορατός και ως Θεός αθέατος, έτσι και η Παρθένος ήταν ορατή πριν εισέλθει στο ναό. Ως όμως κατοικούσε στο άβατο και θείο έδαφος, παρέμενε αθέατη. Κατά την περίοδο αυτήν υπερτερούσε όλων των ανθρώπων στην αρετή και το ψυχικό κάλος. Εάν κάποιος περιέλθει με τη σκέψη του την κτήση, θα διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει ίσος ή ανώτερος στην αγιότητα από την Παναγία. Ούτε κάποιο θαύμα είναι εισάξιο της Θείας Αποστολής της, γιατί μόνη αυτή κυοφόρησε το Θεό. Και επειδή η Παρθένος έμελε να γεννήσει τον φύση ανώτερο από όλα τα επίγεια και τα ουράνια, έγινε ανώτερη από κάθε υπερκόσμιο νου, από κάθε άγγελο. Γι' αυτό, κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, δεν υπάρχει άγγελος που να άκουσε αυτό που άκουσε η Μαρία και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου. Το ήθος της Παρθένου ήταν ασύγκριτο. Όσο ενηλικιωνόταν, τόσο πλήθαιναν και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αυτά εμπλούτιζαν την προσωπικότητά της με θεία δωρήματα, όπως τη συνομιλία με αγγέλους και τη θέα του Θεού. Την υψηλή εποπτεία του αγγέλου στα Άγια των Αγίων διαισθάνθηκε εξ αρχής ο ιερέας ως ένδειξη και προάγγελο άλλου πιο παράδοξου γεγονότος, της ζωντανής παρουσίας του Γαβριήλ, αλλά και της διακριτικής προετοιμασίας της Μαρίας για αυτά που θα συνέβαιναν. Ο ιερέας, που γνώριζε από το Άγιο Πνεύμα αυτά τα παράδοξα και είχε διαισθανθεί τη συμμετοχή της στη σωτηρία του κόσμου, απέδιδε μεγάλο σεβασμό προς την και χαριτωμένη, μεριμνούσε και φρόντιζε για το ήθος της και για το κάλος της ψυχής της. Αυτό το κάλος που η ίδια διαρκώς προήγαγε ενέπνευσε πολλούς πατέρες, οι οποίοι δεν εγνώριζαν πώς να το ονομάσουν. Στην προσπάθειά τους μάλιστα να το ερμηνεύσουν, χαρακτήρισαν την Μαρία όχι άνθρωπο ούτε άγγελο, αλλά κάποια άλλη υψηλή φύση. Γι' αυτό το λόγο δεν φάνηκε τόσο φοβερό το μήνυμα του αγγέλου, ούτε η λαμπρή ψυχή της απόθυσε την αποδοχή του παράδοξου μηνύματος του Ευαγγελισμού. Αυτή την κορυφαία Αγία που έγινε μητέρα του κτίστη των πάντων δεν επαρκεί να δοξολογήσει ούτε η δύναμη των ανθρώπων ούτε ολόκληρη η φύση. Η Παρθένος κατά τον Νικόλαο Καβάσιλα, με το άπειρο κάλος όχι μόνο της ψυχής αλλά και του σώματος που ήταν καθαρό και λαμπρότερο από τον ήλιο, απέσπασε την εύνοια του Θεού. Η αγάπη της για το Θεό ήταν τόσο δυνατή που απορρόφησε κάθε άλλη επιθυμία της ψυχής της. Η δική της ωραιότητα ανέδειξε ωραία και την κοινή ανθρώπινη φύση. Η Παναγία είναι η καινή γη, χαρακτηρισμός που ερμηνεύεται διπλά. Πρώτα, επειδή η ίδια προέρχεται από τη γη, και ακολούθως επειδή ανακαίνισε αυτή τη γη με τον εαυτό της, που έγινε το νέο φύραμα για τη ζύμωση του παλαιού και την ανάδυση του ανακαινισμένου γένους των ανθρώπων. Πρόσφερε σε όλους το καλύτερο
και χάριν αυτού του καλύτερου και της ευτυχίας του κόσμου, οι κτήσεις εξυφάνθη το ποιητή, και ου τούτο μόνον, αλλά και των Θεών έγνομεν, και πλάνης απειλάγημεν και σκότους, και την των αρήτων αγαθών περιμένομεν κτήσιν. Η Παναγία, φίλοι ακροατές, που αναδείχθηκε η πρώτη Αγία με την προσωπική προετοιμασία της για την υποδοχή του Σωτήρα Χριστού, άνοιξε τη θύρα της αγιοσύνης σε όλους, και στους προφήτες και στους ιερείς, αλλά και σε εκείνους που αξιώθηκαν να συμμετάσχουν στα Θεία Μυστήρια. Η δύναμή της ήταν η τελειότητα της αρετής της. Με αυτήν νίκησε τον κόσμο της πτώσεως και μεταποίησε το ανθρώπινο γένος. Αφάνισε τη λύπη της προγονικής κατάρας και φύτεψε στη γη τη θεϊκή ελπίδα, την προσδοκία της Βασιλείας του Θεού και την αναλύωτη χαρά. Με τον ενάρετο βίο της δίδαξε στους ανθρώπους την οδό των αληθινών αρετών. Με αυτόν τους ελευθέρωσε από τη δουλεία των ειδώλων και υπέδειξε την υπεράνθρωπον σοφία. Η τελειότητα της Παρθένου, που νοείται ως καθαρότητα νου και καρδιάς, έργων και λόγων, αλλά και ως σταθερή φορά προς το Θεό, υπήρξε πόλος έλξεως της φιλανθρωπίας του Θεού. Αυτήν ο Θεός χρησιμοποίησε ως κλίμακα για την κάθοδό του και ως δίωδο για την προσέγγιση των ανθρώπων. Αυτό διακήρυξε η Εκκλησία με τη διδασκαλία και τη λατρεία της, επισημένοντας την συμμετοχή του ανθρώπινου γένους στην πραγματοποίηση του έργου της σωτηρίας του κόσμου με τον τέλειο εκπρόσωπό της, την Παρθένου. Μέσω αυτής κατέβηκε ο Θεός στη γη, και μέσω αυτής μπορεί ο κάθε άνθρωπος να ανέβει

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Καλαμπάκα.